αυτός εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίλλας δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε Επίσκεψε Κύριε της ασθενείας ημών, ανά και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεσι μη τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμαι τις οφλέτες ημών και εμείς ανάγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει εμάς από το πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσβιπτωμένες εγαθέ και τον αγγένο τον ύμνο βόμε σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δι' της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε. Το όνομα μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, στο ημνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δι' της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώνω κριτής επελεύσε δικαιώστε πράξη μαθήσονται. Αλλά φόβο κράξιμο εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δι' της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξενιστάμενος ευχαριστώ ως Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμία, που χωργήστησε μήτρο θύμου και μορτολόου, δε συναπόλυσάς με τις ανομίες μου. Αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενων ηγυράς με, στο ορθρήσει και δοξολογήσει το κράτος σου, και νη φωτισό μου τα όματα της διανοίας, ανοιξό μου το στόμα του μελετάντα λογιά σου, και συνιένε της εντολάς σου και πείν το θέλημά σου, και ψάρνησε να εξομολογήσει καρδίας, και νη μη το Πανάγιον όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκη αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ, Θεέ Παντοκράτορο, τη Θείος και Φιλανθρώπρονία, Ξίους άσμα των αμαρτωλών και ανάξιον εξύπνων ασθήνε, και τη χείρη της εισόδου του Αγίου σου οίκου, δέξη Κύριε και την φωνή της δέησεώς μου, ως των Αγίων και νοερός σου δυνάμεων, και δόξουνε καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προς να ευθύνεσαι την εκτορή παρών χιλιών μου ένεση, όπως καγό κοινωνός γένω με το φρονί μου παρθένων, ερφεδράλα με δόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσα τον Πατρί και Πνεύμα, τη δοξαζόμενο Θεολόγο, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Πασχαλίδι,

και θεοειμούν. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν τον όνομά μου. Έπλειον πλήρων μου από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπανός. Σήμωνα ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν τα πνευστέ σε. Ιδού γάρ νομίες συνελήφθην και αμαρτίες και συσέμι μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άκρα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντείς με σώπη και καθαριστήσω με, πλυνείς με και παρχιών να ευκαθίσω με. Κουτείς με αγαλίαστην και φροσύνη να αγαλιάσουν τα στέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστα της νομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγέλισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις μου από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέσεις απ' εμού. Απόδοσ' μου την αγανία σε σωτηρίου σου και πνεύμα διχαιμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και σε βίσαι επίσης επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αλλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγκυρεί την ανεσή σου. Τι θέλεις αστησία να το κάνω καθόματο και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθείο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιών δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσω είναι πτωθυσιαστή νεό σου μόσχο. Μακάρι άμου εν οδό η πορευόμενη νόμο Κυρίου, μακάρι ξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου στην αυτόν. Ουγάρι εργαζόμενη την ανομία, δε σοφή αυτό επορεύθησα. Συ ενετήριο τα συνολά σου τα φυλάκισε τα σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί σαν οδή μου το φυλάκισε τα δικαιώματά σου. Τότε μία συνθέντα με επιβλέπει να υπάστη τα συνολά σου. Ξομολογήσω μέσα εν ευθύ την καρδία, σαν τον παθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξουν με καταλήψη ω φόδρα. Εδίνη καταρθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου ξύπησα σε μία απόψη από τον εντολό σου. Η καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου σαν μια μάρτωση. Λογητός η Κύριε διδαξόν μου τα δικαιώματά σου. Τη σχήλεσή μου ξύγγυλα πάντα κρύμματα του στόματός σου. Γιατί οδό το μαρτυρίο σου ετέρευθε να σε παντή πλούτο. Γιατί συντολέ σου δολεσχή σου και κατανοή σου τη οδού σου. Τη δικαιώμασή σου μαρετή σου κουπηλήσω με το λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρκος από εμία τη γη, μη αποκρύψω από μου τη συνολά σου. Ευεβόθησε η ψυχή μου, το επιθυμήσει τα κρυματά σου, πατή καιρό. Επετίμησε η περηφάνιση που κατάρτι εκκλίνοντα εκ των εντολών σου. Περίελεπε μου όνειδο και εξουδένωση με τα μαρτύρια σου, ξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε κατά μου κατελάνου, ο δε δούλο σου δουλέ για τη δικαιώμασή σου. Και γάρτα μαρτυριά σου μελέτη παστή και σε βουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Σοδούς μου εξήγηλα και επικουσά σου, με δαξώμε τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου είναι της όλων και δολεσχίσουν στο μασί σου. Ενίσταξη η ψυχή μου που κηδείες, βεβαίω σώμα της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστασον απέ μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία σε αιτησά μου και τα κρίματά σου κοπελαθώ μην. Εκολύθιν της μαρτυρή σου, Κύριε μου κατεσχήνης. Οδόν εντολών σου έδρα μου, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησό με, Κύριε, την οδόν του δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω τον εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με την τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη πλέον εξίων. Απόστρεψαν τους οφθαλμούς μου του μη δίνματα, ότι τέντια οδό σου ζήσουν με. Στήσαν το δούλο σου, το λόγιο σου, το φόβο σου. Περίρε τον ειδισμό μου, ανυπόπτευσε τα κρίματά σου, Χριστά. Είδε επεθύμησε τα σαντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έρθει από με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτήριό σου, κατά το λόγο σου. Υποκριθήσω με τις ονειδίσεις σου, μιλόχωρο, δίλυψε επί της λόγης σου. Και μη περιέρεσε επί στόματός μου, λόγον αληθεία σε ως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντώσει στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνο. Και πορευόμουν επί τη μόδα στην ολά σου ξεσύτησα. Και λάω να τη μαρτυρήσω αντίον βασιλέου και του σκηνόμου.
και μελέτρε τι εντολέ σου, σιγάπησα σφόδρα. Κύριε, τα σχεδιασμού τη εντολά σου, σιγάπησα και δουλέσκουμε τη δικαιώμασή σου. Νήσι το λόγο στο δούλο σου, να πελπισά με. Άφη μου παρακάλεσε, ταπεινώσου μου, το λόγιο σου, αισέ με. Περήφανη παρινόμουνα, σφόδρα που δεν του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήσι το κρυμό του ο πόνο, κύριε, και παρεκκλήθη. Αθυμία κατέσει από μορτολόγων των εγκαταλειπανότητων των νόμου σου. Ψαρτάισε με τα δικαιώματά σου, τόπο αρικία μου. Εμνήστε ο νικητή του ονόματό σου, κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη μου, τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίζουμε, κύριε, που το φυλάξε τον νόμο σου. Εδέηθη με προσώπου σε όλη καρδία μου, ελέησό μου κατά το λόγιο σου. Διαλογισά μου τι οδού σου και επέστρεψε του πόδε μου στη μαρτυριά σου. Η τιμάστη και ο καταράχτη το φυλάξε τη ενδολά σου. Σκηνία μου, ορτολόγω, παρεπλάκησά μου, κατά τον νόμο σου κοπελαθώμη. Με στον νίκη του εξηγηρώ μου, το εξομολογήστε εσύ επί τα κρύματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτωπο εγώ είμαι πάντα φοβουμένο και το φυλασσόν τη εντολά σου. Το ελέγχο σου, κύριε, πλήρηση, τα δικαιώματά σου δοξών με. Χριστότα επίση το του δούλου σου, κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότα και παιδεία και γνώση διδαξών με τι εντολέ σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επιμέλησα, διέδω το λόγιο σου φύλαξα. Χριστό σου, κύριε, και τη Χριστότητή σου. Δίδαξόν τα δικαιώματά σου, ευρυθύνθε με μένα δικαία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου ξερνήσω τα συνδολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθόν με ταπεινωσάς μου, πως αμόχω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μου νόμος, το ματός προ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

0: Θεό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νίκαια εκεί στους αιώνας των αιώνων, αμήν, εχείρισε ποιησάν και πλασάν με, συνέδισό με και μαθήσου με τα σαντολά σου, βουμανίσα ουσοντέ με και φρανθήσου ότι στους λόγους απήλπισα. Έγνω, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρυματά σου και βυθία τα ποινωσά σου με. Γεννηθεί το δί το ελαιός σου, το παρακαλέσει με κατ' ολόγιό σου το δούλο σου. Ερθέτωσα με εκτιμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εσύ. Εσχυνθείτε σαν υπερήφανοι και αδίκωση νόμου στην Ισαμέ, εγώ δεν λεσχίσω με στην ουλέ σου. Στρεψά του άνθρωπου που με νύσει και γινώσκω στα μαρτύριά σου. Γεννηθείτε καρδία μου όμω σε τη δικαιωμασία σου, πω αν με σχηθώ. Κλείπησε στο δίριό σου ψυχή μου, στου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου στο λόγιο σου, λέγοντα πότε παρακαλέσει με. Ότι γεννήθηκαν στι κόσε πάχουν τα δικαιώματά σου, προπελαθώ μην. Πόσε είναι η μέρα του δούλου σου, πότε πείσαι με και των καταδιωκόντων με κρίση. Διηγήσαν το μου παρόνι με γαλλισία, αλόχο ο νόμο σου, Κύριε. Πάσε δολέ αλήθεια, δίκω κατεδίωξά με, βοήθησό μη. Παραβραχή συνετέλεσά με τη γη, εγώ δεν που κατέληπα τα συνολά σου. Κατ' ο ελαιό σου ζήσουμε και φυλάξω τα μαρτύρια του στοματό σου. Ει τον αιώνα, Κύριο λόγο σου διαμένει το ουρανό, ει γεννά και γεννάνε η αλήθειά σου. Θεμελίωσα στην γη και διαμένει. Διατάξει σου διαμένει μέρα τα σήματα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, ήταν απολό με ταπεινώσει μου. Στον αιώνα μη φυλάχθουμε τα δικαιώματα σου, την αφήσα εσάς με. Σώση μη εγώ σώσω μου τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Εμέ υπέμεινε να μαρτωλεί, το πολέσαι με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάσιν τα ηλία σε τον πέρας, πρωτή εντολή σου φόδρα. Συγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου σοφισάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα μη εστί. Περπάντα στους δασκοντάς με συνήκα, τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ τους βυτέρου συνήκα, το συνολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδες μου, πως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από το κρυμάτο σου καθεξέκρινα, τη σύνομα θέτησάς με. Ως γλυκία το λαρυγγί μου, το λογιά σου, περμένη το στοματί μου. Από τον εντολό μου συνήκα, δι' αυτού εμείς απάσιμο δώρο αδικίας. Λίχνες πως είμαι ο νόμος και φως της τρίβης μου, όμως ακέστησα το φυλάξα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνα ως φόδρα, Κύριε, ζήσου με κατ' ο λόγο σου. Θα ακούσια του στοματός μου, δόξον δι' Κύριε, και τα κρίματά σου δεξών με. Ψυχή μου, της σχεσή σου διαπαντός και του νόμου σου επελαθώ μη. Έθε την αμαρτωλή παγίδα μου και εκ των εντολών σου το πλανήθη. Εκκληρονόμησα το μαρτύριό σου στον νόμο, ότι αγαλία μου της καρδίας μου εσύ. Έκλαια την καρδία μου το πίσω τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιση. Παρανόμουσα εμείς ότι το νόμο σου αγάπησα, βοηθός μου και αντιλήπτρο μου εσύ, στους λόγους σου επίλπισα. Εκκρίαν τα παιδιά μου πονηρευόμενοι και ξεφνίστε σαν το λάθο του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατ' ο λόγιό σου και ζήσω με και με κατασχήνισμα από τη προσοχία μου. Βοηθήσω μου και σωθήσω με και μελετήσω τη δικαιωμασία σου διαπαντός. Σου δένεσαι πάνω σου αποστατούντα από το δικαιωμάτο σου ότι άτυπον τα ευθύνη μου αυτών. Παραβαίνοντα σε λογισάν πάνω σου αμαρτωλού τη γη, για δεν το ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου που άρτο κρυμάτο σου φοβήθη. Επίση, κρίμα και δικαιοσύνη παραδόσμε τι αδικούσι με. Έκδειξε το δούλο σου ει αγαθό μου, ξεκουφάντησα του άνω υπερήφανη. Η οφθαλμία μου ξέρει πω το σωτήριό σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Πίσον τα του δούλου σου κατ' ο ελαιό σου και τα δικαιώματά σου δεξών με. Δούλο σου είμαι εγώ, συνεπισώ με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του πίση του κυρίω, διασκέδασα τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου προφεσίων και το πάσιον. Δια τούτο προσπάστα τα συντολά σου κατ' αυτού, μην πάση με δονάδι πονεμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρέμησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση του λόγου σου φωτή και συνετείνει ποιού. Στο στόμα μου ίνκησα και ήλκησα πνεύμα του συντολά σου πεπόθουν.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λαϊσόμαι, κατά το κρίμα των αγαπών το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσά των πάσα νομία. Λύτρωσέ μου προς υποφανίες ανθρώπων και φυλάξτε σαν δουλά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί το δούλο σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου. Επί ούκα φύλαξα τον νόμο σου, δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου, ενετήλα δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και ρήθιαν σφόδρα, σέδειξέ μου ζήλους και πελάχω το λόγο σου εχθροί μου, επιρωμένο το λογιό σου σφόδρα και δούλου σου ηγάπησαν αυτό, νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθώμη, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμο σου αλήθεια, θλίψεις και ανάγκη ευρωσάν με το λέει σου μελέτη μου, δικαιοσύνη να μαρτυριά σου στον αιώνα, σε έφυσό μου και ζήσω με. Εκέκραξε εν όλη καρδία μου, πάχουσό μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσου μου και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασε εν αιωρία και εκέκραξε σου λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι αφανμοί μου προς όρθον του μελετάν τα λογιά σου. Τις φωνείς μου άκουσον, Κύριε, κατ' το έλεό σου, κατ' το κρίμα σου ζήσω με. Προσέγγισαν οι καταδιώκοντες μου νομία που δεν του νόμου σου αμακρύνθησαν. Εγγύηση, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς, έγνω εκ το μαρτυρίου σου και στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε ταπεινωσία μου και ξελούμουν του νόμου σου κοπελαθώμη. Κρύουν την κρίση μου και λυτρωσέ με, δια το λόγο σου ζήσον με. Μακράν από μαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατ' το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές μου και θλιβοντές μου εκ το μαρτυρίου σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμενο το λογιά σου και φυλάξαντο. Είδα τα συνολά σου αγάπησε, Κύριε, το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου δηλίες είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λογιά σου σε ευρίσκω σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσαι και ευδελιξάμε το δενό μου σου ηγάπησα, επτάκησε σημαίνα σε εσάς, επτά κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και δες την αυτή σκάνδαλον, προσεδόκοντα σωτήριό σου και έγκαιτα σαν δουλά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε να φας φόδρα. Εφύλαξε τα σαν δουλά σου και τα μαρτύριά σου, τα πάσα οδή μου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσάδε δε εσείς με νοποιών σου, Κύριε, κατ' το λόγιό σου συνετισόν με. Είσαι εύτοξη ομά μου νοποιών σου, Κύριε, κατ' το λόγιό σου ρίσαι με. Ξερέξω τα χείλη μου ύμνο, τα διδάξω τα δικαιώματά σου. Θέξε τη γλώσσα από τα λόγιά σου, τα πάσα εντολέ σου δικαιοσύνη. Για να έστω χείρι στο σώσον, τα σαντολά σου τη άμυ. Επεπόθησα το σωτήριό σου, Κύριε, και νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό, ζήτησαν το δούλο σου, τα σαντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Πανοκράτορα, ποιητήνουν ανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις εμέ Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογεννήτρο, εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα οποιηθέντα, ομούσον το πατρίδιο τα πάντα γένετο, το δήμα σου ανθρώπους και την ημετέρων σωτηρίαν, κατερθών εκ των ουρανών και σηκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταρωθένεται περί μόνο επονδύου πλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατασυγγραφάς, και ανεθώντα στους ουρανούς καθεζόμενο δεξιών του πατρός, και πάλι να ερχόμουν με τα δόξη κρίνε ζώντα και νεκρού, ούτε τη βασιλεία σου και στο τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωπιών, το εκ του πατρό σου χορευόμενον, το σεν πατρί και ιό σου προσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον των αλήσεων δια των προφητών. Ει μία Αγία καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα ει άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντο αιώνο. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν εκείν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε μη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και μη σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ιδού ο νυμφίος έρχεται το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι ο νευρίσει ραθυμούντα, βλέπει ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς. Ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός. Δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν ενώσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτωσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεντρίνουσα. Ο γαρίδας πότε προσέφε λέψε τη φωνή λέγουσε ιδού ανυμφίος σου. Βλέπεων ψυχή μου μην εισταξεις και μην εισέξω την κρούσα. Όσε πέντε παρθένοι αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό. Εν ελαίω ποιον και δόηση τον υφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρο μαθώτο και παρθένη και τεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον του λαού σου τη λίμπινης χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον το βασιλή συμμάχησον τον κόσμο σου ανακάλεσον. Τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτώλους ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε κοιμών εν τη ώρα ταύτα εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίες κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλιστη να την παρεμβολή αυτών προρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγοντε κούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
3: Διεχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτων, Κύριε Ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον των αμαρτωλών, και είσαι επίστασε κρίμων, σε σώσουμε τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός του δυνάμεων, σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, το βίοντα είμαι θυμών, μεγάλατε και ενεξυχνία, στα ένδοξάτε και εξαίσια ανουκέστην αριθμός, το παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση τον κόπο της πολυμόχθους αρκός. Ευχαριστούμε σου ότι ο συναπόλυτη ημά τη ανομία ημών, αλλά φιλανθρωπέ του συνήθω και προ απόγνωση κειμένου ημά ήγηρα, ει το δοξολογήσε το κράτο σου, διόδη σου που με την ανίκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τη διανία οφθαλμού και τον νουν ημών εκ του βαρέου ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη συστενέσεω, όπω αν την ηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν και εξομολογήστε σοι. Το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, τον Άρχο Πατρίσι, τον Μοναγενή Σου Υιό, και το Παναγείο και Αγαθό και Ζωπιό Σου Πνεύμα, την νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια, θενήξη βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και τη γη. Μη δώσεις άλλον τον πόδια σου, μη δένεις τάξιο φυλάσσουσε.
3: Ιδούν εις τάξου δε υπνός σου φυλάσσον τον Ισραήλ, Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέψη επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ηλίσου συγκάψει ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντός και ακού, φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από την ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο.

Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη κύριεσαι τες ασθενείας ημών, Ενίκαι του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Μνήσθητι Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία φιλατρόπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά των δούλων σου, εσύ γαρ την ελπίδα νέφθετο το ποιητή και πλάστη και θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου. Εν θεό και στη πόνο σου λείπει ο στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύθητο. Και νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενέθεο το και παρθένε. Εν σίγαρο ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωριθήνει ευδόκησε. Μακάρι εσμέν και εμείς προστασίαν σε έχοντες ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας της εσύ και εσύ κρατείνονται. Δύο ανυμνούντες βοώμες χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασούν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήστητι Κύριε τον επελπίδι Αναστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων τον εν ευσεβία και πίστη ελιοθέντων και συγχώρησον αυτής παμπλημέλημα εκούσιόντα και ακούσιον ελόγω η έργο η καταδιάνεια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωερής, εντόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη ζωή, ανάσταση και ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι σε το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπή ω πνεύματι, νίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για την ημετέρα μου προσευχή, το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει δια σου τα ψυχά σημών. Η ελπίς μου, πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός και επί μου το πνεύμα το Άγιο Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φυλαξώ με υπό την σκέπη σου.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν.

αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακού. Εξαποστήλες η βοήθεια εν εξαγίου και εξιών αντιλαβητό σου. Μνηστή η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιενάτου. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί του σωτηρίου.

Αφήσινε που δίχτυσαν και έφυσον ημίτε ανέστημεν και ανορθώθημε. Κύριε σώσον το βασιλέα και πάθουσον ημών εν ιαν ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου φραντίσε το βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσε θεσφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σ' αυτό και τη θέληση του κυλαίων αυτού καστέρισα σ' αυτόν. Ότι προέφτασα σ' αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος έθηκα σε επί την κεφαλήν αυτού. Στέφανον εκλήθου τιμίου, ζωήν ητής ατόσε και έδωκα σ' αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνας. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου δόξαν και μεγαλοπρέπει εν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνας. Εφρανείς αυτόν εν χαράμετα του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και του ελέη του υψίστου μη σε αλεχθεί. Ευρεθεί η χήν σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρυ πάντας τους μισούντας σε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από τη γη απολύεις και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκναν σε κακά διαλογήσαν τον πουλάσε σου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότου με τις περιλήψεις σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου άσομη και ψαλούμεντας δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάθης της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε Κυρίας επίσης της ανοίας ημών, εν και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ενθέτει βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσου μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος. Και το σώφυλά τον δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα. Τι ο υψωτήσεν το σταυρό εκουσίως. Τι επωνύμω σου και νη πολιτεία του εκτιρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον τη δυνάμει σου του πιστού βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία να έχει εν τη σύνοπλον ειρήνη σαΐτη των τρόπεων. Και νυν και αίκε του αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται μη παρήδη αγαθήταση και αισία ημών. Πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν. Σώζεως εκέλευσα βασιλεύει. Και χορήγη αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι ιέτηκε στο Θεό μόνη ευλογημένη. Δόξα νυψίστη Θεό και επί γη ειρήνη, ανθρώπη ευδοκία. Δόξα νυψίστη Θεό και επί γη ειρήνη, ανθρώπη ευδοκία. Δόξα νυψίστη Θεό και επί γη ειρήνη, ανθρώπη ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνσαν οι θλίγοντες με, πολλοί επανήσανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσαν τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύνδε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίπουσέ με εξόρου Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσουν μυριάδων λαού των κύκλων συνεπτυθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντας, τους εφραίοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λόγων Σου η ευλογία Σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό Σου ελέγξες με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν με και επιστήριξε με την χείρα Σου, που και στην ίαση τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη τη σωστέ μου, από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι αιωνομία μου πήρε την κεφαλή μου, που σε φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώσα και σάπησαν οι μόλουπέ μου, από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμπτει νέου τέλου, όλη την ημέρα σκεθροπάζονε πορευόμοι.
ότι εξώε μου επλήσθαν ευεγμάτων και ουκ αισθενία στην δυσαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατελειπέ με ίσχυες μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αισθημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγγισαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζω το ζητώντας στην ψυχή μου και ζητώντας τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και όσοι άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκ έχουναν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν τους αληθήν επόδας μου, επ' εμέ με λαγαλημόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργυδόν μου, ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ιδέε εχθροί μου ζώσει και τη κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύντησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεωθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθηση, το είδεν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλαιό σου υπέ ζωάς, τα χείλη με πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος ευλυστή η ψυχή μου, και χείλη αγαλιά σου εσ' ενέσει το στόμα μου. Η έμνη μόνευό σου επί της στρωμνής μου, εν της όρθης σε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησα την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας νοφέας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμαρα λοντον άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο.

Δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρες επέκραξα και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσυλλογίστη με το κατεβαινόν των Ισλάκων, εγεννήθεν ως η άνθρωπος αβοήθητος, ο νεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία κατέβεται σε εντάφο, ο νου και μνής της έφυγε αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεντό με ελάπ κατ' οτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ, εμάπνας τους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντό με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ούπ ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησαν αποπτωχίας, ητέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσονται έσυ, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έτραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αυτή, Κύριε, που θεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλος άλμος είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρες εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα τα σανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα τα συνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς τη ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανεκαινιστήσεται ως αητού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κράτας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κράτας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ αποδισμών, εμάκρυνε φημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι πούσες μεν. Άνθρωπος σου σηκώτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αυρού τους εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει, και ούκ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου τη διαθήκην αυτού και μιμνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στον λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου και αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσε τον όποιον σου πάζων, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, ενέμια ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημασι των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανεδρώσει.
Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσες λάκων, ακουστών πίσω με το πρωί το έλεό σου, ό,τι επισύλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ό,τι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδάξον με το ποιητό θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνομα σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξλοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέφθησες κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέφθησες κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προσέ, Κύριε, ρε την ψυχή μου, ο Θεός με επίση υπέπειθα, μη κατεσχυνθύνει στον αιώνα, μη δε καταγελασά του σαν μη εχθροί μου, και καρπάντε υπομένοντε σε ομή κατεσχυνθώσιν, εσχυνθεί του σαν οι ανομούντε διακενεί, τα σουδού σου, Κύριε, γνωρισόν με και τα στρίβου σου διδαξών με. Οδήγησό με επί την αλήθειά σου και διδαξών με ότι εσύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλη την ημέραν. Νίσθητη των εκτιμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από το αιώνος εσύ, αμαρτία συνότητός μου και αγνίας μη μνηστής, κατά το έλεος σου νίσθητη μου σύ, ενέκεν της Χριστότητός σου, Κύριε, Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια του τον νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού, πάσε οδή, Κυρίου, έλεος και αλήθεια, της εξητούσει τη διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ενέκεν του όνοματό σου, Κύριε, και ελάστηκε τη αμαρτία μου πολύ χαρεστή. Τι είσαι στην άνθρωπο, ο φοβούμενο των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ηρετήσα του. Η ψυχή αυτού εν αγαθή απληστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα, Κύριο, των φοβμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτή. Η οφθαλμή μου διαπαντό προ τον Κύριον, ότι αυτό εξπάσει εκ παγίδο του πόδα μου. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας με πληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμείς εσάν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν, ότι ήλπισα επί σε. Άκακε και ευθύ σε κολόντου με ότι πέμεινά σε, Κύριε, λύτρος ο Θεός των Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Κρίνομαι, Κύριε, ότι εγώ ένα κακία μου επορεύθην και επί το Κύριο ελπίζουν μη ασθενήσων. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πειρασόν με, πειρώσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι των οφθαλμών μου εστί και επηρέστησεν τη αληθεία σου, μου και κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος, και με τα παρανομούν τον ομοί εισέλθω. Εμεί σε εκκλησίαν πονηρευομένων και με τα σεβούν ομοί καθίσουν. Νύψω με ναθόη τα σχήρα μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή ενέσεώ σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, η αγάπη σε ευπρέπει ανήκου σου και τόπον σκηνώματο δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα σεβόν την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων την ισοή μου. Όν εν χειρσίνε ανομία ή δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δε ένα κακία μου επορεύθην, λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με, οπούς μου έστι εν εχθήκητη. Εν εκκλησίες ευλογή σου σε, Κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από την οστηλιά σου. Εν του εγγύσιν επ' εμέ κακούντας του φαγήν τα σάρκας μου, οι θλιβοντές με και οι εχθροί μου αυτοί εισθένησαν και έπεσον. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, μου φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίσω. Μίαν η της άμην παρακυρίου ταύτην εισητήσω, του κατοικίν με νίκο Κυρίου πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε τον όν των Άγιων αυτού, ότι έκρυψέ με σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, εσκέπασέ με από κρύφο της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και εν ημιδού ύψωσε κεφαλή μου επ' εχθρούς μου, εκύκλωσα και έθισεν τη σκηνή αυτού, θυσίαν ενέσεως και αλαλαγμού, άσου και ψαλό το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου εισεκέκραξα, ελέησον με και εισάκουσον μου. Σε είπεν η καρδία μου, Κύριον, ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπον μου, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και μη εκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου και ενώ μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατελειπών με, ο δε Κύριος προσελάπητό με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με τρίβο ευθεία, ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδός με εις ψυχάς κλειπότων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και ψεύσα του η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά, Κύριο, εν γη ζώντων, υπόμενον τον Κύριον, αντρίσου και κρατεούστου η καρδία σου, και υπόμενον τον Κύριον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Κοινή και αίκη στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Κοινή και αίκη στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Προσέ, Κύριε, και κράξουμε ο Θεός μου. Μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μη ποτέ παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταπένουσιν εις λάκων. Εις άκουσον, Κύριε, της φωνής της Θεήσεώς μου, εν το δέστε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναών Αγιών Σου. Μη συνελκύεις με μεταμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με, τον λαλού τον ειρήνη μετά των πλησίων αυτών, κακά δέν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοσ' το ανταπόδομα αυτών αυτής, ότι ους συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού. Καθελείς αυτούς και ομοί οικοδομήσεις αυτούς, ευλογητός Κύριος, ότι σήκουσε της φωνής της δέησεώς μου, Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτού ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην και ανέθαλην η σάρξ μου και εκ θελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου και επιμάνουν αυτούς και έπαρουν αυτούς έως του αιώνος. Ενέγκατε το Κυρίο ή Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών. Ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κύριο επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κύριο εν ισχύ, φωνή Κύριο εν μεγαλοπρεπία, φωνή Κυρίου συντρίφοντος κέδρους, και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου, και λεπτινή αυτάσου των μόσχων των Λίβανων και ο ηγαπημένος ο σιός μονοκερότων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός, φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον και συζήσει Κύριος την έρημον κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει δρυμούς και εν το ναό αυτού πάστης λέγει δόξαν. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθείται Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Υψώσουσε Κύριο ότι πέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επεμέ. Κύριο Θεός μου και έδραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε ανοίγαγες εξάτου την ψυχή μου. Έσουσάς με από τον καταπενό των Ισλάκων. Ψάλετε το Κυρίο Υιώσει αυτού και εξομολογήστε τη μνήμη της Αγιοσύνης αυτού. Ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρασα πληστήσετε κλαθμός και εις το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπαν τη ευθυνία μου, ουμίς αλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε εν το θελήματι σου παρέσχω το κάλι μου δύναμην, απέστρεψας δε το πρόσωπόν σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομαι και προς τον Θεόν μου δεηθήσομαι. Τι ωφέλει εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με στη αυθοράν. Μη εξομολογήσετε σιχούς ή αναγγελεί την αλήθειάν σου. Ήκουσε Κύριος και ελέησέ με, Κύριος εγενήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέσουσάς με φροσύνην. Όπως αμψάλισε η δόξα μου και ομοί κατανοηγώ. Κύριε ο Θεός μου, εις τον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Κοινή και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κοινή και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επί σοι, Κύριε, ελπίσα μη κατεσχυνθύνει στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον πρόσμετο σου τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εσύ. Και ένεκεν του όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξι με εκ παγίδος ταύτης, εις εκρυψάν μη. Ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Ισχύρα σου παρατήσουμε το πνεύμα μου, ελυτρώσουμε Κύριε ο Θεός της αληθείας, εμείς σας τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενής, εγώ δε επί το Κύριο ήλπισα, αγκαλιάσουμε και φρανθίσουμε επί το ελέη σου, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου. Έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου και ού συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Ελέησόν με Κύριε ότι θλίβομαι, εταράχθη εν θυμό οφθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου, ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτοιμο εν στεναγμής. Ισθένησεν εν πτωχία η ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν, παραπάντας τους εχθρούς μου εγενήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού, επελίσθηνος η νεκρός από καρδίας, εγενήθηνος η σκεύος από λελός, ότι οίκουσα ψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήν αυτούς άμα επ' εμέ, του λαβήν την ψυχή μου εβουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα, είπα σύ ο Θεός μου, εν της χρυσής σου η πλήρη μου. Ρίσε με κυρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με, επίφανον το πρόσωπό σου επί των δούλων σου, σώσον μεν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι επεκαλεσάμισε, εσχυνθήσα να σε βεις και κατακτήσαν εις άδου. Άλλα λαγενηθεί το ταχύλι τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν, εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβμένησε. Εξηργάσω τις ελπίζους συνέπισε, εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή, από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος ότι θαυμάστουσε το έλεος αυτού, εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, απέρριμα προσώπου των οφθαλμών σου. Δια το εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούς είναι υπερηφανίαν. Αντρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Μακάριον αφέθησαν οι ανομίε και όν επεκαλύφθησαν οι αμαρτίε. Μακάριος ανήρω μη λογίσετε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ στείνεν το στόματι αυτού δόλος, ότι εσύγησε επαλαιώθη τα οστά μου, από του κράση με όλη την ημέραν. Ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνηθη επ' εμέ χείρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν, εν το επαγίνε μη άκανθαν, την ανομίαν με γνώρισα και την αμαρτία μου κεκάλυψα. Είπα εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κύριο και εσύ αφήκας την ασέβεια της καρδίας μου. Υπερτάφτης προσεύξετε προσέπα σώσιος εν καιρό ευθέτω. Πλήνεν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτούν ουκ οικειούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου λύτρωσέ από τον κυκλωσάντων με. Συνετιώσει και συμβιβώσει εν οδό ταύτη ή πορεύσει επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνες θεοσύπος και ημίωνος, ίσου και στη σύνεσης. Εν κοιμώ και χαλινώτας η αγώνας αυτον άξες, τον μη εγκυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος και γλώσσι. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύς στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην. Αγαλιάσαι δίκαιν Κυρίω της εφέση πρέπει ένεσης. Ξομολογήσε το Κύριο εν κιθάραν, ψαλτηρίο δεκαχόρδο ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κύριου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κύριου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού πάσε δύναμης αυτών. Συνάγωνος ιασκών είδα τα θαλάσσις, τηθείς εν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, από αυτού δε σαλευθήτωσαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός είναι τύλατο και χτίστησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βολή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάρον το έθνος που εις την Κύριος ο Θεός αυτού λαός, ον εξελέξατε σκληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψε ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξαιτίμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψε επί πάντα στους κατοικούντας στην γη. Ο πλάσης κατά μόνας της καρδίας αυτών, ο συνήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ού σώζεται βασιλεύστη απολύν δύναμη και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού σωθήσεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κύριου επί τους φοβουμένους αυτών, ψελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Δίσαστε εκ θανάτως ψυχάς αυτών, διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί των Κύριων, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφανθίσεται η καρδία ημών και το όνομα του Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννη το Κύριο του ολόσου εφημάς, καθά περλυπήσε να επισέ. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεση σε αυτού εν το σώματί μου. Εν το Κύριο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάντωσαν πραείς και εφανθίτωσαν. Μεγαλένε τον Κύριο συνεμή και υψώσουμε το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριο και επίκουσέ μου, και πασών των θλίψεων με ρίσατο με. Προσελέχθετε προς αυτόν και φωτίστητε, και τα πρόσωπα ημών μη κατασχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε, και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού, και πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Πανευβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φυγουμένων αυτών, και ρίζεται αυτούς. Γεύσεστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρθος ελπίζει από αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότου και έστει μυστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι ευτόχευσαν και πείνασαν, οι δε ευσπλούντες τον Κύριον, ου και λατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτετε εκ να ακούσατε μου, φοβόν Κυρίου διδάξου εμάς. Τις εστιν άνθρωπος ο θέλος ζωή, αγαπών ημέρας η δίνα αγαθάς. Πάυσον τη γλώσσα σε ποκακού και χείλησε του μη λαλή σε δόλων. Έκλειναν από κακού και πείσουν αγαθών. Ζήτησουν ειρήνη και δίωξον αυτοί. Οφθαλμοί Κύριο επί δικαίους και ότα αυτού εις δέσιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά. Το ξελοθρέψε εκεί στο μνημόσυνον αυτών. Εκέκραξεν η δίκη και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών. Και παστών των θλίψεων αυτών ερίσατο αυτούς. Εγγύσει Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα σώσει. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκπασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και μισούντες στον δίκαιο πλημελήσουσι. Λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ομοί πλημελήσουσι πάντησε ελπίζοντας επ' αυτών. Δόξα Πατρί και ο Θείο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάσυτη η συμβοήθειά μου. Έχει οροφέαν και σύγκλησον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με. Είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου ημί εγώ. Εσχυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι ζητούντες της ψυχή μου, αποστραφήτωσαν οι στροπίσω και δεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι μη κακά. Γεννηθήτωσαν ο συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κύριου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθήτω η οδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κύριου κατά διώκων αυτούς, ότι δωρεάν έκρυψαν η διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτιν ονείδησαν την ψυχή μου. Ερθέτω αυτό παγής ήμουν γινώσκη και η θύρα είναι έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν και εν την παγίδη πεσίτεν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα το οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμιώσει. Ιόμενος πτωχών εγχειρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα από των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, άω και γίνοσκον ηρώτων με. Ανταπεδίδωσαν σαν μη πονηρά αντί αγαθών και δεκνία την ψυχή μου. Εγώ δεν εν το αυτούς παρενόχλημη, εν εδιόμι σάκων και ταπεινούν εν ενιστία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφίσετε. Ως πλήσιον ως αδελφό ή μετέρω ούτως επηρέστουν, ως περθόγγες και θροπάζουν ούτως εταπεινούμην. Και κατ' εμού εφάνθησαν και συνήχθησαν επί με μάστιγες και ουκ έγνων. Διασχέστησαν και ουκ κατενήγησαν, επήρασαν με, εξεμιχτήρισαν με μιχτηρισμό, έβριξαν επί μέρη τους οδόντας αυτών. Κύριε πότε απόψη, αποκατάστησαν την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών, απολεώνω το μονογενή μου. Εξομολογήσω αμέσως την εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ ενέσωσε. Με επιχαρείς άμοι οι εκθένοντες με αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν διανέβοντες οφθαλμής, ότι εμεί με ειρηνικά ελάλουν και που αργήν δόλου συνδελογίζοντο. Πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπον έβγε είδον οφθαλμίμων. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστρεις απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχεση κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου, η συνδίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρήσαν μη. Μη ήπισαν οι καρδίες αυτών, έβγε την ψυχή μου, μη δε ήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και ντραπήσαν άμα επιχαίροντες της κακής μου, εδυσάστουσαν εσχήνη και ντροπήν μεγαλονομούντες επ' εμέ. Γαλιάστουσαν και φρανθήτωσαν οι θέλοντες στην δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού και γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των επενό σου. Φυσίνω παράνομο στο μαρτάν εν εαυτό ουκ έσυν φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού. Ότι εδόλωσιν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλος, ουκ ευβολήθησιν ένε το αγαθήνε. Ανομία δε λογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ουκ προσόχθησε. Κύριε εν το ουρανό το ελαιός σου και αλήθειά σου ως τον εφελών, η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσος πολύ, ανθρώπους και κτίνης όσης, Κύριε. Όσε πλήθυνα στο ελαιό σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εσκέπη των πτερήγων ολπιούσι, μεθυστήσονται από ποιότητος ύπου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτί εις αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτρων το ελαιό σου της γινώσκους είσαι, τη δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω μη πούς υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσαν πάντες εργαζόμενοι την ανομία, εξώστησαν και ομοί δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μη παραζήλων πονηρευομένης, μη δε ζήλου τους ποιώντας την ανομία. Ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξεναθήσετε, και όσοι λάχανα κλώεις ταχύ αποπεσούνται, έλπισον επικίνων και ποιή Χριστότητα, και κατασκήνουν την γήνη και επιμαρθήσει επί το πλούτο αυτής, κατατρίφησον του Κυρίου και δώσεις εσύ τα αιτήματα της καρδίας σου, αποκάλυψον προς Κύριον την οδό σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει και ξύσει ως φως είναι δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσηβρίαν. Υποτάγηθη το Κύριο και κέντευσον αυτόν, μη παραζήλος εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού, ανθρώπο ποιούν την παρανομία. Πάυση αποργής και εγκατέλει επιθυμό, μη παραζήλου όστι πονηρεύεστε, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρεφίσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριο αυτή κληρονομήσου στη γη. Και έτσι ο λίγων και ο μη υπάρξει ο μαρτωλός, και ζητήσει τον τόπον αυτού και ο μη εύρης, οι δε πραείς κληρονομήσου στη γη, κατατρυφίσου την επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο μαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσσεται αυτόν, ότι προβλέπει ο δείξει η μέρα αυτού. Προφαίνε σπάσαν του αμαρτωλοί, ενέτεινα τόξον αυτών, του καταβαλήν τοχών και πένιτα, του φάξει του ευθύ η καρδία. Η ροφέν αυτών εισέλθει στα καρδία αυτών, τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσουν ο λίγο το δικαίου, υπερπλούτων αμαρτωλού πολλήν, ότι βραχίωνες αμαρτωλός συντριβήσονται, υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σωδούς των αμόμων και κληρονομίαν αυτών εις αιώνα έστε. Ού κατασκυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται, ότι αμαρτωλοί απολούνται, οι δέκτροι του Κυρίου άμα του δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε. Εκλείποντες ως η καπνός εξέλιπον, δανείζεται ο αμαρτωλός και ούκο αποτίσει, ο δε δίκαιος ηκτήρι και δίδωση, ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσους η γην, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρεφίσονται, παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει ούκο καταρακτήσεται, ότι Κύριος ανιστηρίζει χείρα αυτού, νεότερος εγενόμενη και γάρη γύρασα και ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτούς ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις κληρονομίαν έστε, έκλουν από κακού και πίσω αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος, ότι Κύριος αγαπά κρίση και ουκ εγκαταλείψει τους σωσίους αυτού εις τον αιώνα φυλακτήσονται. Άνομοι δε εκδιωκθήσονται και σπέρμα σεβών εξολοθρεφίσεται. Δίκαιε δε κληρονομήσου η γην, δασκηνώσου συν εις αιών αιώνας επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και γλώσσα αυτού λαλήσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ούχ υποσκελιστήσεται τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατός σε αυτόν. Ο δε Κύριος σου μη εγκαταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού, ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται από αυτό. Υπόμενον τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομή σε γην εν το εξολοθρεύεσαι αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή περιψούμενον και περώμενον ως τας κέντρους του Λιβάνου και παρήλθον και είδου κιν και ζήτησε αυτόν και ούχε βρέθει ο τόπος αυτού. Φύλασε κακίαν και είδε ευθύτητα ότι εστίν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρεφίσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρεφίσονται. Σωτηρία δε το δικαίω παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, κινήν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κινήν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ελέησον μου Θεός και το Μέγα Ελεός και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλείον πλήν από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι, η δούγαρ εν ενομίε συνελήφθην και αναμαρτύρησε και σισέ με μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σε δήλωσά μη. Ραντίει με ισόπου και καθαριστήσω με πλυνίσμα και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτή με αγαλία συγκέφρο είναι να αγαλιάσονται ω τέ ταπεινωμένα. Απόστρεφουν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομία με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές, εγγέννησον της αγκάτης μου, μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία δεν έλυσε επέ μου. Απόδος με την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό, στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το σώμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου, ότι θέλησες θυσία νέδωκαν, ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις, θυσία του Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός σου κουφουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου εν Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν ευδοθυσιαστήρι.

0: μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάζει την ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Συ, ο Θεός ημών και Συ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε
0: ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθενομαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ιουλιανήν και το ταύτης παιδίον, Ιουλον ανθούν άρτη πυρφλέγη, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Βασιλείου Ηγουμένου της Μονής του Τιμίου Προδρόμου, εν την ίσο πατελαρία. Πατάξας εχθρούς εν την πατελαρία, ο Βασίλειος εν

Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Παυλίνου, Επισκόπουν όλοις, πλήρως στηρίσας Ευαγγελίου νόμων, Παυλίνος έφανεν ως Χριστού κομήτης. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων ενδόξων, νέο άθλων μοναστών της Μονής, του Βατοπεδίου, τον εν το μεγάλο κάστρο της Κρήτης μαρτυρισάντων, εν έτη 1800.

Γρηγορίου του επικλησέντος διδασκάλου, του ασκήσαντος μεν πρότερον εν τη βάτο παιδινή σκήτη του Καλαμιτζίου και ήτα γενωμένου Μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας εν δε ειρήνη τελειοθέντος εν έτη 1884. Το Γρηγορίο του Πίλκιν διδασκάλου, δόξα αύθητος εκ Χριστού διδασκάλου, τες των σών Αγίων.

ενίτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενίτε αυτόν εν της υψής της, συπρεπή ύμνος στο Θεό, ενίτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενίτε αυτόν πάσε οι δυνάμεις αυτού, συπρεπή ύμνος στο Θεό, ενίτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενίτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως.

και εκτίστησον, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθωτο και ου παρελεύσατε, ενείτε τον Κύριον εκ της χής, δράκοντες και πάσε άβυση, πυρχάδας αχίων κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντε συμβουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέγης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώθη κεράς λαού αυτού, ύμνος πάση της σωσής αυτού, της εις Ισραήλ ο εγγίζουν δι' αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, η ένεσης αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το πείσαν δι' αυτόν και ίσιον αγαλιάστοσαν επί τον βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν τον λαό αυτού και υψώθη πραΐσεν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτό, εϋψώσεις του Θεού εν τον άργη αυτόν, και ροφέ δίστομη εν της χερσήν αυτόν. Του πείσε εκδίκηση εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαΐς, του δίσε τους βασιλείς αυτούν εν παίδες, και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες σιδηρές. Του πείσε εν αυτός κρίμα έγγραφτον, δόξα αυτή εστι πάση της σωσής.

0: Εγκυβάλλησε βήχης, εν ήτι αυτόν εγκυβάλλησα λαβμού, πάσα πνοή εν εισάτω το Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν ύψεις της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε. Ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός. Ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι ήμωνος Άγιος, ήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.

0: Πληρώσουμε την αληθινή δέση.
1: Αγαθόν το εξομολογήστο Κυρίω και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε, το Ευαγγέλιο το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.

0: Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πόνιρο.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος φως μες τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθούμεν.
1: Κυρία Λέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτού του Κυρίου Δεϊθούμεν.
1: Κυρία Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθούμεν.
1: Κυρία Λέησον.
0: Υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ αδελφότητος αυτής της του Κυρίου Δεϊθούμεν.
1: Κυρία Λέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας.

και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών το κράτος ανήκαστο και δόξα κατάληπτο σου το έλεος αμέτρητο και φιλανθρωπία άθωτος αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνία σου επίβλεψον εθιμάς και επί των Άγιων οίκων τούτο και πίσω με θυμών και των συνευχομένων μη πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς σου. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και

0: πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε ο Θεός ημών, σώσε το λαό σου και ευδόξουν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε, Αγία σου τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, Συ αυτού, σαν τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμει, και μην καταλείπεις εμάς τους ελπίζοντας επί σε, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθον.
1: Συγκύριε.
0: Τα σκηναστάτας και συμφώνους μην χαρισάμενος προσεκάσου και δυσή και τρισή συμφωνούς είναι επί του ονόματι σου τα αιτήσεις παρέχειν επαγγελάμενος. Αυτός και είναι τον δούλο σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον. Χορηγόν ημίνε το παρόν την αιώνη, την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλον της ζωή αιώνιων χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και

Ο Άγιος εν Αγίης αναπαυούμενος, ο Τρισαγίου φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάση ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος εις του είναι παραγωγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικώνασιν και ομοίωσιν και πατήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούσε τούτη σοφίαν και σύνεση και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοια, ο καταξιώσας ημάς του ταπεινούς και αναξίους δούλου σου, και εν τη ώρα ταύτης την εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνηση και δοξολογίαν προσάγιον. Αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξ στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου συγχώρησον ημίν παν πλημέλημα, εκούσιον δε και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύυνση πάσας τας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιώνων σοι ευαριστησάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το

Το καιρό εκείνο ακούσας ο Ιωάννης εν το δεσμοτηρίου τα έργα του Ιησού, πέμψας δύο των μαθητών αυτού υπήν αυτού, σύ ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκούμεν, και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής, πορευθέντες απαγγείλετε Ιωάννη, ακούετε και βλέπετε, τυφλοί αναβλέπουσι και πολλοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούσι, νεκροί εγείρονται και φτωχοί ευαγγελίζονται, και μακάριος εστίν, ως εάν μη σκανδαλιστεί εν εμείς.

και περισσότερο προφήτου, ούτως γάρεστη, περίου γέγραπτε, ιδού εγώ αποστέλω των αγγελών μου προ προσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθεν σου. Αμήν λέγω ημίν ουεϊκού και γη γερτέ γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού, ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών μίζων αυτού εστί. Από δε των ημέρων Ιωάννου του Βαπτιστού έως άρτη η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτοί. Πάντες γάρι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν και ήθελετε δέξαστε.

0: έλαβα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών και μοναχών και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της ιεράς μονής ταύτης Νικοδήμης μοναχής και πάση της Χριστώ.

0: δόξαμενων πατέρων και αδελφών ημών, τον ευπάδευσε προσκυμένων και απανταχούρφο δόξων έτιδε, και των δούλων αυτού Αντωνίας Γεωργίου Χαρικλίας Αλεξάνδρας, Θεοκλήτου και Νάνας.
1: Κύριε Λέησον.
0: Έτιδε όμεθα υπό των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέφτων αό τούτου, κοπιούντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεμπεγωμένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε
0: Λέησον. Έτιδε όμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη.
1: Κύριε
0: Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη φόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έψε στην κατηχουμένη του Κυρίου και πιστή υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελέησι, κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολικού.

Και αυτή η στιγμή δοξάζωση το πάντι μου και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων.

Σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρη. Σοφία. Πάλι και πολλάκι εσύ προστίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις εκτινδέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώησι μην ανένοχον και ακατάκριβον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε Θεός και τη συνεπομένη σημείνη προποπηθείου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής με πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρεύους ίση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενη, η δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

0: των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγγε το Αγίου σου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς προς ενηγύνηση δώρατη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου του γενέστεση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν επί μας και επί τα προκείμενα δώρατα αυτά και επί πάντα του λαού σου. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού, μεθου ευλογητός, συν το Παναγίου και αγαθό

0: Ταστήρας εν σοφία πρόσκομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώβιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
2: Αμήν.
0: Στόμεν καλώς, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφόρα.

Υιούν σε ημνήν σε ευλογήν σε ενήν σε ευχαριστήν σε προσκυνήν εν παντή τόπου της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων ως αυτός ον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντους εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστης ασφάλιν, και ο καπέστης πάντα ποιούν, έως ημάς εις των ουρανών ανήγαγες, και τη βασιλεία σου ευχαρίστη την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε σύ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα της σου το Αγίου. Υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον που κίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε η κατηξίου σας, και έτσι υπαριστήκε σε χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραβίμ εξαρτήριγα πολιώματα μετάρση ευθερωτά.

Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βοούμε και λέγουμε Άγιος και Πανάγιος, Συ και ομονογενής ο Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμο Σου τους ηγάπεσας, ώστε τον Υιόν Σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε αλέχει ζωήν αιώνιον, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή παρεδίδω το μάλλον δε εαυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής. Λαγών άρτων εν τες αγίες αυτού και αθράντης και αγωμήτης χερσή, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, φλά σας, έδω και τις αγίες αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών.

0: Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτίου.
1: Αμήν.
0: Μεμνημένη κτίνη της σωτηρίου τάφτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων, του σταυρού του τάφου της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

εις άφησιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα, έτι προσφέρομαι έτσι τη λογική τάφτη λατρεία, υπέρ των εμπίστεων αποψαμένων προπατών, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κυρίων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εκλεκτών και παντός πνεύματος δικαίου.

εν πρώτης νήστητη Κυρία του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη σώνεν τη μονηγιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το

0: δώσει μην εν ενιστώματι και μία καρδία δοξάζει και ανημνή το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρου ημών Ιησού.

0: προς δεξάμενος αυτάης του Άγιον και υπερουράνιου και νοερών αυτοθυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει με την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατηθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσμετα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικών μυστηρίων, τάφτη της ιεράς και πνευματικής τραπέζης μετακαθαρού συνειδότητος εις άφησιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκρημα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη.

0: Ευχαριστούμε Συ Βασιλεύ αόρατε ότι αμετρήτου Σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου Σου εξουχόντων εις το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα ουρανόφαινε επιδέπει τους υποκυκλικώντας ήταν σε αυτόν κεφαλάς. Ουγαρέκυναν σε αρχή και αίματι αλλά Συ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθών εξομάνισον κατά την εχάστου ιδίαν χρίαν. Της πλέους εισύμπλευσον, της οδηπορούς εισυνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιούμεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίου και αγαθού και ζωπιός ο πνεύματι, νυν και αητή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχεσ, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέης το αγιάσαι ημάς, ο άνατο πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος ημών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή μεταδούν ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντήτου λαού. Ο Θεός φυλάσθη τίμητα αυτού.

θυρών του νόου σου παρέστηκα και του δεινού λογισμού νου καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιός σας και χανανέν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μου τα σπλάχνη της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενο και απτωμενών σου, ως την πόρν και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασφέδους αψαμένη ευχερός την ία συνέλευεν, ιδέ του σου σε χράντος φόδος κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε λαϊνός όλων το σώμα τελμών δέξαστε, μη κατεφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτη σώματα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες τα σας πόρους τεκούσεσαι και των απορανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελευθώνης στον κόσμο να αμαρτωλούς όσον πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρωτο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δε μόνο σου ελέησόν με και συγχωρήσόν με τα παραπτώματά μου. Τα επούσια και τα ακούσια τεν λόγω.

Αμήν. Υιού βαδίσου προστίων κοινωνίων, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκ πάσης με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού, σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρτης εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ο φίλημας ειδός αγαθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε τη Βασιλεία σου. Θεωργώνε με φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρας αρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και φήμε και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξε ασπόθω με Χριστέ, και λύωσε το θείο έρωτη, αλλά κατάφλεψαν περί αήλωτας αμαρτίας μου και εμπλεστήνεται εις ενσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνω βαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότησε τον Αγίον σου, πώς σε ελεύσουμε ανάξιο. Εάν γαρτολμήσω εν εισελθύνη στον νυμφώνα, όχι τόν μου ελέγχει ούτω καέστω το γάμο, και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε,

0: Εμεί δεν του προσκολάσω το Θόγωθο νεστή. Τίθεσαν το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον η Θεού και νονών με παράλαβε. Ομήγα της εχθρήσω το μυστήριον ύπο. Ο φιλεμάς εδώσε καθάπαρο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τίμω Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λόγους περί της αναγκαιότητος της μελέτης των θείων γραφών. Όλοι οι χριστιανοί που γνωρίζουν γράμματα οφείλουν να διαβάζουν τη Θεία Γραφή, επειδή όπως λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, χωρίς την ανάγνωση των Θείων Γραφών κανείς δεν μπορεί να σωθεί. Κανείς δεν μπορεί να σωθεί αν δεν απολαμβάνει συνεχώς την πνευματική ανάγνωση. Και επειδή, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η ανάγνωση από τη φύση της φωτίζει και συμμαζεύει το νου υπερβολικά, γιατί σε αυτήν υπάρχουν λόγοι του Αγίου Πνεύματος που διαπλάθουν σε κάθε περίπτωση αυτούς που τους ακολουθούν. Και ο Άγιος Εφραίμος Σύρος συμπληρώνει, όπως η σάλπιγγα σε καιρό πολέμου ηχεί και διεγείρει την προθυμία των γενναίων αγωνιστών κατά των εχθρών, έτσι και οι Θείες Γραφές διεγείρουν την προθυμία σου στο αγαθό και σε κάνουν δυνατό κατά των παθών. Γι' αυτό, αδελφέ μου, να αποκτάς πνευματική διάβγεια και να προσκολάσεις την ανάγνωση των Θείων Γραφών για να σε διδάξουν πώς πρέπει να αποφεύγεις τις παγίδες του εχθρού και να κερδίζεις την αιώνια ζωή. Όλοι λοιπόν οφείλουν να διαβάζουν τις γραφές ως ωφέλιμες. Είναι βέβαια γνωστό ότι η φιλομάθεια και η ανάγνωση των γραφών προσφέρει και πολυμάθεια και λυτρώνει από την αμάθεια, την οποία ακολουθούν πολλές ζημιές. Το ότι η φιλομάθεια έχει συνεχής ανάγνωση κάνει πολυμαθείς ακόμη και τους αμαθείς είναι αναντήρητο. Κι αν οι υπερκόσμιοι άγγελοι και ολόκληρη η ουράνια ιεραρχία των ασωμάτων νόων δεν αμελούν τη δυνατότητά τους για γνώση των θείων πραγμάτων, αλλά επιθυμούν φλεγόμενοι από κάποιο φλογερό και διακαή έρωτα να μαθαίνουν πάντοτε τα υψηλότερα και υπερφυσικότερα μυστήρια και να φωτίζονται με τις στρανότερες ελάμψεις του Θεού, καθώς γι' αυτά μεγαλυγορεί ο μυσταγωγός των αγγελικών ιδιωτήτων Διονύσιος, πόσο περισσότερο ασύγκριτα πρέπει να μην αδιαφορούν για τη γνώση των θείων πραγμάτων, αλλά να τη μαθαίνουν από τις θείες γραφές οι άνθρωποι που είναι συνδεδεμένοι με το σώμα και την ύλη, οι άνθρωποι που έχουν συνυφασμένη με τη φύση τους την αγνωσία. Γι' αυτό, αδελφέ, απόφευγε τις πολλές συνομιλίες των ανθρώπων ως ανώφελες και μάταιες. Γιατί λέγει ο ψαλμωδός, «Μου διηγήθηκαν οι παράνομοι φλιαρίες, αλλά τίποτε δεν είναι όπως ο νόμος σου, Κύριε». Ώστε έτσι και εκείνος, αν είναι πολυμαθής, ο άνθρωπος δηλαδή του Θεού, θα αναχωρήσει αφού οφειληθεί και παρηγορηθεί από τις Θείες Γραφές. Αν όμως αντίθετα είναι από αυτούς που αγαπούν τις αργολογίες, γνωρίζοντας το Θείο σκοπό σου, θα σταματήσει να έρχεται και να σε ενοχλεί. Γι' αυτό μακάριος όποιος μελετά τον νόμο του Κυρίου ημέραστε και νυχτός. Το δε Θεό ημών, δόξα, τιμή και κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Τελείων Αγίων ειρηνικήν και αναμάρτητων ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε Συ Δέσποτα, φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίουσας ημάς των επουρανίων Σου και αθανάτων μυστηρίων. Φορτωτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο Σου τους πάντας, φρόνησον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου. Ότι Συ ο Αγίασμός ημών και Συ τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

όλους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώτας όσων των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο Σου δώρισε, τες εκκλησίες Σου τις ιερεύσει ημών. Το στρατό και παντί το λαό Σου. Ότι πάσα δώσεις αγαπή και πανδόρημα τέλειον άνω θενεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησεν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβριήλιο, Άσαφ, Ιερομονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Ευπραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρες και των δούλων του Θεού, Αντωνίας, Γεωργίου, Χαρικλίας, Αλεξάνδρας, Θεοκλήτου και Νάνας, και πάντων των πνήμων ευθέντων, εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθεί νέα αυτής, παν πλημέλημα εκουσιών τε και ακούσιων. Όπως Κύριος ο Θεός, τάξη τας ψυχάς αυτών εν θα οι δικοί αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησώμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός, ο των θάνατων καταπατήσας, το δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμος ο δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβριήλ Ιωάσαφ Ιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Αντωνίας Γεωργίου, Χαρικλίας Αλεξάνδρας, Θεοκλήτου, Νάνας, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών, και τάξον αυτούς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Πάνα μάτιμα το παραυτόν πραχθέν εν λόγο ή έργο, ή διανύα ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ εστιν άνθρωπος ο ζήσεται και ουκ αμαρτήσει, σιγάρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλιο, Άσαφ, Ιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας, Ευπραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Αντωνίας, Γεωργίου, Χαρικλίας, Αλεξάνδρας, Θεοκλήτου, Νάνος, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών και σοι τη δόξαν αναπέμπομεν, σοι το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι,

0: Ευαγγέλιος έχετε ετοιμάστε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Ενεγής Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, του Ενεγής Πατρός ημών Ευσεβίου Επισκόπου.

0: Για διότι δηλαδή πάντα μας καλημέρα βοήθεια μας.
1: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των σωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τα δε θερμούς εκ ψυχής Θεού λέγε, δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός. Ευχαριστώσει Κύριε ο Θεός μου ότι ο καπός με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σου τιμέ των ανάξιων, μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπέρ ημών αποθανόντι και αναστάς, και χαρισάμενο ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή, πλησίασιν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλησμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάριτος, και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτι εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίου απάρας, επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσου ανάπαυσιν, ένθεο των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυστος και η απέραντο ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλλος το άρητον. Σιγαριτώντος εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσην εις παρέσκουμι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούς αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και εντι των πτερήγων σου σκιά, και δώρησέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και σύ την δόξα αναπέμπομεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδούς τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρ υπάρχουν και φλέγουν αναξίους, μη δι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν, πλέξον τα κάνθα στον όλο μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον ως θέη σάμα, εστίσον φώτισον απλή πεντάδα, όλων με το σώση καθήλωσον φόβο, αείς και έφε φρούρητε και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθαρε και ρύθμισέ με, κάλυνε συνέτησε και φώτισέ με, δείξω με σόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, ίνωσον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πύρμε φεύγει η Πάσκα κούργος παν πάθος, πρέσβης πέρους οι πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστίστε συνάχρα τον Άγνη Μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των όσων έργασε λάτριν, σίγαρ υπάρχει αγιασμός, και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητό μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το Τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δε μη ευχαριστή αύτη, εις χαράν υγείαν και φροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελέψη σου, αξίωσον με των αμαρτωλών, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σου ότι εξίωσάς με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της Αθανασίας κοίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλεύς πλαχνος μητήρ, ελεήσόν με και δώσ' κατάνοιξην, και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν εν τις εκμαλωσίες των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακαταγρήτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, εις ίαση ψυχής και σώματος, και παράσχουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρας της ζωής μου.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασες τες ασθενείας ημών. Ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν, ή του στόματός σου καθάπρεπλη σώος εκλάμψα σαχάρι, στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο, θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά εσείς λόγης παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός, οθύνετας ψυχάς.

0: μόνος εκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτους των σεραφείμ. Την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Αμήν.
1: Μοναχική διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχία.

Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, θα τελεστεί στη Μονή μας Ιερά Αγρυπνία την 3η 23 προς 4η 24 Ιουνίου, από τις 8 το βράδυ έως τη 1 περίπου μετά τα μεσάνυχτα. Για το λόγο αυτό δεν θα τελεστεί την Δετάρτη ανήμερα της εορτής πρωινή θεία λειτουργία. Η χάρις του βαπτιστού

0: Είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: Δευτέρα Ιουνίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτων, του Αγίου Μάρτυρος Πομπιανού, του Αγίου Μάρτυρος Γαλακτίωνος, των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανής και Σατορνίνου Ιού Αυτής, του Αγίου Άλμπαν Πρωτομάρτυρα της Αγγλίας, του Αγίου Πατρός Ιμών Παυλίνου Επισκόπου Νόλης Γαλλίας και των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος και Ζηνά. Οι Άγιοι Ζήνων και Ζηνάς. Ένα από τα πλέον συγκινητικά που έχει να μας παρουσιάσει η αρχαία του Χριστού Εκκλησία είναι και τούτο. Το Ευαγγέλιο είχε αδελφώσει τους κυρίους με τους δούλους. Αυτό συνέβη και στους δύο Αγίους Ζήνωνα που ήταν κύριος και Ζηνά που ήταν δούλος του. Ο Άγιος Ζήνων ήταν ένας διακεκριμένος στρατιωτικός επί αυτοκράτορος Μαξιμιανού. Καταγόταν από την Αραβία και σαν έγινε χριστιανός, ελευθέρωσε τους δούλους του και όλη του την περιουσία την διέθεσε στους φτωχούς. Ένας από εκείνους τους δούλους που απελευθέρωσε ήταν και ο Ζηνάς, ο οποίος τόσο συγκινήθηκε από την πράξη αυτή του κυρίου του, που έγινε χριστιανός και έμεινε κοντά στον Κύριό του φίλος και συμπαραστάτης του. Στην εποχή όμως αυτή, ο Ρωμαίος διοικητής της περιοχής κήρυξε άγριο διωγμό κατά των χριστιανών. Κάποια ημέρα που ο διοικητής περιγελούσε τον Χριστό και τους χριστιανούς, εμφανίστηκε ο Ζήνων και με θάρρος τον έλεγξε. Ο ηγεμόνας ξαφνιάστηκε και δίνει εντολή να τον συλλάβουν και να τον μαστιγώσουν. Οι στρατιώτες τον ράβδισαν, δίχως να κατορθώσουν όμως να λυγίσουν την πίστη του. Έπειτα τον έριξαν στην φυλακή. Ο Ζηνάς όταν έμαθε τι συνέβη στον Κύριό του, έρχεται στη φυλακή και μόλις τον αντίκρισε δόξασε τον Χριστό και με ευλάβεια καταφυλούσε τις πληγές του. Αμέσως μετά έρχεται στον ηγεμόνα και τον ελέγχει για την σύλληψη και τους βασανισμούς του Ζήνωνα, ο οποίος μόνο ευεργεσίες προσέφερε στους συμπολίτες του. Ο Ζηνάς συνελήφθη και υποβλήθηκε και αυτό σε φρικτά βασανιστήρια μαζί με τον Ζήνωνα. Μπροστά όμως στην καρτερία τους, οι ειδωλολάτρες με θαυμασμό ομολογούσαν «Μέγας ο Θεός των χριστιανών». Ο ηγεμόνας αν άκουσε αυτά, πρόσταξε τότε να αποκεφαλίσουν τους δύο μάρτυρες. Έτσι, οι δύο αθλητές του Χριστού, Ζήνων και Ζηνάς, ανήλθαν στεφανιφόροι στην Βασιλεία των Ουρανών. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

ότι η Δέσποινα Μαστροτόκος, η οποία για μας εδώ τους Αθωνίτες είναι η πραγματική κουροτρόφος και κηδεμόνας, και σήμερα με την εορτή της περισσότερον ευλογία μας χαρίζει. Αν προσέξατε, σήμερα η Εκκλησία ή τον ουρανός έδειξε αισθητά την παρουσία της. Κάτι παραπάνω όμως που μας συγκινεί εμάς είναι ότι σήμερα, σε αυτή την ημέρα, εκοιμήθη ο γέροντάς μας, η ρίζα μας από την οποία καταγόμεθα. Και άλλες φορές σας το υπέμνησα, όταν εκοιμήθη το 59 είμαι θα μόνο 4. Σήμερα είμαι θα περισσότεροι από 500. Αυτήν όλη την χάρη, την δύναμη, την ενέργεια, το αποτέλεσμα το προκαλεί η παρησία του που έχει προς τον Θεό. Ειδικά δε η αγάπη του και ο σεβασμός του προς τη Δέσποινα μας Θεοτόκον δεν είχε περιγραφεί. Γι' αυτό και τον αξίωσε ακριβώς την ημέρα της κοιμήσεώς της να κοιμηθεί κι αυτός για να τον πάρει η ίδια. Όπως του υπεσχέθη πολλές φορές αισθητά να έχει την ελπίδα του σε αυτήν. Την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου ήρθε στη λειτουργία και έψαλε το τρισάγιο και κοινώνησε. Και όταν εξημέρωσε, καθήμερος στην καρέκλα, τρόπον την άμας χαιρέτησε και έφυγε. Ουσιακότατο το θάνατος. Το νόημα όμως τώρα ποιο είναι? Δεν είναι το ποιος ήταν και ποιος είναι. Εκείνος πέτυχε. Είναι κοντά στο Θεό. Είναι στη χωρία των Αγίων. Τώρα σε εμάς απόκειται, ούτως ώστε με σύνεση και εμείς να επιτύχουμε, διότι η πανήγυρη σε αυτή είναι. Σε αυτή την πανήγυρη μια χούφτα μέρες είναι, κοντά στην αιωνιότητα ασφαλώς. Σε αυτές τις λίγες μέρες, εάν αποδείξουμε έμπρακτα ότι αγαπούμε τον Θεό εξ ολοκλήρου, τότε κι εμείς θα γίνουμε μέτοχοι των επαγγελιών του και έτσι κι εμείς θα πετύχουμε. Αλλιώς όμως, εάν αυτό δεν γίνει, τότε πλέον είναι δύσκολο. Γι' αυτό πάντοτε σας ενθυμίζω, μην ιστάξετε, μην ξεχνάτε. Οι άνθρωποι του αιώνος τούτου ασχολούνται με τα δικά τους και σύμφωνα με τα προγράμματα τους και με τα στοιχεία τους επιτυχάνουν, γιατί έχουν τον νου τους στραμμένο σε αυτά. Εμείς όμως δεν έχουμε τίποτε του αιώνος τούτου που πρέπει να μας απασχολεί. Ελάχιστα μετέχουμε. Να, λίγα ενδύματα να φορέσουμε για την αντροπή και για το κρύο, λίγο φαγητό να φάμε, μια μικρή στέγη να βρεθούμε από κάτω. Μόνο αυτά είναι εκείνα που μας απασχολούν εμάς. Δεν μας απασχολούν. Αυτά τα λύνουμε με την πίστη μας προς τον αρχηγό μας. Έτσι είναι. Το υπόλοιπο όλων που είναι, είναι αυτό που συνεχώς σας ενθυμίζω. Αν ως χώμεντας καρδίας είναι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κοιτάξτε, πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνεί. Ο μοναχός είναι νους που βλέπει τον Θεό. Δηλαδή νους που βλέπει τον Θεό είναι αυτό που λέγεται υπό την αραμαϊκή γλώσσα Ισραήλ. Εμείς είμεθα οι πραγματικοί Ισραηλίτες. Διότι με μεγάλη σύνεση ξεκολλήσαμε από μάνα μας τον νόμο της βαρύτητος. Δεν μας απασχολεί τίποτε. Η πρόνοια του Θεού και ειδικά της Δεσποίνης μας Θεοτόκου μας έχει ετοιμάσει, όπως βλέπετε, και το ψωμί μας και την ενδυμασία και τη στέγη. Δεν δικαιούμεθα να αφήσουμε τον νου μας να βγει έξω παρακεί για αναζήτηση κάποιου άλλου εκτός από την Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό
νους να είναι εκεί. Γι' αυτό πάντοτε σας ενθυμίζω. Μπέστε μέσα στον εαυτό σας και μη βγαίνετε από εκεί. Δεν υπάρχει λόγος να περισπάτε ο νους μας για τίποτε. Δεν υπάρχει. Τώρα η ηγεσία της Μονής έχει μερικές μέρημνες. Διότι ανταποκρινόμαστε και με τον κόσμο και με τις αρχές και τα λοιπά. Δεν είναι όμως μεγάλα αυτά. Εσείς όμως οι νέοι, ειδικά οι υποτακτικοί, η μεγαλύτερη αδικία, η μεγαλύτερη πλάνη είναι ο υποτακτικός να σπαταλάει τον χρόνο του, ενθυμούμενος και σκεπτόμενος πράγματα του αιώνος τούτου. Ένα τούτο. Έχει και ένα μεγαλύτερο από αυτό. Εύχομαι ποτέ να μην σας συμβεί. Θα σας το ενθυμίσω όμως. Το τρομακτικότερο, ειδικά για τον υποτακτικό, είναι το κατηραμένο γιατί. Άμα ακούσετε τον μοναχό, ειδικά τον νέο, και πει γιατί, αυτό σε βλαστήσε. Μα εμείς διαπίστωση βαδίζουμε. Όχι διείδους. Δεν ζητούμε να αποδείξεις εμείς. Εμείς ακούσαμε τις φωνής Κυρίου του Θεού ημών και αμέσως ξεκινήσαμε. Πού? Πίσω από τα αιματηρά του ίχνη. Πίσω από τα δικά του ακολούθησαν οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι προφήτες, οι ομολογητές, οι όσοι, οι πατέρες, τα εκατομμύρια. Και εμείς πίσω από αυτό τα ίχνη βαδίζουμε. Καταλάβατε? Πού είναι λοιπόν το γιατί? Υπάρχει για μας γιατί? Μα αφού εμείς εδώ βγήκαμε για να νεκρώσουμε τον παλαιό άνθρωπο, τον νόμο της διαστροφής και του παραλόγου, τα πάθη και τις επιθυμίες, για να μπορέσει ακόλυτα η μητέρα χάρης να κατεργαστεί μέσα μας τη μεταμόρφωση. Αυτός είναι ο στόχος που είμαστε εδώ. Εδώ αυτό είναι ένα θαυμάσιο εργοστάσιο, εργαστήριο της μεταβολής των χαρακτήρων. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε και η Δέσποινα Θεοτόκος μας έφερε αυτή η ίδια και μας έβαλε τον κάθε έναν εκεί που είναι η θέση του. Και τώρα με προσοχή με ενδοστρέφει αν συνεχώς παρακολουθούμε τι γίνεται εδώ. Πέφτουν τα πάθη, πλησιάζει η χάρη σε αισθητά, ξυπνά ο νους, ξυπνάει ο νους στην ενθύμηση του Θείου. Άρχισε η καρδιά να γεύεται τον θεουργικό έρωτα, γιατί εκείνο που μας απασχολεί ένα και μόνο είναι. Το κέντρο της αγάπης μας είναι ο Ιησούς μας, αυτός και μόνο. Έξω από αυτόν τίποτε δεν μας απασχολεί, ούτε ως απλή μόνο μνήμη, ούτε η βασιλεία του, ούτε οι άγγελοι του, ούτε τα δημιουργήματά του. Όχι. Μόνον αυτός. Το κέντρο της αγάπης μας. Αυτός και μόνο. Λοιπόν, συνεχώς ερευνούμε μέσα μας. Πού βρισκόμεθα? Άρχισε να προσεγγίζει. Άρχισε να πλησιάζει. Άρχισε να εξορίζει από την καρδιά τα ζωνομάς του πονηρού. Άρχισε να ανοίγει ο νους και να δέχεται στο φωτισμό του μέσα την ανταράκλαση της γλυκύτητος του Ιησού μας. Άρχισαν να πέφτουν τα οχυρά της ματαιότητος του κόσμου τούτου, του παραλόγου, της περιεκτικής αμαρτίας. Αυτό μόνο μας απασχολεί. Το κεντρικότερο να πω όλα, πολλές φορές σας το ερμήνευσα, αλλά ήταν περιττό, γιατί οι περισσότεροι από εσάς είστε θεολόγοι. Λοιπόν, το νόημα ποιον είναι? Αλίμονον εάν εμείς αυτό αγνοούμε. Η αιτία της πτώσεώς μας και της υπόλοιπης καταστροφής των όντων, των λίαν καλώς γενωμένων, δεν ήταν ο ετσιθελητισμός που αναβλύζει από την κατάρα του εγωκεντρισμού? Αυτό είναι. Εμείς το ξέρουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το πρώτον το οποίο εκτύπησε ο σαρκωμένος Θεός Λόγος γενόμενος με θυμόν και πολύ παράξενα. Πολύ παράξενα. Πώς είναι δυνατόν να υποταχθούν τα πρόσωπα της Μακαρίας Τριάδος
το ένα εις το άλλο, αφού είναι ομοούσια και ομοφυή και ομότιμα και ομόδοξα και ομόφωνα. Για το δικό μας το χατήρι, για να μας δείξει έμπρακτα τον τρόπο της αποθεραπείας, έπαιξε τον ρόλο του απολύτου υποτακτικού, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Το βδέλυγμα της ερημόσεως εστός εν τόπο Αγίου είναι ακριβώς ο εγωκεντρισμός, η σπονδυλική στήλη του παλαιού ανθρώπου, το σύστημα του παραλόγου και της διαστροφής, το άγαλμα της διαβολοποίησης. Αυτό είναι. Και εμείς οι μοναχοί, το πρώτο μας και κύριο έργο και καθήκον είναι μόνον αυτό και μετά όλα τα. Με έχθραν πραγματική. Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό το τέρας μέχρι να δώσουμε αφορμές στην εντός ημών αποκειμένη μητέρα χάρη να συντρίψει αυτό το τέρας για να φυτρώσει ύστερα η μορφή του πρωτύπου μας. Να απεκδηθούμε των παλαιών άνθρωπων και να ενδυθούμε των νέων των κατά Χριστών χτιστέντα. Αλλά είναι αδύνατον αυτό να πλησιάσει παρούσους της σκιάς του τέρατος του εγωκεντρισμού, το οποίο συντρίβεται με την υποταγή και την υπακοή, με την εκκοπή του ιδίου θελήματος. Βλέπετε, αυτά μην παρένεστε να τα ακούετε, διότι είναι το κέντρο του στόχου. Ενεργώντας μέσα στον άνθρωπο το θέλημά του, να μην χάνει τον κόπο του και να ονομάζεται ψευδός χριστιανός, πόσο μάλλον μοναχός. Έτσι είναι. Βλέπετε, το σύμπαν συνίσταται εις το νόημα της εξαρτήσεως. Βλέπετε την πτώση των αγγέλων. Μόλις συνέλαβαν εις το νου τους, σαν σκέψη, την επανάσταση κατά του Θεού, των αυτονομισμών, αυτομάτως η πατρική βροντή. Είδατε τι λέει? Είδον τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Πανάγαθε, τόση ταπείνωσης, γιατί μας λες έτσι και δεν μας λες την αλήθεια? Γιατί δεν μας λες εγώ τον γκρέμισα και μας λες ότι τον είδες? Βλέπετε, αποφεύγει το εγώ. Αυτός διού τα πάντα εγένετο και συνίστανται και θα υφίστανται εις την απεραντοσύνη, αυτός κρύβεται πίσω. Δεν λέει εγώ. Το εγώ το άφησε για μας. Το βδέλυγμα της ερημόσεως εστός εν τόπο Αγίου. Αυτό είναι. Εδώ μέσα λοιπόν, σε αυτό το εργαστήριο της μεταβολής των χαρακτήρων, το κεντρικότερο νόημα είναι τούτο. Η ολοκληρωμένη συντριβή του εγωκεντρισμού, η απόλυτος έννοια της υποταγής και της υπακοής, για να μπορέσει ακόλυτα η μητέρα χάρης να συντρίψει όλα τα βδελίγματα της διαστροφής και να ανακαινήσει, να ανακτήσει μέσα μας τον κενόν άνθρωπο. Από εκεί. Εάν λοιπόν η υπακοή εφαρμοστεί, είναι πολλαπλή. Η εφημοσμένη υπακοή είναι έμπρακτος ταπεινοφροσύνη. Ταυτοχρόνως είναι και έμπρακτος αγάπη. Βλέπετε. Διότι το να αφήνει το θέλημα του ένας και να κάνει το θέλημα του άλλου, περιέχεται μέσα ότι αφού του κάνει αυτό που του αρέσει, είναι πεπληρωμένη αγάπη. Βλέπετε. Και εκεί που υφίστανται κατ' ενέργεια αυτό τα δύο μεγάλα καλά, το τρίτον που είναι μαζί τους είναι ο Λόγος του Θεού. Γιατί αυτός σε αυτά αναπαύεται. Εκεί που υπάρχει υποταγή, υπακοή και αγάπη, εις το κέντρο των δύο αυτών υφίσταται ο Χριστός μας, ο Ιησούς μας, ο οποίος ακριβώς ζητάει την αφορμή να του δώσουμε αυτά τα αίτια για να μπει ακόλυτα μέσα μας και να μην ξαναβγεί. Ενικήσω γάρεν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτής εις πατέρα και έσω ντέμι εις Υιούς και θυγατέρας. Άκου, άκου, άκου. Γιατί ακριβώς
ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπώ με. Ο μη αγαπώ με, ούτε ηρεί τους λόγους μου. Βλέπετε την αλληλουχία. Γι' αυτό πατέρες μου, μη βαραίνεστε που τα ενθυμίζουμε. Τώρα έκλεισε και ο λαιμός μου και δεν μπορώ. Αλλά χαίρομαι όμως που σας βλέπω ότι σε αυτήν την τροχιοδρόμηση προσπαθείτε να σταθείτε. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Και τώρα γυρίζω να σας πω. Έζησα στα πόδια του μεγάλου αυτού πατρός, κατ' εξαίρεση δικού μας, και είδα εμπειρικά και πρακτικά, και αν πω αλλιώς θα πω ψέματα. Όπως βλέπετε εσείς τα φαινόμενα τα αισθητά, έτσι βλέπαμε εμείς με το γέροντα τα υπερφυσικά να απορρέουν από τους ήρωας αυτούς, οι οποίοι ακριβώς αγάπησαν εξ ολοκλήρου τον Θεό και δεν προτιμούσαν ούτε τους φυσικούς ακόμα νόμους που τους ανήκαν σαν ζωντανά κύτταρα, ούτε αυτούς ακόμα δεν δέχονταν. Θυμάμαι καλά, μια φορά ήταν μεγάλη Σαρακοστή και ήταν πολύ αυστηρή η νηστεία του πρόγραμμα εκείνης της Σαρακοστής. Και ξέχασα, και εκεί μπροστά μου, που στεκόμουν πάντοτε, είχε έναν όμορφο ζωγό, τρίφερο. Και ξέχασα και είπα στον γέροντα, αν με αφήνει να τον φάω, αυτό το ζωγό. Και με κοίταξε με τέτοιο βλέμμα, που θυμάμαι αυτήν την εντροπή δεν την ξαναείδα στη ζωή μου. Σαν να είχε κάνει μοιχεία ή φόνο. Τι παράλογο είναι τούτο που ζήτησες. Γιατί το λέω? Για να δείτε την ακρίβεια. Την ακρίβεια που μας χρειάζεται. Η ακρίβεια για μας τους μοναχούς είναι ακριβώς αυτή η ακρίβεια η οποία χαρακτηρίζει το πλήρωμα της ομολογίας μας. Τα σύμπαντα συνίστανται προς τον Θεό δια της εξαρτήσεως. Το πράγμα εκείνο που θέλει να αποστεί από την εξάρτηση αμέσως ξεπέφτει από το Θεό. Και ενώ ο Θεός είναι Παναγάπη, και εδώ θαυμάζει κανείς, τόση Παναγάπη που όπως λέει εκεί ο Ευαγγελιστής, ουδέ του ιδίου ιού εφήσα του. Το κέντρο της Παναγάπης του, ο ουράνιος πατήρ, για μας τους δραπέτες και αποστάτες το θυσίασε. Και αν και ζήτησε, όπως λέει ο Παύλος, με τα κραυγής ισχυράς, να μην πει σε αυτό το νόημα του Σταυρού, αλλά να κατεργαστεί την σωτηρία των όντων, όπως ξέρει αυτός, τότε αυτός είναι ο αυτούργος. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Πάντα δι' αυτού εγένοντο και γίνονται και θα γίνουν. Αυτός και μόνον είναι. Και έπερ το ζήτησε με τα κραυγής ισχυράς, δεν εισηκούστη. Για να αποδείξει πρακτικά σε εμάς τους δραπέτες πόσο μας αγαπά. Ουδής έχει τέτοια αγάπη, λέει, ή να θυσιάσει την ψυχή του για τους φίλους του, αυτό που έκαμα εγώ. Βλέπετε ότι εμείς πρέπει να κινούμεθα βάση αυτής της λογικής και όχι της κατωτέρας που είναι τροποντινά η φυσιολογική μορφή. Εάν τώρα, εάν είμαι πραγματική μοναχή, σύμφωνα με την πατερική γραμμή, εάν τώρα παρουσιαζόταν ο Κύριος μας και μας έλεγε, ξέρετε, είμαι έτοιμος να σας συγχωρέσω τις αμαρτίες σας και να σας βάλω στη βασιλεία μου χωρίς να τηρήσετε τις εντολές. Αν είμαστε πραγματικοί μοναχοί, οι οποίοι κινούνται βάση της αγάπης προς το πρότυπό τους, θα του λέγαμε όχι, Πανάγαθε. Από εκεί που πέρασες εσύ, από εκεί θα πάμε κι εμείς. Για μας άλλος τόπος δεν υπάρχει. Πώς θα να δείξουμε κι εμείς ότι τον αγαπούμε? Βλέπετε λοιπόν ότι έπρεπε για την αγάπη του να είμεθα πιθήνια και ακριβή όργανα της δικής του εντολής, και ούτε το προσεγγίζομαι αυτό. Και κατεβαίνουμε στο επίπεδο της οικονομίας και λέμε τουλάχιστον χάριν της εξαρτήσεως και της υποταγής σαν υφιστάμενοι προς τους προϊσταμένους. Ούτε αυτό. Τότε
πώς θα αντικρίσουμε τους πατέρες μας στην ημέρα της Παλιγγενεσίας, που ένας είναι ο τόπος. Ένας είναι ο τόπος. Και κοίταξε η Παναγάπη του Κυρίου μας που φθάνει. Μα δεν τελειώνουν αυτά. Δεν αρκέστη να μας χαρίσει την ενοχή μας. Δεν αρκέστη να μας μεταφέρει εις την πανευτυχία της λογικότητός μας ως κατοικώνα και ομοίωση, ως θεοειδή όντα. Αλλά έφτασε εις το αβυσσαλαίον εκείνο συμπέρασμα που να αποφασίσει να κατοικήσει μαζί μας ουρανών κενών και γην κενή και καταβαίνουσαν την πόλη του Θεού την οποία ετοιμάζει στην ημέρα της Παλιγγενεσίας για να κατοικήσει μαζί με μας όπως ο πατέρας με τα παιδιά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αδελφοί μου, και να τα θυμάστε για να μην μπορεί να προσεγγίσει στην καρδιά σας και στο νου σας η βδελιγμία της ματαιότητος των σκιών του κόσμου τούτου. Αυτό είναι. Θυμάστε τι είπε στην ημέρα του πάθους. Ου μη ποιού εκ του γεννήματος της αμπέλου τούτου, έως σου ποιο τούτο κενόν εν τη βασιλεία του πατρός μου. Αυτή είναι πραγματικότης, είναι θέσης, δεν είναι παραβολή. Μαζί μας θα κατοικήσει, όπως πατέρας με τα παιδιά. Για σκεφτείτε, δεν σας ηλεκτρίζει σε μιαν αγάπη, σε μιαν ευγνωμοσύνη, σε έναν θάρρος, σε έναν ηρωισμό. Να είμαι θα έτοιμη τώρα, αυτή την ώρα, να ορμήσουμε μέσα στις φλόγες για τη δική του την αγάπη. Σε εμάς τους προδότας, σε εμάς τους δραπέτας, σε εμάς ειδικά τους μοναχούς, τι να πούμε τώρα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από τη μοναστική κλίση. Μα δεν είναι κλίσεις, είναι έλξεις. Δεν είναι κλίσεις. Ουδείς έρχεται προς με ημί ο πατήρ μου ελκύσει αυτόν. Μας ήλκησεν, δεν μας κάλεσεν. Καλούν τους υφισταμένους, ελκύουν όμως τους αγαπητούς. Ως ίση μην φέρεται ο Θεός. Μας ήλκησε για να μας πει ότι θα κατοικήσει μαζί μας στην απεραντοσύνη της αιωνιότητος. Ούπο πεφανέρωτε τι εσώμεθα, λέει ο Ιωάννης που τα είδε. Σας λέω όμως, εγώ που τα είδα, όταν φανερωθεί όμοι αυτό εσώμεθα. Αυτό λοιπόν που θα συγκατεύει ο Παστενουργός Θεός Λόγος, να γίνει όμοιος με μας, να μας δώσει σε μας οντολογικά την ομοιότητά του. Δεν αξίζει λοιπόν εδώ, αδελφοί μου, να κάνουμε υπακοή και υποταγή στο παράγιον του θέλημα. Όχι για αυτόν, δεν θα πάρει τίποτε αυτός, αλλά για να μπορέσει ακόλυτα η Θεία του Χάρης να καταστρέψει μέσα μας τα βδελίγματα του νόμου της διαστροφής και να χτίσει μέσα μας το κατοικώνα και ομοίωση. Αυτά τα είδαν οι άγγελοι και ο Άγιος Πέτρος λέει επιθυμούσιν παρακύψε. Επιθυμούν οι άγγελοι να παρακύψουν, να θαυμάσουν το μεγαλείο που κληρονομικά αποκτά ο άνθρωπος με τη σάρκωση του Θεού Λόγου, ειδικά δε για μας τους μοναχούς. Μα εμόνον αυτό. Θυμάστε τι αναφέρει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης που τα είδε. Όταν τελειώσει η Παλιγγενεσία και θα επανέλθουν τα πάντα στην θέση του αρχικού τους προορισμού, τότε η φύση η εκλεκτή θα διαλέξει ένα μπουκέτο να το δώσει σαν δώρον στην μακαρία θεότητα μπροστά στην Αγία Τριάδα. Και ποιον είναι αυτό, αδερφοί μου? Αυτή λέει παρθένη γαρισίν με τα γυναικονού και μολύνθησαν. Αυτή θα ίστανται πάντοτε έμπροσθεν του Θεού και του αρνίου. Μα δεν σκυρτάει η καρδιά μας, αδερφοί μου. Αυτά είναι δικά μας, όχι δωρεές, πατρικές κληρονομίες. Έτσι είναι. Λοιπόν,
με νέες αποφάσεις, με ειλικρινές θάρρος, με πίστη εις την δέσποινα μας Θεοτόκον, αλλά και εις τον Άγιο μας Πατέρα, ο οποίος ζει μαζί μας, υποστατικά τον αισθάνομαι. Μας υπεσχέθη, το γράφω σε ένα τροπάριο, κανείς από τη συνοδεία μου δεν θα χαθεί. Θα του το ζητήσουμε, θα του το απαιτήσουμε με παρησία εις εκείνη την ημέρα και με την δύναμη της πρεσβείας του θα γίνουμε κάτοχοι των θείων Επαγγελιών. Αμήν.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού διαδικτυακού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Μία εκπομπή που φιλοδοξεί κάνει κατανοητό τον τρόπο, τον σκοπό, τη μέθοδο της Ορθοδόξου Ασκητικής να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς πρέπει να απορευόμαστε και να κινούμαστε μέσα στο χώρο της Ορθοδοξίας σε πρακτικό επίπεδο. Πώς βιώνονται οι αρετές, πώς αναγνωρίζονται τα πάθη, πώς γίνεται ο πνευματικός αγώνας. Ακόμη είμαστε στις εισαγωγικές εκπομπές, σε εισαγωγική θεματολογία, διότι ακόμη αναλύουμε και βλέπουμε τον άνθρωπο, προσπαθούμε να έρθουμε σε μια αυτογνωσία και να καταλάβουμε ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος ο ρόλος του, ποιος ο προορισμός του, πώς αρρώστησε, και δεν έχουμε ασχοληθεί με τις εκδηλώσεις της αρρώστιας ακόμη. Σήμερα, τελειώνοντας αυτές τις εισαγωγικές εκπομπές, θα ασχοληθούμε με το σώμα του ανθρώπου. Έχουμε πει με την ψυχή, την επιθυμία, τη φαντασία, τη μνήμη, τη βούληση, το θυμό, την οργή, όλα αυτά τα μέρη, τα πνευματικά θα λέγαμε μέρη του ανθρώπου, τα έχουμε εξηγήσει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε ο σκοπός και ο προορισμός του σώματός μας ποιος είναι. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί εδώ η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Ορθόδοξη Θεολογία, η αλήθεια δηλαδή, είναι εντελώς διαφορετική με το ψέμα που είναι οι άλλες ομάδες, οι άλλες θρησκείες και προσεγγίζουν τα πράγματα με έναν τρόπο πολύ σκληρό, πολύ απάνθρωπο, πολύ αφαιρετικό. Είναι παλιά αυτή η ιστορία, δεν είναι τωρινή. Από πολύ παλιά ο άνθρωπος είχε πρόβλημα με το σώμα του, δυστυχώς. Είχε εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στο πνεύμα του και στο σώμα του και δεν μπορούσε να βρει μια αρμονική συνύπαρξη του σώματος και του πνεύματός του. Συνήθως, στη συντριπτική του πλειοψηφία, οι φιλοσοφίες, οι θεολογίες των άλλων θρησκειών κλπ. Απορρίπτουν το σώμα και τις σωματικές ανάγκες. Το απαξιώνουν, το περιφρονούν και βλέπουν το σώμα ως κάτι το κακό. Ταυτίζουν το κακό με την ύλη. Γι' αυτό και η αίσθηση της ιστορίας είναι πολύ διαφορετική στις άλλες θρησκείες. Γι' αυτό και ο προορισμός του σώματος είναι πολύ διαφορετικός, γι' αυτό και μιλάνε για μετασαρκώσεις και διάφορα τέτοια προϊόντα της φαντασίας, απαξιώνοντας και απορρίπτοντας ουσιαστικά τα σωματικά μεγέθη. Αυτό όμως φέρνει τον άνθρωπο σε απόγνωση, σε απογοήτευση, σε απελπισία, διότι στην κατάσταση που βρισκόμαστε κυριαρχούμαστε κυρίως από τις σωματικές αισθήσεις, από τα σωματικά μεγέθη. Λέγανε οι λεγόμενοι νεοπλατωνικοί και γνωστικοί την εποχή εκείνη, κάτι που το επανάλευε και ο φιλόσοφος Βαρλάμ και βρήκε βέβαια το δάσκαλό του, βρήκε τις απαντήσεις που έπρεπε να βρει από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Λέγανε ότι ο άνθρωπος σχετίζεται με τον Θεό, έρχεται σε επικοινωνία και σε επαφή με τον Θεό, αλλά όχι ολόκληρος ο άνθρωπος, μόνο ο νους του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου, το πιο ευγενές στοιχείο του ανθρώπου, ενώ όλα τα άλλα είναι για πέταμα. Οπότε στην πνευματική ζωή έπρεπε οι άνθρωποι να κάνουν μια αφαιρετική διαδικασία, να αρχίσουν να πετάνε από πάνω τους αισθήσεις, συναισθήματα, όνειρα, απογοητεύσεις, αποτυχίες, επιτυχίες, οτιδήποτε, όλα τα σωματικά μεγέθη, και να προσπαθούν να συναντήσουν το Θεό σε έναν διαλογισμό, σε μια αυτοβήθηση, σε μια εκστατική κατάσταση όπου το σώμα εγκαταλείπεται, περιφρονείται, πετιέται και μόνο το πνεύμα σε μια υπερπτήση προσπαθεί να βρει το πνεύμα του Θεού. Αυτά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλη η πατερική θεολογία. Είναι απαράδεκτα πράγματα, είναι σκληρά, είναι απάνθρωπα, ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, τον κάνουν να υποφέρει, τον γεμίζουν ενοχές. Αντί να τον ενώνουν, τον διχάζουν, αντί να τον φέρνουν σε αρμονία, τον φέρνουν σε δυσαρμονία και σε έναν εμφύλιο πόλεμο που τον στεναχωρούν και δεν ξέρει από πού να βγει και πώς να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση.

Η αποστολή Αφωταρά είναι αυτή που ρυθμίζει τον ήχο, την ποιότητά του, την φυσιολογική λειτουργία των μηχανημάτων που χρειάζεται για να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας, για να μπορείτε να με ακούτε καθαρά και δυνατά και να υπάρχει αυτή η όμορφη μεταξύ μας επικοινωνία. Την ευχαριστούμε πολύ, αλλά την ευχαριστούμε και για έναν επιπλέον λόγο, διότι με πολύ προσοχή και μεράκι επιλέγει αυτά τα μουσικά διαλύματα, τις μουσικές ανάσες που χαρακτηρίζουν πλέον την εκπομπή μας. Και είναι απαραίτητες για να ξεκουραστούμε, γιατί καταλαβαίνω πως μιλάμε για θέματα λίγο φιλοσοφικά, όσο και αν προσπαθώ να τα εκλαϊκεύσω, να τα φέρω σε μια πιο απλοϊκή και κατανοητή κατάσταση, είναι απαιτητικά αυτά τα οποία συζητάμε και είναι δύσκολα. Απαραίτητα μεν, αλλά δύσκολα. Οπότε αυτές οι μουσικές ανάσες είναι πραγματικά οάσεις, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να αφομοιώσουμε αυτά τα οποία ακούμε. Λέγαμε λοιπόν ότι το σώμα του ανθρώπου έχει στόχο και σκοπό να συνδιαιωνίζεται μαζί με το πνεύμα του ανθρώπου στον Παράδεισο. Θα ακολουθήσει το σώμα μας, την ψυχή μας, στον Παράδεισο. Ενώπιον του Θεού δεν εμφανιζόμαστε μόνο ως σκέψη, ως νόηση, ως ψυχή, ως πνεύμα, αλλά ως άνθρωποι, δηλαδή ως ψυχοσωματική οντότητα. Άνθρωπος δεν είναι μόνο η ψυχή του, μόνο η ψυχή είναι ένα πτώμα, ένα φάντασμα. Ούτε άνθρωπος είναι μόνο το σώμα του, μόνο το σώμα είναι ένα πτώμα. Άνθρωπος είναι το συναμφότερον, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δηλαδή μια ψυχοσωματική οντότητα και ενότητα. Μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι πατέρες λένε ότι και η ψυχή μας είναι δημιούργημα του Θεού και κατά συνέπεια υλική. Δεν είναι υλική με την έννοια της ύλης που έχει το σώμα, αλλά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι ο μόνος άειλος είναι ο Θεός, με την έννοια ότι είναι αδημιούργητος, είναι άκτιστος. Όλα τα άλλα δημιουργήματα είναι υλικά με την έννοια ότι είναι δημιουργήματα και είναι κτιστά. Κατά συνέπεια και η ψυχή μας έχει μια υλικότητα. Σε σχέση με το σώμα θεωρείται άειλη. Σε σχέση με τον Θεό θεωρείται υλική. Ακόμη και οι άγγελοι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε σχέση με τους ανθρώπους και με τα ζώα και με τα πράγματα αυτά θεωρούνται άειλοι. Σε σχέση όμως με τον Θεό, ως δημιουργήματα είναι υλικά. Αυτή η επισήμανση δίνει διέξοδο στο φιλοσοφικό προβληματισμό που λέει πως το πνευματικό στοιχείο, η ψυχή, συνδέεται με το υλικό στοιχείο σώμα, που λέγεται σώμα. Επειδή και τα δύο είναι κτιστά, είναι δημιουργήματα του Θεού, γι' αυτό το λόγο και μπορούν να συνδεθούν. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, η ψυχή δεν είναι αυθύπαρκτη. Δημιουργείται μαζί με το σώμα του ανθρώπου, συνυπάρχει μαζί με το σώμα, επιβιώνει μετά θάνατον, αλλά ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα της είναι ένας, θα λέγαμε, θάνατος της ψυχής, αφού είναι ανενεργός. Δεν μπορεί να ενεργήσει χωρίς το σώμα της. Γι' αυτό λέει «εν δε το άδει ουκ έστι μετάνοια», που θα έχετε ακούσει στην Αγία Γραφή, διότι ό,τι κάνει ο άνθρωπος για να ενωθεί με το Θεό, για να αρέσει το Θεό, το κάνει όσο υπάρχει η ένωση ψυχής και σώματος. Όταν χωρίζονται αυτά τα δύο στοιχεία, το μεν σώμα διαλύεται εις τα εξών συνετέθη, η δε ψυχή επιβιώνει, αλλά αυτό το πράγμα δεν της δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ζει μια ξεχωριστή από το σώμα της ζωή, αλλά βιώνει αυτόν τον χωρισμό σε έναν ιδιαίτερο θάνατο. Εξάλλου και το DNA μας επιβιώνει. Αυτό δεν λέει τίποτα για μας. Η Ανάσταση την οποία προσδοκάμε και αναμένουμε οφείλεται στην Ανάσταση του Χριστού και όχι στην επιβίωση της ψυχής μετά θάνατον. Και πριν την Ανάσταση του Χριστού επιβίωναν οι ψυχές των ανθρώπων, αλλά δεν είχαν ελπίδα Αναστάσεως. Η Ανάσταση λοιπόν, ο Παράδεισος, είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού και όχι αποτέλεσμα της επιβίωσης της ψυχής μας μετά θάνατο.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη και μιλάμε για τον προορισμό του σώματός μας, τον προορισμό της ύλης. Και λέμε ότι σύμφωνα με τους πατέρες αυτό το σώμα μας θα μας ακολουθήσει στον Παράδεισο. Κατά συνέπεια ο Παράδεισος δεν θα είναι μόνο ένας χώρος κατοικίας πνευμάτων, μια κατάσταση πνευματική, αλλά θα έχει και μια υλικότητα, με την έννοια ότι και το σώμα μας που είναι ύλη θα απολαμβάνει χαρές και ευλογίες μέσα στον Παράδεισο. Λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο ο Αββάς Μακάριος. Λέει, όπως ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη για να κατοικήσει ο άνθρωπος, έτσι δημιούργησε το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου για να κατοικήσει ο Θεός. Σκοπός είναι ο άνθρωπος να γίνει στο σπίτι του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος, λέει το σώμα μας ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Ο Αββάς Μακάριος συνεχίζοντας λέει ότι θα έρθει ο Θεός, θα κατοικήσει, θα κάνει ναό το σώμα του και θα πάρει νύμφη την ψυχή μας. Το σώμα μας λοιπόν θα το κάνει ναό και θα πάρει την ψυχή μας ως νύμφη. Αυτός είναι ο προορισμός, να οικοδομήσουμε το ναό του Θεού μέσα μας και πάνω μας. Όλη η ασκητική προσπάθεια είναι να κάνουμε το σώμα μας ναό του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο προορισμός του σώματος. Το σώμα μας είναι εργαλείο της ψυχής, με το οποίο η ψυχή σχετίζεται με τον κόσμο, δια των πέντε αισθήσεων, και με το οποίο η ψυχή εκφράζει την αγάπη της. Αν θέλουμε να δώσουμε ελεημοσύνη, με το χέρι μας θα δώσουμε. Αν θέλουμε να προσευχηθούμε προς το Θεό, να του δείξουμε την αγάπη μας, και θα γονατίσουμε και θα κλάψουμε τα δάκρυα σωματικά, και θα στενάξουμε και θα θρηνήσουμε, αλλά και θα δοξάσουμε το Θεό. Με όλες τις αισθήσεις μας λοιπόν εκφράζουμε την αγάπη προς Θεό. Πολύ ωραία λέει, ποιος το λέει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες, όχι μόνο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ναι, και ο Άγιος Σεραπείων Θμούεως και λοιπά. Λένε λοιπόν ότι τα μάτια μας δημιουργήθηκαν για να κοιτάνε τον ουρανό και να κοιτάνε τον Θεό. Τα αυτιά μας έχουν σαν σκοπό να ακούνε τα λόγια του Θεού και να ακούνε και να υπακούνε στους νόμους του Θεού. Η όσφρηση δημιουργήθηκε και επινοήθηκε ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να νιώθει σε κάθε όν, σε κάθε δημιούργημα και σε κάθε κατάσταση την ευωδία του Χριστού. Η γεύση δημιουργήθηκε με τέτοιον τρόπο και τέτοια ικανότητα ώστε κάθε φορά που γευόμαστε μια τροφή να γευόμαστε ότι Χριστός ο Κύριος, όπως λέει ο Ψαλμωδός. Και η αφή, η αίσθηση της αφής, για να κάθε φορά που ψηλαφούμε λέει οτιδήποτε, να ψηλαφούμε το Λόγο του Θεού. Συνοπτικά η εντελέχεια, δηλαδή ο προορισμός των πέντε αισθήσεών μας, είναι να συμβάλλουν στην ένωση των αισθητών δημιουργημάτων με το Θεό, σύμφωνα προς το έργο που ο Θεός όρισε για τον άνθρωπο, δημιουργώντας τον άνθρωπο. Χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του άνθρωπος, αφού προηγουμένως τις υποτάσεις στο νου του, που θεωρεί τις πνευματικές αιτίες των όντων, έχει για τα όντα μια σωστή και αντικειμενική αντίληψη. Ο Αδάμ λοιπόν μέσα στον Παράδεισο, με τις αισθήσεις του αντιλαμβάνονταν όλο τον κόσμο, αλλά με το νου του κατανοούσε και έβλεπε την παρουσία του Θεού πίσω από τον κόσμο και μέσα στον κόσμο, και έτσι έβλεπε τον κόσμο στη σωστή του και στην αντικειμενική του διάσταση, κατανοούσε ορθότερα τον κόσμο, τον καταλάβαινε καλύτερα και έπαιρνε αφορμές για ευχαριστία και δοξολογία του Θεού. Οι αισθήσεις λοιπόν του ανθρώπου χρησιμοποιούνταν με τέτοιον τρόπο, το σώμα δηλαδή του ανθρώπου, έτσι όταν λέμε για τις αισθήσεις, εννοούμε ουσιαστικά το σώμα του ανθρώπου, γινόταν αποδέκτης της Θείας Ευλογίας, αλλά ταυτόχρονα στη σχέση του με την υπόλοιπη υλική δημιουργία αναγνώριζε, ψηλαφούσε τα ίχνη της παρουσίας του Θεού, της πρόνοιας, της αγάπης, της φροντίδας, της στοργής. Με το σώμα του ο άνθρωπος αντιλαμβάνονταν το χάδι του Θεού στη ζωή του.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα που επέλεξε για μας η Αποστολή Αφωταρά. Είπαμε πως ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία, από το πνεύμα και την ύλη, τα οποία στοιχεία στην φυσιολογική τους κατάσταση είναι πολύ αρμονικά δεμένα, τόσο αρμονικά που δεν γίνεται να χωρίσουν. Και που τόσο αρμονικά που ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότητα και τα πάντα τα ζει και τα βιώνει, και τα πνευματικά και τα υλικά, ως ψυχοσωματική οντότητα. Ένα παράδειγμα να πω. Το όργανο το οποίο είναι πιο σωματικό, θα λέγαμε, πάνω μας, είναι το στομάχι μας. Διότι ασχολείται μόνο με το φαγητό. Ναι, αλλά όταν στεναχωρηθούμε, πρώτα το στομάχι πονάει. Οπότε βλέπετε ότι δεν υπάρχει τίποτα που είναι να είναι μόνο πνευματικό και τίποτα που να είναι μόνο υλικό στον άνθρωπο. Όλα είναι ψυχοσωματικά. Και μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε να ζούμε αυτή την αρμονική ενότητα του πνεύματος και της ύλης, της ψυχής και του σώματος στον άνθρωπο και να εκφραζόμαστε με μια αρμονία στη ζωή μας. Σε όλες τις άλλες φιλοσοφίες υπάρχει μια περιφρόνηση του σώματος και των υλικών καταστάσεων και πραγμάτων εις τρόπον ώστε να θεωρείται το σώμα αποβλητέο, κατακριτέο, αίτιο της κακίας και της όποιας δυσκολίας και να απορρίπτεται το σώμα από τον Παράδεισο και από την αιωνιότητα. Αλλά μέσα στην Εκκλησία το σώμα μας έχει προορισμό να συνδιαιωνίζεται μαζί με την ψυχή σε μια διαλογική σχέση με τον Θεό. Είπαμε πως ο Αδάμ χρησιμοποιούσε το σώμα του μέσα στον Παράδεισο. Πολύ σύντομα να πούμε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει φυσικά. Ο άνθρωπος απολυτοποίησε την ειδονή των αισθήσεων και ξέχασε το Θεό. Αποστράφηκε ο άνθρωπος στο Θεό. Ευτυχώς ο Θεός δεν αποστράφηκε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως γύρισε την πλάτη του στο Θεό, δόθηκε δια των αισθήσεων στην απόλευση των υλικών αγαθών και απολυτοποίησε αυτά τα υλικά αγαθά. Η όλη ασκητική με την οποία θα ασχοληθούμε στις επόμενες εκπομπές μας αφορά στην φυλακή των πέντε αισθήσεων. Να δούμε πώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά την όρασή μας. Λέει ας πούμε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα μάτια λέει είναι αόρατα χέρια και πάνε εκεί που δεν φτάνουν τα χέρια και αμαρτάνουν όπως θα αμάρταναν αν έφταναν τα χέρια. Να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε σωστά τα αυτιά μας, να μην γινόμαστε ακροατές κατακρίσεων. Βλέπετε η Εύα έστησε το αυτί της με προσοχή και πρόσεξε με πολύ σοβαρότητα τι της έλεγε ο διάβολος. Γι' αυτό ο διάβολος ονομάζεται ψιθυριστής, διότι την πρώτη αίσθηση που μολύνει είναι η αίσθηση της ακοής και δι' αυτής εισέρχεται στον άνθρωπο και ρίχνει τις επτώσεις στον άνθρωπο. Πώς θα χρησιμοποιούμε την όσφρησή μας σωστά, πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά την γεύση μας, πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά την αφή μας, αλλά και πώς τις αντίστοιχες πνευματικές αισθήσεις που αντιστοιχούν στις υλικές, θα λέγαμε, στις σωματικές μας αισθήσεις, πώς θα τις εξαγιάσουμε για να τις φέρουμε σε κατάσταση τέτοια ώστε να μπορεί η χάρη του Θεού να τις διαπερνά, να τις αγιάζει, να αντανακλάν και να φέρουν τη χάρη του Θεού. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος δόθηκε στα πάθη και στην ειδονή των αισθήσεων, αντιλαμβάνεται τον κόσμο με πολύ λάθος τρόπο, με εντελώς εσφαλμένο τρόπο. Να πω ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που είναι φιλάργυρος βλέπει τους άλλους ανθρώπους σαν πορτοφόλια και όχι σαν ανθρώπους. Ένας που είναι φιλίδωνος βλέπει στους άλλους ανθρώπους μόνο καμπύλες, δεν βλέπει την ομορφιά του Θεού πάνω τους και ούτω καθεξής. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος δόθηκε στα πάθη, εχμαλωτίστηκε από τα πάθη, η γνώση που προσλαμβάνει του κόσμου δια των αισθήσεων είναι παραπλανητική, είναι ψεύτικη και τον οδηγεί τελικά σε έναν λανθασμένο δρόμο. Ουσιαστικά τον κόσμο τον γνωρίζει ως προβολή της αμαρτωλής συνείδησής του ο άνθρωπος και δεν μπορεί να τον κατανοήσει όπως πραγματικά είναι. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει ένας εξαγνισμός του σώματος, μια κάθαρση του σώματος, όχι αλλαγή, όχι απόρρεψη, αλλά σωστή χρήση για να μπορέσει ο άνθρωπος να σταθεί σε αυτόν τον κόσμο στη θέση που ο Θεός τον έβαλε εξ αρχή, ως ιερέας του κόσμου, ως βασιλιάς του κόσμου.
Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε περισσότερο στις επόμενες εκπομπές μας. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μου σε αυτό το νομίζω υπέροχο ταξίδι

0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Ορθόδοξες διαδρομές.

Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM.

0: Θεοφιλέστατε, την ευχή σας, τι κάνετε?
1: Του κυρίου, και ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση να βρεθώ στο σταθμό σας και να συνομιλήσουμε.
0: Το θέμα σήμερα στην εκπομπή μας είναι το ιερό πρόσωπο της Παναγίας στην ζωή μας. Είναι η Παναγία μας Θεοφιλέστατε, η οποία είναι η παρηγοριά του κόσμου, η ελπίδα των απελπισμένων, η παραμυθία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει ότι η Παναγία έκανε τον Θεό Υιό του ανθρώπου και τον άνθρωπο Υιό του Θεού, επιλέγοντας τον τρόπο και τον δρόμο της καταβάσεως του Θεού στον άνθρωπο, αλλά και της αναβάσεως του ανθρώπου στο Θεό. Πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη της Παναγίας στη ζωή μας, Θεοφιλέστατε?
1: Νομίζω ότι αυτή η φράση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά τα λέει όλα, γιατί ακριβώς δηλοποιεί τον ρόλο που παίζει η Υπεραγία Θεοτόκος στην Θεία Οικονομία, δηλαδή στο έργο της σωτηρίας που ο Θεός δρά πάντοτε μέσα στην αιωνιότητα για τη δικιά μας σωτηρία. Η Παναγία γίνεται η αφορμή ώστε να εισέλθει στον ιστορικό χώρο και τόπο και χρόνο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, Υιός και Λόγος του Θεού, και εξ αυτής της αφορμής γίνεται η αιτία ώστε ο άνθρωπος να ξαναβρει και πάλι την πορεία του προς την θέωση, δηλαδή να ξαναβρει και πάλι τον ουρανό. Κατεβάζει, είναι η κλίμακα, όπως λέει η Ιερά Υμνωδία, που κατεβάζει τον Θεό στη γη για να ανεβάσει τον άνθρωπο από την γη στον ουρανό. Είναι για τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό η Παναγία μας η νέα Εύα, η οποία έρχεται να αποκαταστήσει δια των προσωπικών της αρετών, να αποκαταστήσει όλα εκείνα στα οποία απέτυχε η πρώτη Εύα, απέτυχε αυτή η οποία έγινε η αιτία για να εισέλθει η φθορά και ο θάνατος στη ζωή του ανθρώπου, και γνωρίζουμε ότι η πρωταρχική αιτία αυτής της φθοράς ήταν το γεγονός ότι η Εύα έδειξε την αντιπακοή προς το θέλημα του Θεού, που το θέλημα του Θεού ήταν η σωτηρία των ανθρώπων βέβαια και η θέωση, αλλά μέσα από την πορεία της προσωπικής δοκιμασίας της ελευθερίας τους μέσα στον παράδεισο. Η Εύα αποτυγχάνει μέσω της αντιπακοής και έρχεται η νέα Εύα κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό να αποκαταστήσει αυτή τη σχέση και πάλι του ανθρώπου με τον Θεό μέσα από την δικιά της υπακοή, όταν κατά την στιγμή του Ευαγγελισμού της εξίσταται βέβαια για αυτό το συγκλονιστικό που λέει ο Μέγας Αρχάγγελος, ότι θα γεννήσει τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Σωτήρα του κόσμου. Αυτή η κοπέλα που δεν γνωρίζει άνθρωπο, η άσημη κοπέλα έτσι της Παλαιστίνης, όμως όταν εκείνος της φανερώνει ότι είναι το θέλημα του Θεού και ότι δια Πνεύματος Αγίου θα γεννήσει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος εδώ στη γη, λέει εκείνο το Ιδού, Ιδού, Ιδούλη Κυρίου γεννήτων κατά το ρήμα σου. Και εκεί ακριβώς λέγουν οι πατέρες, αποκαθιστά την ανυπακοή της Εύας και μας δίνει την ευκαιρία εμάς τους ανθρώπους να έχουμε μια αντίστροφη πορεία πλέον από την πορεία που είχε ο Αδάμ και η Εύα με την εξορία τους από τον Παράδεισο, αλλά πλέον να εισέλθουμε στον Παράδεισο μέσα από την πύλη την οποία ανοίγει ο Υιός της, μέσα από την δικιά του υπακοή προς τον Θεό Πατέρα, μια υπακοή που τον οδηγεί στον σταυρικό θάνατο και δια του Σταυρού συνταφή και δια της ταφής στην Ανάστασή του, η οποία χαρίζει την Ανάσταση σε όλο το ανθρώπινο γένος. Επομένως, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπατε και εσείς με τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το πρωταρχικό και το βασικό το οποίο μας χαρίζει η Υπεραγία Θεοτόκος είναι και πάλι ο Παράδεισος. Μας ανοίγει τον Παράδεισο δια της γεννήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, δια της γεννήσεως του δικού του Υιού. Και όπως λέγουν οι πατέρες, αυτό το γεγονός μας δίνει και ένα δεύτερο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι το γεγονός ότι με την γέννηση του Χριστού η Υπεραγία Θεοτόκος γίνεται Θεοτόκος, δηλαδή γεννάει τον Θεό, όπως ακριβώς έχει δογματίσει και η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, αλλά ταυτόχρονα μας δίνει την ευκαιρία και εμείς να γίνουμε αδέλφια του Θεού και ταυτόχρονα να αποκτήσουμε μία νέα μητέρα, την Υπεραγία Θεοτόκο, αφού είναι μητέρα του δικού μας Κυρίου και Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι και αδελφός μας και πατέρας μας και σωτήρας μας και λυτρωτής μας. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο το οποίο προσφέρει στην ανθρωπότητα και σε καθέναν από εμάς ξεχωριστά η Υπεραγία Θεοτόκος. Και το τρίτο είναι ακριβώς αυτό, το γεγονός ότι γίνεται μητέρα μας πλέον, και μετά την βιολογική μητέρα μας έχουμε την Υπεραγία Θεοτόκο ως μητέρα, η οποία όπως πολύ όμορφα στην Βυζαντινή αγιογραφία την βλέπουμε πάντοτε να βρίσκεται άνωθεν έτσι, στην κόχη του ιερού ως πλατητέρα των ουρανών, για να μας δείχνει ακριβώς ότι από τη μια τα σπλάχνα της έγιναν πιο πλατιά από τον ουρανό αφού φόρησαν τον αχώρητο, αλλά ταυτόχρονα ότι υπάρχει μια αγκαλιά η οποία αγκάλιασε τον Κύριο της δόξης και ταυτόχρονα αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Αγκαλιάζει όλο τον κόσμο για να τον προστατεύσει, εκείνη η οποία υπάρχει για μας τους ανθρώπους ως μητέρα, εκείνη η οποία στα χείλη των Ορθοδόξων Ελλήνων πάντοτε βγαίνει ως κραυγή χαράς, πόνου, παρηγορίας, παρακλήσεως. Μετά από την λέξη μητέρα, εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες απευθυνόμαστε πάντοτε στο Παναγιά μας με αυτή τη φράση, για να δείξουμε ακριβώς αυτή τη σχέση, τη στενή που έχουμε ως Έλληνες Ορθόδοξοι με την μητέρα μας πλέον, τη μεγάλη μητέρα μας, την Υπεραγία Θεοτόκου.
0: Είναι σημείο αναφοράς για όλους μας η Παναγία Θεοφιλέστατα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και ίσως και στον ύπνο μας ακόμα σημείο αναφοράς για όλους μας η Παναγία.
1: Βεβαίως, ακριβώς γι' αυτό, ακριβώς γιατί νιώθουμε ότι είναι η δικιά μας μητέρα, αφού εξιοθεσίας πλέον και εμείς γινόμαστε δικά της παιδιά, είναι η δικιά μας μητέρα η οποία μας προστατεύει. Είναι ακριβώς αυτό που λέγει σε ένα άλλο σημείο ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι η Υπεραγία Θεοτόκος αποκαθιστά και οντολογικά και την ίδια την φύση μας, γιατί ακριβώς στο πρόσωπό της υπάρχουν όλες οι χάρες, όλες οι δωρεές του Παναγίου Πνεύματος ως και χαριτωμένη, δηλαδή ως μία ύπαρξη η οποία έχει πρώτων αιώνων επιλεγεί από τον Θεό και έχει πλημμυρίσει από όλες τις χάρες. Έχει πλημμυρίσει από όλες τις χάρες σαν δωρεές του Θεού και ταυτόχρονα όμως σαν προσωπική άσκηση. Έλαβε τις δωρεές του Θεού, αλλά και αυτές τις δωρεές τις αύξησε εκείνη μέσα από την προσωπική της άσκηση, μέσα από τη διαρκή κοινωνία της με τον Θεό, την αναζήτηση του Θεού μέσα από την προσευχητική της προσέγγιση με το πρόσωπο του Τριαδικού Θεού, μέσα από την νηστεία της, μέσα από την φιλανθρωπία της, η οποία μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής της φανερωνόταν από τη σχέση που είχε με όλους τους ανθρώπους και την οποία διατήρησε, όπως μας λέγει και το τροπάριο, το απολυτίκιο της κοιμήσεως, της ερωτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, ακόμα και όταν μετέστη στους ουρανούς, δεν μας εγκατέλειψε, αλλά και συνεχίζει φιλανθρώπος να λειτουργεί και να πρεσβεύει ως η μεγάλη μητέρα μας και στον ουρανό. Επομένως, είναι αδύνατον εμείς οι χριστιανοί Ορθόδοξοι να ξεχάσουμε την Υπεραγία Θεοτόκου ποτέ μια στιγμή στη ζωή μας. Και μάλιστα είναι ακριβώς αυτή η οποία ενισχύει και τον αγώνα μας. Αν πάρουμε για παράδειγμα την ασκητική πλευρά της ζωής των χριστιανών, των Ορθοδόξων μοναχών, θα δούμε ότι στη μονολόγηση στη ευχή υπάρχει το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεήσον, αλλά και το Υπεραγία Θεοτό και σώσον με, που μπορεί μερικές φορές να ακούγεται για κάποιους που θέλουν σχολαστικά να θεολογήσουν, να πούν ότι δεν στέκει θεολογικά το Υπεραγία Θεοτό και σώσον με, αλλά βλέπουμε πώς οι ασκητές, οι μοναχοί και ο Ορθόδοξος κόσμος προσεγγίζει αυτή την υπέρβαση του γεγονότος ότι ο μόνος σωτήρας είναι ο Χριστός, αλλά όμως και η μητέρα του, η Παναγία μας, διαπρεσβειών της, με τις πρεσβείες της, καθίσταται η αφορμή και η αιτία της δικής μας σωτηρίας. Γι' αυτό υπερβαίνουμε και λέμε ακριβώς Υπεραγία Θεοτό και σώσε με, και το οποίο γίνεται για τον απλό λαό, η Παναγία μου σώσε με. Έτσι, το οποίο το λέμε συνέχεια, διαρκώς και ακατάπαστα. Και τι δίνει αυτό μέσα στην καρδιά μας? Δύο στοιχεία. Το ένα είναι το γεγονός ότι εκδηλώνουμε με αυτόν τον τρόπο την πίστη μας, την εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, και το δεύτερο ότι αμέσως εξαιτίας αυτής της εμπιστοσύνης λαμβάνουμε και την παρηγορία. Δηλαδή έχουμε την βεβαιότητα ότι εκείνη θα μας βοηθήσει και θα μας ενισχύσει για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κάθε δοκιμασία, τον κάθε πειρασμό, το κάθε εμπόδιο που έρχεται στη ζωή μας, να μας απομακρύνει από την χάρη του Θεού αλλά και από την καθημερινότητα την οποία την κάνει ζωφερή.
0: Μας ακούει η Παναγία, έτσι δεν είναι, Θεοφιλέστατε?
1: Πάντοτε, γι' αυτό ακριβώς και την έχουμε ονομάσει Γοργοϊπίκο, με την έννοια ότι μας ακούει ακατάπαστα, και όχι απλώς μας ακούει, αλλά πολλά ισχύει δέησης μητρός προσευμένη αδεσπότου, δηλαδή λαμβάνει τις δικές μας προσευχές Υπεραγία Θεοτόκος και τις μεταφέρει στον Κύριό μας και Θεό μας, στον Κύριό της και Θεό της, στον Δεσπότη Χριστό, έτσι ώστε αυτή η δέηση της Μητρός του Κυρίου μας να ισχύει πολύ και να γίνεται αμέσως ακουστή και από τον Κύριό μας. Μας ακούει και μεταφέρει διαρκώς τις δικές μας προσευχές. Μας ακούει και μας καταλαβαίνει, γιατί ακριβώς και η Παναγία είναι άνθρωπος σαν και εμάς, ακριβώς με όλα τα στοιχεία τα οποία είχαμε εμείς, βέβαια άσπηλη, αμόλυντη, αγνή, όπως την ψάλλουμε και τη λέμε κάθε μέρα στο απόδειπνο, αλλά όμως παρόλα αυτά άνθρωπος, αληθινός άνθρωπος όπως ήμασταν και εμείς, και άνθρωπος μάλιστα που βίωσε τη μεγάλη χαρά να γεννήσει τον Υιό και Λόγο του Θεού, αλλά και ταυτόχρονα τις μεγάλες πίκρες και μεγάλες δοκιμασίες που προκάλεσε αυτή η γέννηση του Υιού και Λόγου του Θεού, με αποκορύφωμα την Σταύρωση και τον θάνατο του Υιού της, αλλά και τη μέγιστη πλέον χαρά να δει πρώτη, πάλι σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, πρώτη εκείνη μαζί με τις μυροφόρες, τον Αναστάντα Κύριο.
0: Στο πρόσωπο της Παναγίας μας λοιπόν, όπως υμνείται και στα τροπάρια των εορτών της, νενίκηται της φύσεως η όρη, αφού και κατά τη σύλληψη και μετά τον τόκον παρθένος και μετά θάνατον ζώσα. Θεοφιλέστατε, μετά με την κοίμηση και την μετάσταση της Παναγίας, περνάει μεν από τον θάνατο, αλλά δεν μένει στον θάνατο. Καθώς δια της θείας μεταστάσεως της Παναγίας εισέρχεται απευθείας στην αιώνια ζωή. Και είναι ένα βασικό μήνυμα αυτό και για μας, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και όπως είπατε πολύ σωστά, είναι αυτά τα δύο μεγάλα μυστήρια που συνοδεύουν το πρόσωπο της Περαγίας Θεοτόκου και που υπέροχα τα ψάλουμε κατά την ακολουθία της εορτής της κοιμήσεως της Περαγίας Θεοτόκου. Γεννά και μένει παρθένος. Και αυτό είναι το θαυμαστό και ένδοξο, πώς είναι δυνατόν να γεννήσει μια παρθένος. Και να γεννήσει μια παρθένος με αυτόν τον παράδοξο τρόπο, μην έχουσα σχέση με άντρα, όπως λέει και η ίδια. Και αυτό το αϊπάρθενο δογματικά έχει οριστεί από την Εκκλησία μας και προσδιορίζει και την αγνότητα της ύπαρξής της. Από την άλλη, το γεγονός ότι γνωρίζει και εκείνη τον θάνατο, όμως ο θάνατος δεν μπορεί, σύμφωνα με τους πατέρες, να θύρει αυτό το σώμα το οποίο δέχτηκε το Πανάγιο Πνεύμα και ταυτόχρονα μέσα του σαρκώθηκε ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, αλλά μένει αΐ ζώσα και μετατίθεται από την γη προς τον ουρανό για να είναι εκείνη εν ουρανής μαζί με τον Υιό και Λόγο του Θεού, με τον δικό της Υιό, όπως ακριβώς ο Χριστός εν ουρανής είναι ενσώματι και με την ανάληψή του μετέφερε το ανθρώπινο σώμα εκ δεξιά του Πατρός, και αυτό είναι το πιο θαυμαστό γεγονός το οποίο ομολογούμε στην Ορθόδοξη Ανθρωπολογία. Έτσι και η Περαγία Θεοτόκος δεν γνωρίζει την φθορά, αλλά βρίσκεται εκεί στον ουρανό, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς και αυτό το στοιχείο της σχέσης με την Υπεραγία Θεοτόκο, της άμεσης, αλλά και ταυτόχρονα, όπως λέγουν πάλι οι πατέρες, να κατανοούμε ότι η θέωση και η Ανάσταση είναι ο προορισμός μας, δηλαδή ότι όλοι μας έχουμε αυτόν τον προορισμό, γι' αυτό ακριβώς έχουμε πλαστεί, και όπως η Υπεραγία Θεοτόκος αξιώθηκε να είναι εν ουρανής και να είναι η Βασίλισσα των Ουρανών, έτσι ακριβώς και εμείς πρέπει να έχουμε πάντοτε ως προσανατολισμό και προορισμό της ύπαρξής μας την θέωση. Το γεγονός ότι η Αγία Εκκλησία μας αναγνωρίζει τους Αγίους όλους, δηλαδή τις χαριτωμένες εκείνες μορφές οι οποίες έχουν με την σκήνωση του Αγίου Πνεύματος στο πρόσωπό τους, αλλά Παναγία, λέει την Υπεραγία Θεοτόκο, είναι ακριβώς για να μας δείξει ότι όπως ακριβώς η Παναγία κατόρθωσε να γίνει Παναγία, έτσι και εμείς δια της συμμετοχής στα μυστήρια της Εκκλησίας, δια της πνευματικής ζωής, σε σχέση μαζί της, με την προσευχή μας προς εκείνη, μπορούμε να κατορθώσουμε τον αγιασμό, δια Πνεύματος Αγίου βέβαια και εμείς, χάρη και να φτάσουμε στην καταθεώ θέωση.
0: Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ό,τι καλό και αν βρει ο άνθρωπος να πει για την Παναγία, δεν θα μπορέσει ποτέ να εκφράσει το μεγαλείο της, καθώς με την υπακοή της άνοιξε πάλι για μας τον Παράδεισο.
1: Είναι
0: βασικό σημείο για την υπακοή και η υπακοή της Παναγίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά πριν να πω αυτό, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι άλλο που έλεγε πολύ ωραίο, λαϊκό βέβαια, έτσι απλό. Αλλά γιατί έτσι ήταν ο Άγιος Παΐσιος πάντοτε, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί και πολύ παρήγορο για τις δικές μας ψυχές που βολοδέρνουμε μέσα σε έναν κόσμο δύσκολο και επικίνδυνο. Έλεγε πάντοτε, πιαστείτε από τα φουστάνια της Περαγίας Θεοτόκου. Ήταν συγκλονιστικό αυτό, γιατί μας δείχνει ακριβώς ότι αν στηριχτούμε στην παρουσία της Περαγίας Θεοτόκου, Αν δηλαδή τη νιώσουμε ως μητέρα μας και ως προστάτηδά μας, τότε δεν θα χαθούμε. Θα μπορέσουμε να κρατηθούμε και να σωθούμε. Και βέβαια τα φορέματα της Παναγίας είναι ο στολισμός της Παναγίας. Ένας βασικός στολισμός της Παναγίας στο τόκο, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι η υπακοή της, η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Πάντοτε άκουγε η Παναγία, το είδαμε στον Ευαγγελισμό, ότι λέγει και είναι το συγκλονιστικό η δούλη Κυρίου, και υπακούει στο θέλημα του Θεού, γνωρίζοντας ότι για τον Μωσαϊκό νόμο το να γεννήσει μια παιδούλα χωρίς άντρα θεωρούνταν παράνομο, θεωρούνταν έγκλημα, το οποίο οδηγούσε και ακόμα και στο λιθοβολισμό. Τα ήξερε αυτά η Παναγία και γνώριζε και τι πρόκειται να προέλθει, να έρθει μετά από αυτά. Όμως έκανε υπακοή στο θέλημα του Θεού, όπως διαρκώς έκανε υπακοή στο θέλημα του Θεού. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ένα πολύ σημαντικό που έχει σχέση με αυτό, το γεγονός ότι η Παναγία, και το λέει ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής αυτό, η Παναγία ήκουε, λέει, τον λόγο του Υιού της. Άκουγε τον λόγο του Υιού της και τον κρατούσε μέσα στην καρδιά της. Και προσέξτε ένα άλλο στοιχείο, ότι η υπακοή της Παναγίας δεν είναι θέμα λογικής, νοός, αλλά είναι θέμα καρδιάς. Υπακούει δια της καρδιάς στον Θεό και η καρδιά της γίνεται η έδρα, ακριβώς όπου όλα αυτά που προσλαμβάνει από τη σχέση της με τον Υιό της τα κρατάει ως ιερά παρακαταθήκη μέσα στην καρδιά της για να γίνει η νέα κυβωτός της Διαθήκης υπεραγία Θεοτόκος, έτσι ώστε όταν έρχεται η Ανάσταση και η Πεντηκοστή και υπάρχει πλέον η πρώτη εκκλησία των Ιεροσολύμων, οι Απόστολοι να προστρέχουν σε εκείνη και να ζητούν από εκείνη συμβουλές, καθοδήγηση κτλ. Γιατί είναι η ζωντανή κυβωτός του Υιού και Λόγου του Θεού, αφού διαιτήρει πάντα τα ρήματα του Κυρίου μέσα στην καρδιά της. Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο η Παναγία μας δίνει δύο στοιχεία, αν μου επιτρέπετε και αν έχουμε λίγο χρόνο. Το ένα είναι, όπως είπαμε, η υπακοή, και το δεύτερο είναι το γεγονός ότι αυτή η υπακοή έχει να κάνει και με τα δογματικά θέματα της Εκκλησίας μας. Δηλαδή ότι ποια είναι η κυβωτός των δογμάτων της πιστός μας, η Παναγία. Τι συμβολίζει η Παναγία, την ίδια την Εκκλησία. Η Εκκλησία η οποία τηρεί στα σπλάχνα της όλα τα δόγματα της πίστεως μας και στην οποία θα πρέπει να κάνουμε υπακοή, όπως έκανε η Παναγία στον Κύριο και Θεό της υπακοή. Γιατί ακριβώς αυτή η υπακοή έσωσε την Παναγία μας και την έκανε Παναγία και Θεοτόκο, αλλά και αυτή η υπακοή σώζει όλους εμάς, γιατί ακριβώς έχουμε την κυβωτό της πίστεως μας, η οποία φυλάσσεται δια των μυστηρίων της Εκκλησίας μας μέσα στην Εκκλησία.
0: Για αυτούς τους λόγους που αναφέρετε και συζητάτε και μας λέτε, και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, Θεοφιλέστε, η Ορθόδοξη Εκκλησία θα ευγνωμονεί και θα μακαρίζει την Παναγία σε όλους τους αιώνες και τις γενναίες, ιδού γάρα από τον νυν μακαριούσι με πάσα γενναία. Ευεργετημένη και για το περιβόλι της Παναγίας μας, έτσι, το Άγιο Όρος, αλλά και για την Αγία Ζώνη στην ιερά μεγίστη Μονίβα το πεδίο, που μας ευλογεί και μας αγιάζει με τα θαύματά της.
1: Δεν είναι συγκλονιστικό ακριβώς αυτό το γεγονός, ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε αφιερώσει ένα περιβόλι ολόκληρο στην Παναγία και εκεί είναι ο τόπος της Παναγίας μας και μέσα στους αιώνες εκεί οι μοναχοί μας προσεύχονται για όλους εμάς, για τον στηριγμό μας και για την ενίσχυσή μας, και εκεί άφησε η υπεραγία Θεοτόκος στην Τίμια Ζώνη, στην ιερά μεγίστη Μονίβα του πεδίου, έτσι ώστε να ευλογούμαστε, να ενισχυόμαστε, και το βλέπουμε κάθε φορά που η Αγία Ζώνη εξέρχεται της Αθωνικής Πολιτείας και έρχεται εδώ στον κόσμο, πώς προσδέχει ο κόσμος με παρηγορία. Το είδαμε τελευταία να γίνεται στην Κύπρο, ένα συγκλονιστικό προσκύνημα πιστών, γιατί ακριβώς βλέπουμε, κατανοούμε και έχουμε και απτή πλέον σχέση, αισθητή σχέση με την υπεραγία Θεοτόκο μας μέσα από αυτά τα υπέροχα κοιμήλια που άφησε η υπεραγία Θεοτόκο για να ενδυναμωνόμαστε από αυτά.
0: Τι ζητάμε από την Παναγία, τι πρέπει να ζητάμε, Θεοφιλέστατε, από την Παναγία? Είπατε πριν από τον Άγιο Παΐσιο ότι το φουστάνι της να το κουνάμε λίγο, να τη ζητάμε με απλότητα, με καθαρά την καρδία. Τι θα τη ζητήσουμε της Παναγίας, Θεοφιλέστατε?
1: Αυτό που μας λέγει ο ίδιος ο Κύριος, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία των Ουρανών και την πάντα προστατήσετε ημίν. Να ζητούμε από την Παναγία μας να ανοίξει τον δρόμο ώστε να εισέλθουμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το πρώτο. Και αν το ζητήσουμε αυτό από την Παναγία μας, τότε όλα τα υπόλοιπα θα μας τα φέρει η Παναγία, γιατί ως μητέρα γνωρίζει τις ανάγκες των παιδιών της. Ξέρει ποιες είναι οι ανάγκες μας. Ξέρει ότι μια μητέρα έχει ανάγκη να προστατεύσει τα δικά της τα παιδιά. Ξέρει ότι ένας πατέρας έχει ανάγκη να μεριμνήσει για τον οίκο του. ξέρει ότι ένα παιδί έχει ανάγκη να προχωρήσει μπροστά στη ζωή του, ξέρει ότι ένας άρρωστος έχει ανάγκη να θεραπευτεί, ξέρει ότι ένας δοκιμαζόμενος θέλει να ελευθερωθεί. Όλα αυτά τα γνωρίζει η Παναγία. Οπότε εμείς το πρώτο που πρέπει να τη ζητήσουμε είναι ακριβώς να μας ανοίξει τον δρόμο, να μας δείξει τον τρόπο που θα οδηγηθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και αν τη συζητήσουμε αυτό, τότε όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Τι λέμε στη μονολόγηση, στην προσευχή? Είπαμε υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Να μας σώσει. Η πρώτη σωτηρία και η βασική προσευχή είναι να μας σώσει από τους πειρασμούς, από τις δοκιμασίες του κόσμου αυτού και να μας οδηγήσει στον παράδεισο. Για να μας οδηγήσει λοιπόν στον παράδεισο, πρέπει να είμαστε σώοι και άβλαβοι σε αυτόν τον κόσμο, πνευματικά κτλ. Οπότε αυτό ζητάμε από την Παναγία και εκείνη θεραπεύει όλα τα υπόλοιπα. Εκείνη γνωρίζει τους τρόπους για να παρέμβει στη ζωή μας, έτσι ώστε να έρθουν και τα υπόλοιπα που έχουμε ως άνθρωποι και εμείς ανάγκη.
0: Είχαμε τη μεγάλη πνευματική χαρά και ευλογία στην εκπομπή μας. Φιλοξενούμενος σήμερα μαζί μας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θεσπιών, κύριος Παύλος. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, Θεοφιλέστατε, για την πνευματική αυτή χαρά που είχαμε στην εκπομπή μας σήμερα να μιλήσουμε για το ιερό πρόσωπο της Παναγίας στη ζωή μας. Να έχουμε τις πρεσβείες της Παναγίας να μας βοηθά πάντα, να μας ενισχύει και να μας παρηγορεί, Θεοφιλέστατε.
1: Αμήν, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την ευκαιρία που μου δώσατε έτσι να απευθυνθώ σε όλους σας, να ευχηθώ η Παναγία να μας προστατεύει προσωπικά ως έθνος και ως οικουμένη, γιατί η Παναγία είναι οικουμενική. Να έχουμε τις πρεσβείες της πάντοτε.
0: Την ευχή σας, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και τον Γέροντα και όλους σας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ την ευχή.
1: Καλή δύναμη.
0: Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Θεολογία γεγονότων.

λόγους. Εκείνο το οποίο παρατηρεί στη συνέχεια όταν αρχίζει το έργο του Χριστός και καλεί τους μαθητές του, είναι η περίοδος κατά την οποία αρχίζει να συγκροτεί την Αποστολική Ομάδα, τότε έχουμε την κλίση του πρώτου μαθητού που είναι ο Απόστολος Ανδρέας. Είναι γνωστή αυτή η φράση την οποία είπε ο Απόστολος Ανδρέας όταν γνώρισε τον Χριστό και συνάντησε στη συνέχεια τον αδελφό του, τον Πέτρο, και είπε «Ευρήκαμε το Μεσσίαν, ο εστί μεθερμινευόμενον ο Χριστός». Βρήκαμε το Μεσσία, αυτόν που ονομάζεται Χριστός. Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο και μια πολύ μεγάλη μαρτυρία, και θα δούμε στη σημερινή εκπομπή τι ακριβώς είναι και σε τι συνίσταται αυτό το σημαντικό σημείο. Είναι μια πολύ μεγάλη θεολογία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Αρχιμίδης όταν βρήκε ένα νόμο της φύσεως βγήκε έξω και φώνασε σαν τρελός. Έβρικα, έβρικα. Εδώ ο μαθητής, ο πρώτος μαθητής, ο πρωτόκλητος, ο Άγιος Ανδρέας, βγήκε έξω όταν είδε τον Χριστό και είπε «Ευρήκαμε το Μεσσία, ο εστί μεθερμινευόμενον ο Χριστός». Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άλλο είναι να βρίσκει κανείς ένα νόμο της φύσεως και άλλο είναι κανείς να βρίσκει αυτόν τον οποίον, ο οποίος δημιούργησε όλο τον κόσμο. Δημιούργησε όλη την κτήση και τον άνθρωπο και όλο τον κόσμο και δημιούργησε όλο το σύμπαν. Πόσο μεγάλη χαρά δεν θα αισθάνθηκε εκείνη την ώρα ο πρωτόκλητος Ανδρέας, ο πρώτος αυτός μαθητής του Χριστού. Επομένως, στη σημερινή εκπομπή θα ήθελα να δούμε λίγο αυτό το χωρίο, να το αναλύσουμε λίγο διεξοδικά, να δούμε τι σημαίνει «Ευρήκαμε το Μεσσίαν» και ιδιαιτέρως ποιος ήταν ο Μεσσίας στην Παλαιά Διαθήκη και ποιος ήταν ο Μεσσίας στην Καινή Διαθήκη. Είναι το ίδιο πράγμα? Υπάρχει διαφορά μεταξύ του Μεσσία της Παλαιάς Διαθήκης και του Μεσσία της Καινής Διαθήκης? Τι ήταν ο Μεσσίας? Ήδη το χωρίο αυτό μας το λέει. Μας λέει «Ευρήκαμε το Μεσσία, ο εστί μεθερμινευόμενον ο Χριστός». Ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Η λέξη Μεσσίας καταγράφεται στα ελληνικά ως Χριστός. Είναι εβραϊκή λέξη. Η εβραϊκή λέξη όταν ερμηνεύεται Μεσσίας, όταν ερμηνεύεται στα ελληνικά, λέγεται Χριστός. Ας δούμε λίγο το Μεσσία, ποιος ήταν ο Μεσσίας στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι τα βιβλία πριν την έλευση του Χριστού. Επαναλαμβάνω ότι η εβραϊκή λέξη Μεσσίας μεταγράφεται στην ελληνική γλώσσα Χριστός. Είναι δηλαδή αυτός ο οποίος χρήεται. Είναι αυτός ο οποίος έχει χρηστεί. Είναι ο και χρησμένος. Τι σημαίνει αυτός που έχει χρηστεί? Σημαίνει ότι υπάρχει ο χρήον, υπάρχει ο χρειόμενος και υπάρχει το χρήσμα. Δηλαδή ο χρήον είναι αυτός ο οποίος χρεί, χρησιμοποιώντας λάδι και χρεί με λάδι κάποιον, και αυτός ο οποίος χρείεται με το λάδι λέγεται και χρησμένος, λέγεται χρειόμενος. Άλλο είναι ο χρήον, άλλο είναι το χρήσμα, άλλο είναι ο χρειόμενος. Όταν λοιπόν με αυτήν την έννοια δούμε και ερμηνεύσουμε την Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε ότι ο Χριστός, δηλαδή ο Μεσσίας στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ένας άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρείεται από το Θεό διαμέσου των προφητών. Δηλαδή ο Θεός έδινε εντολή στον προφήτη Σαμουήλ, για παράδειγμα, να χρήσει βασιλέας στον Ισραηλιτικό λαό, τον Σαούλ καταρχάς και τον Δαβίδ στη συνέχεια. Οπότε ο Σαμουήλ πήρε το λάδι το έριξε επάνω στον Σαούλ καταρχάς και μετά στον Δαβίδ, το έριξε το λάδι, και εδώ τι έχουμε? Έχουμε το Θεό διά του προφήτου που χρήει, έχουμε το λάδι που είναι το χρήσμα, και στη συνέχεια έχουμε και αυτόν τον βασιλέα ο οποίος έχει χρηστεί. Και αυτός λέγεται Χριστός Κυρίου στα ελληνικά, Μεσσίας στα εβραϊκά. Οπότε στην εβραϊκή γλώσσα, στην Παλαιά Διαθήκη, ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός που εχρήστη, ο Μεσσίας ήταν ένας άνθρωπος. Στην αρχή ήταν βασιλεύς. Είπα προηγουμένως για τον Σαούλ, τον Δαβίδ, τον Σολομώντα, αργότερα και άλλους βασιλείς. Αυτοί εχρίοντο και λέγονταν Χριστοί Κυρίου. Μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, όταν δηλαδή όλος ο λαός αιχμαλωτίστηκε και πήγε προς την Βαβυλώνα,
και μετά επέμβει.

0: έστρεψαν και δεν είχαν βασιλείς, τότε εχρίοντο ιερείς. Οπότε Χριστή Κυρίου είναι ιερείς και ιδιαίτερος ο αρχιερεύς. Ενώ πρώτης μετικεσίας στη Βαβυλώνα η Χριστή Κυρίου, ο Μεσσίας, ήταν ο βασιλεύς και η βασιλής, μετά τη Βαβυλώνα είναι ιερείς και ο αρχιερεύς. Και υπήρχε πάντοτε η προσδοκία στον εβραϊκό λαό για να έρθει κάποιος Μεσσίας. Μερικοί τον περίμεναν ως βασιλέα, μερικοί τον περίμεναν ως αρχιερέα, για να τους λυτρώσει από την κυριαρχία τότε των Ρωμαίων, και περίμεναν να έρθει αυτός ο Μεσσίας. Για παράδειγμα, οι Εσσαίοι, που ήταν, θα λέγαμε, οι ερημίτες, οι ησυχαστές, οι ασκητές της εποχής εκείνης, περίμεναν δύο Μεσσίες. Ο ένας είναι ιερεύς ή αρχιερεύς και ο άλλος είναι βασιλεύς, ο οποίος θα έχει εγκόσμια εξουσία προκειμένου να τους απελευθερώσει από τους Ρωμαίους και να καταστήσει τη βασιλεία του Θεού πάνω στο κράτος του Ισραήλ. Επομένως, στην Παλαιά Διαθήκη Μεσσίας είναι ένας άνθρωπος. Δεν αναφέρεται ο Μεσσίας στο Θεό, τον Λόγο, τον άσαρκο Λόγο της Παλαιάς Διαθήκης. Πώς αναφερόταν ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη? Δεν αναφερόταν ο Μεσσίας. Αναφερόταν, όπως είδαμε και σε άλλες εκπομπές, αναφερόταν ως άγγελος και μάλιστα άγγελος Κυρίου. Και γινόταν η αντιδιαστολή, άλλο οι κτιστοί άγγελοι και άλλο ο άκτιστος άγγελος, ο οποίος λεγόταν άγγελος Κυρίου. Λεγόταν Γιαχβέ, ο Ων, ο υπάρχον. Λεγόταν μεγάλης βουλής άγγελος. Έχουμε τον Ισαΐα, τον προφήτη, ο οποίος τον αποκαλεί μεγάλης βουλής άγγελος. Έχουμε τον Ελοχήμ. Πάντως υπάρχουν διάφορα άλλα ονόματα που χαρακτηρίζουν το Θεό στην Παλαιά Διαθήκη, όχι όμως οι λέξεις Μεσσία. Όλες οι εμφανίσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι εμφανίσεις του ασάρκου λόγου, του δευτέρου προσώπου της Παναγίας Τριάδος. Όταν διαβάζει κανείς κείμενα των πατέρων, το διαπιστώνει αυτό πάρα πολύ καλά. Για παράδειγμα, υπάρχει μια απόφαση, μια συνόδου, τη συνόδου της Αντιόχειας το 268 μετά Χριστόν, πριν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που εκεί αναφέρεται σαφέστατα ότι όλες οι εμφανίσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι εμφανίσεις του ασάρκου λόγου. Δηλαδή αυτός που εμφανίστηκε στον Αβραάμ ήταν ο Λόγος, ο Άγγελος Κυρίου, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Από εκεί τα πήραν και οι πατέρες της Εκκλησίας, για παράδειγμα ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος συνεχώς όταν μιλούσε για το Λόγο, τι είναι ο Λόγος, τον οποίον αμφισβητούσαν και ερνούντο οι Αρνοί και άλλοι αιρετικοί, εκείνος έλεγε ότι ο Λόγος, ο Χριστός είναι ο άσαρκος Λόγος, ο μεγάλης βουλής άγγελος που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, και είναι αυτός ο οποίος ενυνθρώπισε και ήρθε και μας δίδαξε. Άρα είναι ο Υιός του Θεού, ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο οποίος για μας έγινε άνθρωπος. Και αυτά τα ερμηνεύει με ένα καταπληκτικό τρόπο. Επομένως, όλες οι αποκαλύψεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι αποκαλύψεις του ασάρκου λόγου. Βεβαίως υπάρχουν μερικοί εξηγητές που λένε ότι υπάρχει μια αποκάλυψη, η αποκάλυψη στον Δανιήλ τον προφήτη, που παρουσιάζεται ως ο παλαιός των ημερών. Και υπάρχουν μερικοί εξηγητές που λένε ότι αυτός ο παλαιός των ημερών δεν ήταν ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά ήταν ο Πατήρ. Γι' αυτό και λέγεται παλαιός των ημερών. Όμως υπάρχουν οι περισσότεροι εξηγητές και ερμηνευτές των γραφών που λένε ότι ο παλαιός των ημερών που καθόταν, όπως το είδε ο Δανιήλ, επάνω στο θρόνο και είδε να έρχεται ο Υιός του ανθρώπου και να στέκεται μπροστά στο θρόνο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ο άσαρκος λόγος, ο οποίος είναι παλαιός των ημερών, ο οποίος στη συνέχεια σαρκώθηκε και έγινε Υιός του ανθρώπου. Αυτό μας θυμίζει και ένα τροπάριο το οποίο ψάλλουμε στην Υπαπαντή. Νηπιάζει διεμέ ο παλαιός των ημερών, δηλαδή ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, που είναι ο παλαιός των ημερών, νηπιάζει για μένα, έγινε νήπιο για μένα. Επομένως, στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός ο οποίος εμφανιζόταν, που ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, ήταν αυτός ο οποίος έχριε, όχι ο χριόμενος. Δεν μπορεί λοιπόν να αναφέρεται η λέξη Μεσσίας στην Παλαιά Διαθήκη στον άστραχο λόγο, γιατί ο άστραχος λόγος είναι εκείνος ο οποίος έχριε και δεν ήταν ο χρησμένος. Επομένως ήταν αυτός ο οποίος αναδείκνυε τους βασιλείς. Χρίον είναι ο άστραχος λόγος, χρήσμα είναι το λάδι το οποίο χρησιμοποιήσε ο προφήτης για να χρήσει κάποιον, και χριόμενος είναι ένας επίγειος άνθρωπος, ένας βασιλεύς, ένας αρχιερεύς, ένας ιερεύς και αργότερα αρχιερεύς. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στην περίπτωση του προφήτου Σαμουήλ, ο οποίος προκειμένου να εγκαταστήσει τον Σαούλ βασιλέα στο Ισραήλ, πήρε το λάδι, το έχισε επάνω, τον ασπάστηκε. Το λάδι είναι σύμβολο ειρήνης, αγάπης, φιλίας, ευτυχίας, ευλογίας του Θεού. Οπότε με το λάδι έρχεται η χάρις του Θεού και έτσι τον ανέδειξε βασιλέα στον Ισραήλ. Επομένως, ο Μεσσίας, η λέξη Μεσσίας στην Παλαιά Διαθήκη, αυτό θέλω να γίνει κατανοητό για να προχωρήσω στην Καινή Διαθήκη, ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Μεσσίας είναι άνθρωπος. Καταρχάς βασιλεύς, μετά ιερεύς, αρχιερεύς. Και λεγόταν πάντα οι άνθρωποι Μεσσίες και περίμενα ένα τέτοιο Μεσσία, ενώ ο Θεός που εμφανιζόταν δεν ελέγεται Μεσσίας, αλλά ελέγεται Άγγελος Κυρίου, Μεγάλης Βουλής Άγγελος, Κύριος Σαμπαώθ, Κύριος των Δυνάμεων, Γιαχβέ, Ελοχήμ, άλλα ονόματα, όχι όμως Μεσσίας. Ερχόμαστε τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ποιος είναι ο Μεσσίας στην Καινή Διαθήκη? Τι είναι αυτό που έλεγε ο πρωτόκλητος Ανδρέας «Ευρήκαμε το Μεσσία»? Τι εννοούσε? Εννοούσε «Ευρήκαμε το Μεσσία» αυτόν τον οποίο περίμεναν οι Εσσαίοι και τον οποίο περίμεναν ακόμη και οι Ισραηλίτες στην εποχή του Χριστού, ότι θα έρθει κάποιος Μεσσίας, βασιλεύς, να τους απελευθερώσει, πολιτικός άρχοντας, να τους απελευθερώσει από τους Ρωμαίους? Ότι θα έρθει κάποιος Μεσσίας αρχιερεύς που να τις απελευθερώσει ακόμη και από το θρησκευτικό κατεστημένο της εποχής εκείνης? Αυτόν εννοούσε Μεσσία? Όχι φυσικά. Τι εννοούσε ο Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος όταν έλεγε Μεσσία? Εννοούσε αυτόν ο οποίος εμφανιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη και ήταν ο άστραχος λόγος, τώρα στρακώθηκε. Αυτός ο οποίος είναι ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη τώρα γίνεται άνθρωπος και μαζί ενώθηκε η Θεία με την ανθρώπινη φύση. Τώρα, ενώ όπως είπαμε προηγουμένως στην Παλαιά Διαθήκη, άλλο ήταν ο Χρίον, ο Χρίον ήταν ο Θεός, το χρήσμα ήταν το έλεον, ο χριόμενος ήταν ένας άνθρωπος, βασιλεύς ή ιερεύς. Τώρα εδώ τι συμβαίνει? Ο Χρίον είναι ο ίδιος ο Θεός. Το χρήσμα είναι η ίδια η χάρη του Θεού. Και το χριόμενον είναι η ανθρώπινη φύση την οποία προσέλαβε ο Χριστός. Και αυτό κατάλαβε ο προφήτης, ο πρωτόκλητος Ανδρέας. Πώς το κατάλαβε? Εάν διαβάσει κανείς το βιβλίο εκεί, το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη, στις αρχές εκεί που παρουσιάζει και περιγράφει την κλίση των μαθητών, τότε λέγει ότι ο Άγιος Ανδρέας μαζί με κάποιον μαθητή, προφανώς ήταν ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ήταν κοντά στον Ιωάννη τον πρόδρομο. Και την ώρα που πέρασε ο Χριστός, ο Ιωάννης ο πρόδρομος είπε: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Έδειξε τον Χριστό και είπε: «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού». Τότε οι δύο τον ακολούθησαν, ο Ανδρέας και ο Ιωάννης. Και σε μια στιγμή στρέφεται ο Χριστός και λέει: «Γιατί με ακολουθείτε, τι θέλετε, τι θέλετε?» Λέει: «Στραφείς ο Ιησούς και θεασάμενος αυτούς είπε: τι θέλετε?» Αυτό εστράφει και τους είδε. Εκείνοι απάντησαν: «Κύριε, πού μένεις?» «Κύριε, πού μένεις?» Πάλι βλέπει το Κύριε είναι το Γιαχβέ. Είναι ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης. «Κύριε, πού μένεις?» «Έρχεστε και είδετε». «Έρχου και είδε». Και πήγε και έμειναν την ημέρα εκείνη. Και δεδομένου, λένε οι ερμηνευτές, ότι για παράδειγμα ο Θεοφύλακας της Βουλγαρίας, και αυτό φαίνεται και σε άλλους πατέρες της Εκκλησίας, εδώ έχουμε μια εμπειρία. έχουμε ένα μικρό θαβόρ, θα λέγαμε. Μια εμπειρία της δόξης του Θεού. Διότι το ότι έστρεψε τον εαυτό, το πρόσωπό του, ο Χριστός για να τους δει, σημαίνει ότι τους έδειξε τη θεότητά του εκείνη την ώρα. Γι' αυτό και λέμε μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Δηλαδή μη κρύβεις τη θεότητά σου, τη χάρη σου. Οπότε έστρεψε το πρόσωπό του, έδειξε το φως της θεότητάς του. Και αυτή αμέσως, Κύριε, που μένεις. Ο Χριστός δεν είχε τόπο που να μείνει. Γιατί όταν μαθητής του είπε θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας, ο Χριστός του είπε οι αλόπικες φωλεάς έχουσι και ο υιός του ανθρώπου, τα πετεινά του ουρανού και τα λοιπά έχουν φωλεάς, ο δε υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλή κλείνει. Δεν είχε σπίτι να μείνει. Πού λέει έμεινα στο σπίτι? Και ερμηνεύει ο Θεοφύλακτος της Βουλγαρίας ότι η οικία του πατρός είναι το φως, η θεότητα. Άρα τότε έμειναν εκείνη την ημέρα σε οικία, σε ποια οικία? Έμειναν μία ολόκληρη ημέρα μέσα στο φως του Θεού. Είχαν λοιπόν αυτή την εμπειρία, τη μεγάλη, τη θεολογία, την εμπειρική θεολογία. Οπότε αμέσως μετά, όταν είχαν αυτή την εμπειρία, τότε τι κατάλαβε ο Απόστολος Ανδρέας? Κατάλαβε ότι ο Κύριος της δόξης της Παλαιάς Διαθήκης, ο Γιαχβέ, ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο άγγελος Κυρίου, αυτός ο οποίος εμφανιζόταν στους προφήτες, αυτός ο οποίος έχριε τους βασιλείς και αργότερα τους ιερείς και τους αρχιερείς, τώρα αυτός έγινε άνθρωπος, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, ενθρώπισε και έτσι έχουμε λοιπόν τον Μεσσία. Επομένως ο Μεσσίας τώρα της Καινής Διαθήκης δεν είναι άνθρωπος. Ο Μεσσίας της Καινής Διαθήκης είναι ο Θεάνθρωπος. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός δεν λεγόταν Μεσσίας, τώρα στην Καινή Διαθήκη λέγεται Μεσσίας. Γιατί? Διότι ο Θεός έχρισε με τη θεότητά του την ανθρώπινη φύση και τη θέωσε και τώρα έγινε Μεσσίας. Βέβαια τον περίμεναν να ενανθρωπίσει και ήδη έχουμε το Ευαγγέλιο, το οποίο δόθηκε, το πρώτο Ευαγγέλιο μετά την πτώση, που είπε εκεί ο Θεός «Έχθραν θύσω», είπε στην Εύα, «αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων της σπέρματός σου», στον Όφη είπε, «Έχθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρείς την κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού την πτέρναν». Δηλαδή ήξερε ο πρωτόκλητος Ανδρέας, διάβαζαν τις γραφές, ότι θα ενανθρωπίσει κάποτε, θα έρθει ο Χριστός. Και τώρα τον βλέπουν. Ο Υιός και Λόγος του Θεού ενανθρώπισε και ονομάστηκε Χριστός. Έτσι στην Παλαιά Διαθήκη λέγεται Άγγελος Κυρίου, Υιός Θεού, τώρα λέγεται Υιός Ανθρώπου, τώρα λέγεται Χριστός. Χριστός αναφέρεται σε όλον τον άνθρωπο, στο Θεάνθρωπο Χριστό. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι από τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού πάνω στο θέμα αυτό που μας απασχολεί. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης του Δαμασκηνός, το όνομα Χριστός λέμε ότι είναι της υποστάσεως. Έχουμε την υπόσταση, το πρόσωπο. Άρα Χριστός είναι της υποστάσεως. Χωρίς να λέγεται μόνο για μια φύση, αλλά σημαίνει και τις δύο φύσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός πήρε, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, τη θέωσε στην υπόστασή του, γι' αυτό Χριστός λέγεται, είναι όνομα της υποστάσεως. Αλλά σημαίνει και τις δύο φύσεις. Γιατί ο ίδιος έχρισε τον εαυτό του ως Θεός, δίνοντας το χρίσμα στο σώμα με τη θεότητά του και λαμβάνοντας το χρίσμα ως άνθρωπος. Γιατί ο ίδιος είναι τούτο και εκείνο και η θεότητα είναι χρήσης της ανθρωπότητος. Με πολύ ωραίο τρόπο ο μεγάλος αυτός δογματικός θεολόγος του 8ου αιώνος, ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, μας το λέει. Τώρα τι σημαίνει ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο μεγάλης βουλής άγγελος της Παλαιάς Διαθήκης, έγινε Χριστός. Ο Υιός του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, ο άσαρκος Λόγος στην Παλαιά Διαθήκη, αυτός ο άσαρκος Λόγος τώρα λέγεται Χριστός Μεσσίας. Γιατί Χριστός σημαίνει Μεσσίας. Άρα δεν λέγεται Μεσσίας ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη, λέγεται Μεσσίας στην Καινή Διαθήκη. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Απόστολος Ανδρέας ήταν ο πρώτος μαθητής ο οποίος συνέδεσε τον Χριστό με τον ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού, τον Χρίοντα μάλλον, να το πω καλύτερα. Αυτός ένωσε το Χρίοντα στην Παλαιά Διαθήκη με τον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού. Και είναι δηλαδή το πώς ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, όχι ο Χριστός, λέμε πολλές φορές, γιατί μπορεί να υπάρχει λόγω της, των δύο φύσεων, της αντιδόσεως, όπως λέμε στη δογματική διδασκαλία, των δύο φύσεων, μπορεί το ένα όνομα να οριστεί, να ονομαστεί και για το επόμενο, δηλαδή και η ανθρώπινη φύση και η θεία φύση. Αλλά το σημαντικότερο, το σπουδαίο είναι και το πιο ορθό είναι ότι Χριστός λέγεται μετά την ανθρώπιση. Πρώτης ανθρωπίσεως δεν λέγονταν Χριστός. Μεσσίας λέγεται μετά την ανθρώπιση. Πρώτης ανθρωπίσεως δεν λέγονταν Μεσσίας, γιατί Μεσσίας ήταν άνθρωπος. Πρώτης ανθρωπίσεως ήταν ο Λόγος του Θεού, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Μετά την ενανθρώπιση έχουμε το Χριστό. Γι' αυτό λέμε η ενανθρώπιση, κανονικά δεν πρέπει να λέμε η ενανθρώπιση του Χριστού, αλλά η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού που έγινε Χριστός με την ενανθρώπιση. Και έτσι ο πρωτόκλητος Ανδρέας ήταν ο πρώτος μαθητής και ο πρώτος μεγάλος θεολόγος που ανεγνώρισε τον Χριστός Μεσσία. Γι' αυτό και είπε «Ευρήκαμε το Μεσσία, ο εστί μεθερμινευόμενον ο Χριστός». Αυτά για την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη σε σχέση με τον Χριστό. Σήμερα βέβαια ο όρος Μεσσίας έχει και άλλες έννοιες. Είναι η λειτουργία ένας μεσσιανισμός. Σήμερα οι άνθρωποι δεν περιμένουν τη λύτρωση από τον Χριστό. Η λύτρωση ήρθε. Ο Χριστός ενυνθρώπισε, ο Υιός και Λόγος του Θεού ενυνθρώπισε και έγινε Χριστός για να μας απαλλάξει από τρία μεγάλα κακά: την αμαρτία, το διάβολο και το θάνατο. Για τίποτε άλλο. Όχι για να φτιάξει μια νέα θρησκεία. Όχι για να αναδείξει μερικούς μεγάλους θεολόγους οι οποίοι να κάνουν ακαδημαϊκή καριέρα. Φυσικά και αυτό μέσα στα πλαίσια είναι. Αλλά δεν έγινε γι' αυτό, ούτε για να φτιάξει μεγάλα οικοδομήματα. Ούτε ενυνθρώπισε ο Υιός και Λόγος του Θεού για να κάνει μια ωραία θρησκεία που είναι ανώτερη από τις άλλες θρησκείες. Ο Υιός και Λόγος του Θεού ήρθε στον κόσμο, έγινε Χριστός, δηλαδή θέωσε, προσέλαβε και θέωσε την ανθρώπινη φύση άμα την προσλήψει, για να νικήσει την αμαρτία, το θάνατο και το διάβολο. Σήμερα όμως οι άνθρωποι δεν περιμένουν τη σωτηρία από τον Χριστό, περιμένουν άλλους Μεσσίες. Είναι η φιλοσοφία, η κοινωνιολογία, είναι τα οικονομικά συστήματα, είναι διάφορες άλλες θρησκείες, είναι άνθρωποι. Περιμένουν τη σωτηρία από τους ανθρώπους. Αλλά είναι σαφέστατη η διδασκαλία που το βλέπουμε στους ψαλμούς. Μη πεποίθατε επάρχοντας και επί εις ανθρώπων, ίσου και στη σωτηρία. Μη πιστεύετε σε άρχοντες που παρουσιάζονται ως Μεσσίες. Γιατί ο Μεσσίας ήρθε πια. Δεν περιμένουμε άλλο Μεσσία. Οι Εβραίοι περιμένουν τώρα το Μεσσία. Περιμένουν να έρθει ο Χριστός, τον οποίο νομίζουν ότι διαβάζονται στις γραφές ότι τον περιμένουν, δεν έχει έρθει. Αλλά για μας έχει έρθει ο Χριστός. Είδατε, εμείς χρειόμαστε. Όταν θέλουμε να εισέλθουμε στην Εκκλησία, βαπτιζόμαστε. Το βάπτισμα είναι εισαγωγικό μυστήριο. Μας εισάγει μέσα στην Εκκλησία και μας γίνει το χρίσμα. Το χρίσμα, το μεγάλο δεύτερο μυστήριο που γίνεται μαζί. Δηλαδή όταν βαπτιζόμαστε, την ημέρα που βαπτιζόμαστε, δεν γίνεται μόνο ένα μυστήριο. Γίνονται δύο μυστήρια. Η βάπτιση καθαρίζει το κατ' εικόνα, ενωνόμαστε με τον Χριστό και έρχεται και το χρίσμα. Μας χρειόμαστε και λαμβάνουμε τις δωρεές του Παναγίου Πνεύματος. Ενεργοποιείται η εσωτερική ζωή για να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Άρα εμείς είμαστε Χριστοί Κυρίου ως άνθρωποι. Ενώ ο Χριστός είναι Μεσσίας, ακριβώς γιατί ένωσε τη Θεία με την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό δεν περιμένουμε εμείς οι χριστιανοί άλλο Μεσσία. Ο Μεσσίας ήρθε. Η προσοχή μας και το ενδιαφέρον μας είναι το πώς θα γνωρίσουμε στην πράξη το Χριστό μέσα στη δόξα Του. Το πώς και εμείς που είμαστε άνθρωποι, άνθρωποι κατά χάριν Χριστοί Κυρίου, γιατί πήραμε μέσα μας το χρίσμα, χρηστήκαμε από τον ίδιο τον Θεό, μας έχρισε, Είμαστε δηλαδή κατά χάριν Χριστή Κυρίου, το πως και εμείς θα ενωθούμε με το Μεσσία, το Χριστό, και θα εισέλθει ο Χριστός μες στην καρδιά μας για να γίνουμε, να φτάσουμε στη θέωση και στον αγιασμό. Και αυτό γίνεται με την όλη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας και με την ασκητική ζωή, με την εφαρμογή των εντολών του Χριστού στη ζωή μας, να ακολουθούμε τον Χριστό όπου και αν πηγαίνει ο Χριστός, αυτό να έχουμε σε υπόδειγμα και πρότυπο ζωής, και ακόμη θα έλεγα να λέμε αυτήν την χαριτωμένη και ευλογημένη προσευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς ή ελέησον με των αμαρτωλών. Κοιτάξτε εδώ τα ονόματα. Κύριε. Το Κύριος είναι ο Θεός, ο οποίος εμφανιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη, ο Κύριος της δόξης, ο άστρακος λόγος, έτσι η Θεία Φύση, το πρόσωπο πριν την εσάρκωση, το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδας χωρίς την ενανθρώπιση. Κύριε Ιησού, το Ιησού αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση, δηλαδή και καλέσουν αυτόν Ιησούν, όπως λέγει, είπε ο άγγελος. Ιησούς αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση. Χριστός που αναφέρεται στο Θεάνθρωπο, στη Θεία και την ανθρώπινη φύση. Οπότε με το να λέμε αυτή την ευχή, προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ομολογούμε τη θεότητα του Χριστού, την ανθρωπότητα του Χριστού και ότι όλα αυτά ενώθηκαν και είναι ένα. Είναι η Θεία και η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Ομολογούμε ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και αμέσως μετά, αφού ομολογούμε, δίνουμε αυτή την ομολογία της πίστεώς μας, τη θεολογία της ζωής μας, τότε επειδή βλέπουμε την αμαρτία μας και βλέπουμε ότι είμαστε μακριά από τον Θεό, τι λέμε? Ελέησόν με. Εσύ ελέησέ με, Κύριε Ιησού Χριστέ. Είναι η ομολογία της θεότητος του Χριστού και ότι αυτός είναι σωτήρας και Μεσσίας, και η ομολογία ότι εμείς είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Οπότε για να καταλήξω, στην Παλαιά Διαθήκη Μεσσίας, η λέξη Μεσσίας αναφερόταν στους ανθρώπους, βασιλείς, ιερείς, αρχιερείς, όχι στον άστρακο λόγο, όχι στο Θεό. Με την ενανθρώπιση τότε ο Υιός και Λόγος του Θεού γίνεται Χριστός και αποκαλύπτεται ως Θεάνθρωπος, αποκαλύπτει την Θεία του φύση μέσα από την ανθρώπινη φύση και μας δίνεται η δυνατότητα μέσα στην Εκκλησία να ενωθούμε και εμείς μαζί με τον Χριστό και να γίνουμε κατά χάρη Χριστή Κυρίου. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Αιτίες που αυξάνουν και μαραίνουν την πίστη μας. Μέρος πρώτο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σίμωνο Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Ονομαζόμαστε χριστιανοί, αλλά παράλληλα ονομαζόμαστε και πιστοί. Το πρώτο φανερώνει ότι αποδεχόμεθα και λατρεύουμε τον Χριστό μας ως Θεό, Δημιουργό, Διδάσκαλο και Σωτήρα μας. Αυτό σημαίνει χριστιανός, ότι αποδέχεσαι στη ζωή τον Θεάνθρωπο Χριστό ως Δημιουργό, ως Διδάσκαλο και ως Σωτήρα. Αλλά γιατί λεγόμαστε και πιστοί? Πιστεύω σημαίνει ότι αποδέχομαι, υπακούω, πείθομαι, δείχνω εμπιστοσύνη σε κάποιον, δηλαδή δέχομαι κάτι σαν αληθινό, είμαι βέβαιος για την ύπαρξή του και έτσι σαν ορθόδοξοι χριστιανοί, πιστοί δείχνουμε απόλυτη βεβαιότητα, εμπιστοσύνη και αποδοχή σε όλα όσα κήρυξε ο Χριστός. Η τελειότητα του χριστιανού διακρίνεται από την ορθή πίστη και τα έργα του κατά την πίστη. Δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε. Ο δίκαιος ζει με την πίστη. Και ο Απόστολος Ιάκωβος έλεγε: «Ως περιγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόνεστη, ούτως και η πίστη χωρίς των έργων νεκράιστη». Δεν υπάρχει σώμα ζωντανό χωρίς την ψυχή, δεν υπάρχει πίστη αληθινή χωρίς τα έργα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει μόνο να γνωρίζουμε την πίστη μας, την πίστη της Εκκλησίας, αλλά πρέπει και να ζούμε αυτή την πίστη και να κάνουμε καθημερινή μας πράξη την διδασκαλία της Εκκλησίας, τη ζωή του Χριστού, να κάνουμε δηλαδή να την πραγματοποιούμε όπως την κάνουνε όλοι όσοι αγάπησαν τον Χριστό, και όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά, που σημαίνει ότι δεν μένουμε στην θεωρία αλλά πρέπει μαζί να βάλουμε και την πράξη. Όσο κανείς γνωρίζει περί του Θεού, τόσο προοδεύει και αυξάνει την πίστη και την τελειότητα. Δεν μπορώ να πω ότι γνώρισα τα μαθηματικά, άλλα τα μαθηματικά του δημοτικού, άλλα του γυμνασίου, άλλα του λυκείου, άλλα του πανεπιστημίου. Που σημαίνει μαθηματικά και τα μεν, μαθηματικά και τα δε. Μπορεί κάποιος να μείνει στα μαθηματικά του δημοτικού και να πιστεύει ότι ξέρει μαθηματικά. Αν όμως επιδείξει επιμέλεια, τότε μπορεί πράγματι να φτάσει στη γνώση των μαθηματικών, καθημερινά αγωνιζόμενας και μαθαίνοντας αυτά. Και εμείς, τι είναι ο χριστιανός? Ο καθένας από μας που λεγόμαστε και είμαστε χριστιανοί, είμαστε οι αγορασμένοι με το αίμα του Χριστού. Ήμασταν σκλάβοι του διαβόλου δια της αμαρτίας και μας εξεγόρασε ο Χριστός δια του τιμίου αίματος. Ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος μέσα στον παράδεισο. Ήτανε ο Υιός του Θεού. Ήτανε η κορονίδα της κτήσεως. ελεύθερος όμως να αγαπάει το Θεό και να αρνηθεί το Χριστό, το Θεό. Αμάρτησε και τα έχασε όλα και έμενε υπόδουλος εις το διάβολο. Έχασε δηλαδή την ελευθερία, μπήκε στη σκλαβιά. Έτσι μέσα στην καθημερινή μας ζωή ήτανε ο άνθρωπος πριν έρθει ο Χριστός σκλαβωμένος. Αγωνιζότανε, αλλά δεν είχε στόχο και δεν μπορούσε μόνος του να σωθεί. Ήλπιζε στο έλεος του Θεού και περίμενε αυτήν την ημέρα για με την οποία θα εισώζω το. Αλλά ώσπου να έρθει ο Χριστός, και όταν ήρθε ο Χριστός μας εξαγόρασε δια το Τιμίο Αίματος. Ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας λέει: εξηγόρασας εμάς εκ της κατάρας του νόμου το Τιμίο Σου Αίματι. Το Σταυρό προσιλωθείς και τη λόγη κεντηθείς, την Αθανασίαν επίγασας σωτήριμον δόξαση. Δηλαδή η σωτηρία μας πηγάζει από το Σταυρό του Χριστού. Η σωτηρία μας επιτυχάνεται δια του αίματος του Χριστού. Είμαστε οι χριστιανοί, ένας οίκος πνευματικός ο οποίος είναι θεμελιωμένος πάνω στην πίστη του Χριστού και στα έργα της πίστεως. Βαπτίστηκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος και γίναμε οι Θεού κατά χάρη. Με το βάπτισμα δηλαδή υιοθετηθήκαμε πάλι και βρίσκομαι την πρώτη ζωή, τη ζωή του Αδάμ, μέσα στον Παράδεισο. Αλλά με την πορεία το χρόνο αυτό αμαυρώνεται. Όταν κανείς βαπτίζεται, και όλοι μας εδώ είμαστε βαπτισμένοι, αλλά βαπτιζόμαστε νήπια και έτσι δεν θυμόμαστε τα της βαπτίσεώς μας. Όμως όλοι μας παραβρεθήκαμε σε βαπτίσια και είδαμε ότι πρώτα ο άνθρωπος, δηλαδή το μωρό, δια του αναδόχου του αποτάσσεται τον διάβολο και τα έργα του και συντάζεται με τον Χριστό και ολόκληρη την Εκκλησία. Και συνεχεία ο βαπτιστής, αν είναι ενήλικας, διαφορετικά κάτι που είναι σπάνιο, διαφορετικά ο ανάδοχος απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως, δηλαδή το πιστεύω. Δηλαδή πρώτα απαγγέλει το πιστεύω και ομολογεί την πίστη και ύστερα βαπτίζεται. Τι είναι το σύμβολο? Σύμβολο είναι ένα σημείο το οποίο όποιος το κρατάει ξεχωρίζει από τους άλλους που δεν το έχουν. Άρα λοιπόν ο πιστός όταν απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως ξεχωρίζει από τους άλλους που δεν δέχονται το σύμβολο της πίστεως. Όταν παραδείγματος χάρη το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, όποιος το έχει και το φοράει ξεχωρίζει και δείχνει έτσι ότι είναι αληθής χριστιανός και ελπίζει στη Βασιλεία του Θεού και στη ζωή την αιώνιον και αποβλέπει σε αυτή και την οποία προσπαθεί να την αποκτήσει από τούτον τον κόσμο. Το σύμβολο της πίστεως είναι η στηριά και αμετάτρεπτος ομολογία του χριστιανού την οποία ενέκριναν όλες οι οικουμενικές σύνοδοι και οι τοπικές και όλοι οι χριστιανικοί λαοί ομόψυχα αποδέχτηκαν. Μέχρι δε το 1954 ήταν ένα το σύμβολο της πίστεως όλων των χριστιανών. Η Εκκλησία μας, όταν παρουσιάστηκαν διάφοροι αιρεσιάρχες οι οποίοι προσπαθούσαν να εισβάλλουν δοξασίες αιρετικές μέσα στην Εκκλησία, τότε συνήλκονται οι ιεράρχες και έτσι έχουμε τις 7 οικουμενικές συνόδους η οποία η μία επικύρωνε την άλλη, αλλά έχουμε και πολλές τοπικές συνόδους οι οποίες εν συνοικία με τις οικουμενικές σύνοδους επικυρώνονται και έτσι η πίστη των συνόδων είναι η πίστη της Εκκλησίας μας σήμερα. Το σύμβολο της πίστεως, όπως το έχουμε σήμερα, ονομάζεται σύμβολο της Κωνσταντινικαίας Κωνσταντινοπόλεως, διότι τα 7 πρώτα άρθρα συντάχθηκαν στην Νίκαια το 325 και τα υπόλοιπα 5 συντάχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 381. Και έτσι το σύμβολο της πίστεως δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε να προσθέσουμε, ούτε να αφαιρέσουμε. Γι' αυτό και ακριβώς το απαγγέλουμε τόσες φορές την ημέρα και το ενθυμούμαστε. Το σύμβολο, φυσικά, το 1054 έχουμε την διάσπαση της Εκκλησίας, την οριστική διάσπαση της Εκκλησίας, της Ανατολικής και της Δυτικής, και φυσικά οι Δυτικοί βάλανε δοξασίες, τις οποίες δεν μπορούμε να δεχθούμε και οι οποίες μας ξεχωρίζουν σήμερα. Φυσικά αργότερα το 1500, αν θυμάμαι, 65, κάπου εκεί, έγινε και η διάσπαση, σε δεύτερη διάσπαση του χριστιανισμού, από τον Λούθερο και τον Καλβίνο, και έτσι έχουμε πλέον τις προτεσταντικές εκκλησίες, οι οποίες είναι η πληθώρα, με τις οποίες όσο απομακρύνονται τόσο μας χωρίζουν θέματα πίστεως. Το σύμβολο της πίστεως είναι αχώριστον από την ψυχή κάθε ορθοδόξου χριστιανού. Μου ανέφερε κάποιος γνωστός ένα περιστατικό που δείχνει αυτό ακριβώς, πόσο βαθιά μέσα στη ζωή του χριστιανού είναι το σύμβολο της πίστεως. Πήγε κάποιος επιχειρηματίας στην Αίγυπτο και συνεχεία θα πήγαινε στο Ντουμπάι για δουλειές. Όταν βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια, το συνόδευε κάποιος ντόπιος συνάδελφός του, μουσουλμάνος. Εκείνες τις μέρες ήταν οι μέρες του Ραμαζανιού και την ώρα της προσευχής το είπε ο Αιγύπτιος, δεν έρχεσαι κι εσύ να δεις πώς προσευχόμαστε στο τζαμί? Εκείνος ντράπηκε να αρνηθεί. Ο Έλληνας μάλιστα δήλωνε ότι είναι άθεος. Μπήκε στο τζαμί και τους είδε όλους τους γονατιστούς να κάνουν τις μετάνοιες. Εκείνος στάθηκε, βρέθηκε σαν μηχανία και έπρεπε, ένιωσε ότι έπρεπε μέσα του να προσευχηθεί. Και τι προσευχή έκανε? Απήγγειλε το σύμβολο της πίστεως. Μέσα στον κόσμο αυτόν τον μουσουλμανικό απορούσε ο ίδιος πως αυτός που δήλωνε άπιστος είπε το σύμβολο της πίστεως. Πώς το θυμήθηκε? Αυτό δείχνει πόσο βαθιά ήταν η πίστη του, κρυμμένη μέσα στην ψυχή, και στην πρώτη ανάγκη έκανε την εμφάνισή της. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν άπιστοι, ούτε άθιοι υπάρχουν, αλλά υπάρχουν αμαρτωλοί, οι οποίοι για να ζήσουν ζωή άνετη και αμαρτωλοί αρνούνται το Θεό. Αν τον δεχθούν, πρέπει να αλλάξουν τρόπο ζωής, και αυτό δεν το θέλουνε, και έτσι κάνουνε το πιο εύκολο, δηλαδή να αρνούνται με τα χείλη τους και με τη λογική την ύπαρξη του Θεού, ενώ η καρδιά τους πιέζεται και καταπιέζεται να το δεχθεί, δηλαδή λογικά με το λόγο τους λένε ότι είναι άπιστη. Η καρδιά βαθιά, η ψυχή τους όμως πιέζεται να δεχθεί κάτι τέτοιο. Όταν όμως βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία, προδίδει η καρδιά τη λογική, το απίστο με το να φανεί και να ομολογήσει η καρδιά την ύπαρξη της πίστεως, όπως σε αυτό το παράδειγμα που σας ανέφερα. Δηλαδή είναι βαθιά χαραγμένη, αν θέλετε, είναι η ανάγκη της ψυχής το κάθε ανθρώπου η πίστης, όπως επίσης μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι αναπνοή της ψυχής η πίστης, γι' αυτό και καταπιέζεται όταν ο άνθρωπος λέει ότι δεν πιστεύει. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει, Η πίστη του κάθε χριστιανού συνίσταται όχι μόνο στο να πιστεύει σωστά, αλλά και στο να ενεργεί σωστά. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο να πιστεύουμε, αλλά πρέπει και να ενεργούμε, διότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Οι άνθρωποι ακολουθούν τον Χριστό όσο αυτός δεν είναι αντίθετο στα πάθη του, στο ανθρώπου. Όσο δηλαδή δεν ενοχλούνται στα πάθη τους, τότε μπορούν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Όταν όμως τους διατάσσει να πολεμούν τα πάθη και να τα νικούν, αμέσως αρνούνται αυτή τη διδασκαλία του και απομακρύνονται. Νομίζω σας είχα πει εδώ στη σύναξη ότι ένα παιδί 15 χρονών από χριστιανική οικογένεια ήρθε κάποια στιγμή και συζητήσαμε διάφορα θέματα και κάποια στιγμή το ρώτησα: τι γίνεται με το Θεό, πού τον έχεις? Λέει: τον έβγαλα από τη ζωή μου. Γιατί τον έβγαλες από τη ζωή? Γιατί, λέει, δεν με αφήνει να καπνίσω, δεν με αφήνει να έχω κοπέλα, δεν με αφήνει εκείνο. Άρα λοιπόν τα μη τα έβγαλα από τη ζωή μου. Δηλαδή για να ζήσει αυτά που ήθελε, έβγαλε το Θεό από τη ζωή. Γιατί το Θεό δεν τον θεωρεί ως έναν, ας πούμε, που επιβάλλεται στη ζωή του ανθρώπου και όχι σε έναν άνθρωπο, ότι τον εμπνέει τον άνθρωπο. Διότι η πίστης δεν επιβάλλεται μέσα στη ζωή μας. Η πίστης εμπνέεται μέσα στη ζωή μας. Η πίστης είναι κάτι το οποίο το αγαπούμε. Η πίστης είναι κάτι το οποίο το θέλουμε και προσπαθούμε να το ενεργούμε. Η πρώτη λέξη του συμβόλου της πίστης, το οποίο θέλω κάποτε όταν βρεθεί χρόνος να το δούμε αναλυτικά, σύμφωνα με τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων, των Παλαιοτέρων και των Νεωτέρων, η πρώτη λέξη λοιπόν του συμβόλου της πίστης είναι το πιστεύω, διότι τα Θεία Δόγματα είναι ανώτερα του ανθρωπίνου λογικού και μπορούν μόνο να κατανοηθούν με την πίστη. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος λογικά να χωρέσει το Θεό. Θυμάστε ένα περιστατικό που αναφέρεται στο βίο κάποιου Αγίου, ότι τον απασχολήσε πολύ το θέμα της Αγίας Τριάδος. Πώς είναι τρία και ταυτόχρονα ένα. Δηλαδή, και είχε κουραστεί και βγήκε στην παραλία να κάνει μια βόλτα και εκεί είδε ένα μωρό το οποίο είχε σκάψει μια λακκούβα και με ένα κουβαδάκι έπαιρνε το νερό και το έριχνε μέσα στη κούβα. Αυτό που κάνουν τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στη θάλασσα. Και εκείνος στάθηκε από πάνω έτσι με μια υπεροχή και περάζοντάς του, του λέει: τι κάνεις εδώ πέρα? Λέει: προσπαθώ να βάλω τη θάλασσα μέσα εδώ. Λέει: είναι δυνατόν? Άλλο τόσο το λέει: είναι δυνατόν να χωρέσει και το δικό σου το μυαλό το δόγμα της Αγίας Τριάδος? Και έγινε άφαντος. Ήταν άγγελος που βιωματικά πλέον το είπε ότι δεν μπορείς με τη λογική να καταλάβεις το Θεό. Το Θεό πρέπει να τον πιστέψεις. Η πίστη δεν είναι αρχή μόνο των θείων πραγμάτων και των ιών, αλλά όλα στον κόσμο γίνονται με πίστη. Δεν είναι μόνο η πίστη της Εκκλησίας. Το κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει και να το κάνει. Παραδείγματος χάρη, ο γεωργός καλλιεργεί τη γη και τις παίρνει. Δηλαδή έχει σιτάρι έτοιμο και το παίρνει και το σκορπάει στη γη. Γιατί? Γιατί πιστεύει ότι αυτό θα φυτρώσει, θα μεγαλώσει και θα αποδώσει εκατοπλασίωνα. Δηλαδή που σημαίνει ότι δεν θα πάει χαμένος ο κόπος του, αλλά αυτό το κάνει με την πίστη της καρποφορίας και όλοι οι κόποι του παρηγορούνται ότι κάποτε αυτό θα αποδώσει. Ένας ναυτικός, ένας έμπορος ταξιδεύει με τα καράβια, δέχεται όλες αυτές τις θαλασσοταραχές. Γιατί? Γιατί πιστεύει ότι θα έχει κάποιο κέρδος. Όπως επίσης με την πίστη στο Θεό ο σύντροφος ή ο σύντροφος προχωράν στο γάμο. Πίστη στον αγιασμό και των δύο. Με πίστη στον οδηγό ταξιδεύουμε μπαίνοντας στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή μπαίνοντας ακόμη και στο δικό μας αυτοκίνητο. Σκεφτείτε να έλειπε η πίστη και να επικρατούσε ο φόβος. Πόσο δυστυχισμένοι θα ήμασταν. Η πίστη λοιπόν είναι αυτή η οποία εμπνέει στην καθημερινότητα. Άρα λοιπόν η πίστη είναι αυτή η οποία ενισχύει και τη θρησκευτικότητά μας. Η πίστη είναι το φωτισμένο μάτι της συνειδήσεως και συγχρόνως προτρεπτική για κάθε καλό έργο. Η συνείδηση δεν υπάρχει άνθρωπος ασυνείδητος. Άρα λοιπόν όσο ο άνθρωπος καλλιεργεί την πίστη, τόσο το μάτι της συνειδήσεως είναι καθαρότερο και έτσι μπορεί ο άνθρωπος να προχωράει στην εκτέλεση των καλύτερων έργων. Κατά τους πατέρες έχουμε δύο είδη πίστεως, τη λεγόμενη δογματική πίστη και τη λεγόμενη ενεργετική πίστη. Η πρώτη είναι η καρπός της δικής μας προαιρέσεως και της επιθυμίας. «Ο των λόγων μου ακούων και πιστεύω το πέμψαντίμι έχει ζωή αιώνιον. Αυτός που ακούει το λόγο μου και πιστεύει ότι είμαι απεσταλμένος», δηλαδή ο Χριστός το είπε αυτό, «έχει ζωή αιώνιον». Δηλαδή πρέπει να πιστέψω στο Χριστό όχι ως άνθρωπο αλλά ως Θεό, ως Θεάνθρωπο και ότι είναι αποσταλμένος και έτσι θα κερδίσω τη ζωή. Που σημαίνει αυτή είναι η δογματική πίστη, δηλαδή το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ενώ η δεύτερη είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Είναι όπως λέει ο Άγιος, είναι η του Θεού χάρις εν ημίν εργάζεται. Δηλαδή είναι η πίστη στην οποία εργάζεται μέσα στη ζωή μας η χάρις του Θεού. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει «Η έννοια της πίστεως έχει διπλή σημασία. Πίστη ονομάζεται η ικανότητα που μας οδηγεί στη γνώση του Θεού. Πίστη όμως ονομάζεται και η ικανότητα να επιτηρούμε σημεία και θαύματα». Η πρώτη λοιπόν είναι αυτή η ικανότητα να γνωρίσουμε τον Θεό και δεύτερη είναι η ικανότητα η οποία μας οδηγεί στην πρακτική εφαρμογή της πίστεως να μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Διότι λέγει ο Χριστός, «Εάν έχετε πίστη ως κόκκος συνάπιος, ερείτε το όρι τούτο μετάβεθε εντεύθυν εκεί και μεταβήσετε και ο δεν αδυνατήσει εμάς». Αυτό ένα περιστατικό που αναφέρεται στην σύγχρονη μετά την μουσουλμανική επικράτηση που κάποιοι Εβραίοι διαβάλανε στον Πασά της Αλεξάνδρειας τον Πατριάρχη ότι αυτά που λέει είναι άπιστα, άλλα λένε και δεν είναι πραγματικά και ζήτησε και το είπε ποιο είναι αυτό και λέει το Ευαγγέλιο λέει αυτό μέσα ότι μπορούν να μετακινήσουν βουνά. Λοιπόν, κάλεσε τον Πατριάρχη να σε αποδείξει με την πράξη ότι αυτό γίνεται. Και πράγματι τον κάλεσε τον Πατριάρχη και παρουσιάστηκε και το είπε αυτό και αυτό γιαούρ και λέει δώσ' μου τρεις μέρες. Πράγματι το έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Τρεις μέρες έκαναν προσευχή όλος ο λαός, νηστεία, και την τρίτη μέρα παρουσιάστηκε και ήταν όλοι μαζεμένοι και λέει ορίστε κάντε το θαύμα. Και είπε τότε ο Πατριάρχης ένα βουνό που ήταν έξω, έλα βουνό, και άρχισε το βουνό να μετακινείται και τρόμαξαν και λέει σταμάτα, σταμάτα, θα μας πλακώσει, και είπε σταμάτα βουνό. Και υπάρχει ακόμη αυτό στην Αλεξάνδρεια, σταμάτα βουνό, δηλαδή στα τουρκικά, στα αραβικά. Και αυτό δείχνει ότι το θαύμα είναι πραγματικότητα όταν ο άνθρωπος πραγματικά πιστεύει. δεν είναι απόδειξη της πίστεως το θαύμα, είναι ενέργεια της πίστεως το θαύμα. Δηλαδή που σημαίνει όταν χρειάζεται γίνεται το θαύμα. Δεν μπορώ να ζητήσω θαύμα για να πιστέψω. Ζήτησαν και Εβραίοι στον Χριστό να κάνει θαύματα και τους είπε σας φτάνει το θαύμα του Ιωνά, το οποίο ας πούμε τον ήταν μέσα στο κήτος. Σας φτάνει, τους ανέφερε άλλα θαύματα. Δεν χρειάζεται να σας κάνω θαύματα, διότι το θαύμα κρατάει 3 μέρες. Εύκολο ο άνθρωπος το ξυπνάει. Η πίστη του ανθρώπου στηρίζεται στο Λόγο του Θεού. Πόσο μπορούμε τον Λόγο του Θεού να τον βάλουμε στη ζωή μας και να τον εφαρμόσουμε χωρίς να περιμένουμε θαύματα. Τα θαύματα τα δίδει ο Θεός δια το καλό της Εκκλησίας. Η πίστη είναι με μια μεγάλη αρετή και σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, κάθε τι καλό ή αρετή που κάνουμε, ακόμη και η σωτηρία μας, είναι καρπός 2 πραγμάτων: της χάρητος του Θεού που παίρνουμε στο βάπτισμα και της λευτέρας επιλογής του ανθρώπου. Και ο Άγιος Θεοφύλακτος γράφει: τα καλά έργα δεν χρειάζονται μόνο τη δική μας προσπάθεια αλλά και την ενέργεια του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τα αποκαλεί καρπό του Αγίου Πνεύματος. Επειδή από μας προσφέρεται και φυτεύεται ο σπόρος των αρετών, η δική μας δηλαδή προαίρεση και επιθυμία, η καρποφορία όμως είναι έργο της δυνάμεως του Θεού. Δεν μπορώ, δηλαδή πρέπει να το θέλω για να πιστέψω. Δεν εξαναγκάζομαι. Όταν όμως το θέλω, τότε έρχεται η χάρη του Θεού και ενισχύει αυτή την πίστη. Δηλαδή όπως λέει, καρπός του Πνεύματος είναι η χαρά, η ειρήνη, η πίστη, η αγάπη, η μακροθυμία, που σημαίνει είναι καρπός της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Να έχουμε την βεβαιότητα σαν χριστιανοί ότι στο βάπτισμα πήραμε το Άγιο Πνεύμα, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Και δηλαδή το πρώτο θαύμα είναι ότι μας δίδεται η δυνατότητα από αμαρτωλή να γίνουμε δίκαιοι δια της μετανοίας. Μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, αρκεί να το θέλουμε. Όταν δεν το θέλουμε, όταν δεν το εργαζόμαστε, δεν μπορούμε να έχουμε καρποφορία τη σωτηρία μας. Ο Γέροντας Εμιλιανός λέει: η πίστη των ανθρώπων αυξάνει σιγά σιγά. Όσο ο άνθρωπος καλλιεργεί τα σπέρματα της πίστης του, τόσο η πίστη αυξάνεται και γιγαντώνεται και γίνεται δέντρο. Δεν έχω απαίτηση μόλις φετέψω το σπόρο στη γη να γίνει δέντρο, να δώσει καρπό. Πρέπει να καταλάβω ότι χρειάζεται το χωράφι, χρειάζεται η υγρασία, χρειάζεται ο ήλιος, χρειάζεται ο χρόνος. Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα της αυξήσεως το σπόρο για να γίνει δέντρο, για να καρποφορήσει. Έτσι ακριβώς και η πίστη μας, όπως είπαμε για τα μαθηματικά. Θα ξεκινήσω από το δημοτικό και θα φτάσω στο πολυτεχνείο. Θα φτάσω δηλαδή στα μαθηματικά του πανεπιστημίου. Έτσι είναι και η πίστη. Καλλιεργείται σαν σπόρος για να γίνει δέντρο και για να έχει καρπούς. Όλοι οι Άγιοι, παλιοί και νέοι, σαν παιδάκια, δεν διαφέραν από μας. Γεννήθηκαν και αυτοί όπως γεννήθηκαμε εμείς. Γεννήθηκαν και αυτοί μέσα στην οικογένεια. Μάθαν και αυτοί ό,τι μάθαμε κι εμείς. Ξεχωρίσαν όμως διότι είχαν μεγαλύτερη προσπάθεια, είχαν μεγαλύτερη επιθυμία, είχαν μεγαλύτερη πίστη και έτσι απόδωσε η πίστη τους καρπό τα θαύματα, καρπό τη βοήθεια των ανθρώπων. Ο Θεός δεν μας χαρίζει, λέει ο Γέροντας Εμιλιανός, την πίστη ολόκληρη όταν μας τη δίδει και δεν μας τη δίδει δια μιας. Ο Θεός δεν μας χαρίζει ολόκληρη την πίστη, δεν μας τη δίδει δια μιας. Εθυμίστε τον Χριστό που θεράπευσε τον τυφλό, ο οποίος τον είπε, ήταν τυφλός και έβαλε τα χέρια το πάνω του και του είπε τι βλέπεις, και εκείνος είπε ότι βλέπει τους ανθρώπους σαν δέντρα να κινούνται, και ξανά βάλε την πίστη, τα χέρια το πάνω και προχώρησε. Και τότε είπε ότι βλέπει τους ανθρώπους. Γιατί το έκανε αυτό? Για να μπορεί να δυναμώσει η πίστη στον ανθρώπο αυτή, να πιστέψει ο Χριστός δεν είναι ένας άνθρωπος, αλλά μπορεί να το κάνει και να το πετύχει αυτό με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, τίποτε λοιπόν δεν γίνεται με τελειωμένο στη ζωή αυτή. Όλα έχουν τα όρια τους και όλα θα τελειωθούν μόνο στη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως η αρετή αυξάνει καθημερινώς και δεν είναι το τέλειο ποτέ, διότι τέλειος είναι μόνο ο Θεός, έτσι και ο άνθρωπος αυξάνει στην τελειότητα, αλλά η τελειότητά του θα συνεχίσει και στην άλλη του ζωή, διότι ο άνθρωπος συνεχώς τελειούται. Ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων γράφει: «Έχει την παρασέ αυτού πίστην, την εις αυτόν εναλάβεις και παρεκκίνω την υπεράνθρωπον ενεργητικήν». Πίστεψε δηλαδή εσύ στο Χριστό και έτσι θα λάβεις από εκείνον την υπεράνθρωπον ενεργητικότητα. Δηλαδή που σημαίνει θα λάβεις αυτή τη δυνατότητα να κάνεις θαύματα. Εμείς δεχόμαστε και καλλιεργούμε την πίστη στο Χριστό και τη διδασκαλία του και σιγά σιγά θα μας δώσει ο Χριστός ως δώρο την πίστη που μπορεί ο άνθρωπος να κάνει θαύματα, να βλέπει ως παρόντα τα μέλλοντα και άλλα, όπως είδαμε στο βιβλίο του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, που σημαίνει ότι η πίστη του σιγά σιγά αύξανε αλλά καρποφόρησε όλους αυτούς τους καρπούς της χάρετος του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι γινόταν εμφανείς πλέον στη ζωή της Εκκλησίας.

μέσα στην έννοια των πρώτων των χρόνων ήταν κάτι το οποίο στερέωσε την πίστη στους ανθρώπους και τους βοήθησε να καταλάβουνε τον Διάνθρωπο Χριστό. Αυτό συνεχίζει και σήμερα. Δεν είναι και σήμερα άγνωστα τα θαύματα. Θα είχαμε πει εδώ στην αίθουσα ένα θαύμα που γινόταν στην Ιερά Αποστολή. Ήτανε κάποιος, μας το έλεγε, εγώ το άκουσα από τον πατέρα Μελέτιο, που είναι κάτω στην Ιερά Αποστολή. Ήτανε ένα χωριαδάκι, το οποίο είχε αρχίσει... Έλα Γιάννη. Ήτανε ένα χωριαδάκι, το οποίο είχε αρχίσει να κατηχείται. Και πήγε ένα λαϊκό παιδί, γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Πάει πρώτα ένας λαϊκός, ένας κατηχητής, κατηχεί, και όταν βρεθεί, οργανωθεί πλέον η ενορία, τότε πάει ο Ιεραπόστολος και κάνει τις βαπτίσεις. Πήγε λοιπόν εκείνος και όπως συνηθίζουν κάτω στην Αφρική, ήταν όλοι συγκεντρωμένοι γύρω από τη φωτιά και τους έλεγε για τον Χριστό. Ο μάγος όμως της περιοχής εκείνης δεν του άρεσε αυτό το πράγμα και πήγαινε γύρω γύρω και τους πείραζε, λέγοντάς τους ότι τι κάνει αυτός. Κοιτάξτε να δείτε, δεν κάνει τίποτε. Κοιτάξτε να δείτε εγώ τι κάνω. Και έκοψε λέει ένα κλαδί, έκανε καβάλα και άρχισε να ιωρείται πάνω από τα κεφάλια τους, πάνω από τη φωτιά. Αυτοί θαύμασαν. Και ο Απόστολος έπρεπε να αποδείξει τη δύναμη της πίστης. Πράγματι σηκώθηκε και εκείνος, προσευχήθηκε, και όταν προσευχήθηκε αυτός έπεσε μέσα στη φωτιά. Δηλαδή που σημαίνει, το ένα ήταν το θεαθήνε για να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους. Το άλλο όμως το έδωσε ο Θεός για να καταλάβουν ότι η δύναμη του διαβόλου δεν είναι πάνω από τη δύναμη του Θεού. Που σημαίνει ότι τέτοια θαύματα γίνονται όταν πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι εις δόξαν Θεού. Με αυτή την πίστη οι Άγιοι Μάρτυρες επέμειναν όλα τα φρικτά μαρτύρια. Διαβάζουμε τους βίους των Αγίων. Διαβάζουμε τους βίους και λέμε, είναι δυνατόν να επέμειναν αυτά τα βάσανα που λένε? Μήπως είναι υπερβολές των μοναχών? Μήπως είναι φαντασίες των απλών λογικών ανθρώπων? Αλλά βλέπουμε ότι τα θαύματα αυτά των μαρτυρίων είναι και στις ημέρες μας. Δεν υπήρχαν μόνο μάρτυρες στην παλιά εποχή των διωγμών, αλλά υπάρχουν και νεομάρτυρες στην εποχή της Τουρκοκρατίας, οι οποίοι επέστησαν τα ίδια μαρτύρια με τις ίδιες αντοχές. Γιατί ακριβώς, όπως είπαμε, ο άνθρωπος έχει την πίστη της προαιρέσεως και έρχεται εν συνεχεία η επιβεβαίωση της ενεργητικής πίστης δια των θαυμάτων. Δηλαδή όταν ο μάρτυρας βάζει το χέρι, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Πέρσης, ο οποίος τον κόψανε μελιδών, όταν έβαλε το χέρι του πάνω στο ξύλο και το κόψανε, άρχισαν να το κόβουνε, πουνούσε. Η σταθερότητα όμως στην υπομονή της πίστης του μαρτυρίου τον έδωσε τη δύναμη, έδωσε τη δύναμη ο Θεός εν συνεχεία, και δεν καταλάβαινε το τι μαρτύριο εφίστατο. Δηλαδή πέρασαν οι πόνοι, ήταν κάτι πάνω από τις δυνάμεις τους. Αυτό το έζησαν και οι νεομάρτυρες στο ρωσικό καθεστώς. Να σκεφτείτε μαρτύριο το οποίο μπορεί να επιμείνει άνθρωπος. Πόσο ο διάβολος βρίσκει φρικτά μαρτύρια για να βασανίσει τους ανθρώπους. Μέσα σε μια λίμνη, σε μια πισίνα, πήρανε τον χριστιανό, τον βάλανε δεμένο πάνω σε ένα ξύλο και μαζί με αυτό βάλανε 4 ποντίκια. Και τα ποντίκια άρχισαν να τον δρώνουν ζωντανό. Γιατί δεν μπορούσαν να φύγουν τα ποντίκια? Ο μάρτυρας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και όλα αυτά τα επέμεινε για την αγάπη του Θεού. Μόνος του? Όχι. Η αγάπη του Θεού, η πίστη στο Θεό δίνει αυτά. Γι' αυτό λέμε, η πίστη μας δίνει τη δυνατότητα της συνεργοποιημένης πίστης δια των θαυμάτων. Ένας ασκητής επίσης, ο οποίος μένει μέσα σε μια σπηλιά. Πώς μένει μέσα στη σπηλιά? Πώς μένει νηστικός? Πώς μένει στο κρύο? Πώς μένει προσευχόμενος, που είναι ο φόβος του για τις αγάπες του Θεού? Όλα αυτά φεύγουν. Και
δείχνει την προαίρεσή

0: και σε λέει εδώ θα μείνω. Ο Άγιος Σεραφείμ το Σαρόφ έμεινε χίλιες νύχτες και χίλιες μέρες πάνω σε μια πέτρα προσευχόμενος για κάτι. Ήταν δυνατόν ο Θεός να μην δει τον κόπο του και να μην δώσει το αίτημά του? Αυτή η υπέρβαση της λογικής και εμπιστοσύνης στο Θεό δείχνει τη δυνατότητα των πράξεων των βεβαιωτικών. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, εάν εσύ προσέχεις τη ζωή σου και δεν αμιλείς, ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Εσύ έχει θάρρος, διότι ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί μέσα μας. Εάν λοιπόν αυτός ενεργεί, εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε την προαίρεση, να έχουμε τη διάθεση διαρκώς ζωντανή, δυνατή και επιμελή προς τα καλά. Δηλαδή σε μας έγκαιται πώς θα ενεργήσει η πίστη μας πάνω. Δηλαδή πρέπει να έχουμε την προαίρεση και τη διάθεση διαρκώς ζωντανή, δυνατή και επιμελή. Τρία πράγματα. Η πίστη μας να είναι διαρκής, να είναι ζωντανή, να μην είμαστε ψόφοι δηλαδή, και να είμαστε επιμελείς. Δηλαδή καθημερινώς να επιμελούμεθα τα της πίστεώς μας. Κανείς δεν στεφανώνεται ούτε ανταμείβεται για τα δώρα που έχει πάρει από κάποιον, αλλά γιατί ανταμείβεται? Ανταμείβεται μόνο για τους κόπους που έκανε να κατορθώσει κάτι καλό στη ζωή του. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε, να παίρνουμε από το Θεό, πρέπει να μάθουμε να δίνουμε δείχνοντας εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Να μην ζητάμε μόνο, ζητάμε από το Θεό. Τι δίνουμε στο Θεό? Πότε τον βλέπουμε το Θεό? Πότε το σκεπτόμαστε το Θεό? Όταν έχουμε ανάγκες. Και καλά κάνουμε τότε. Αλλά όταν πάρουμε, τότε πρέπει να ενθυμούμαστε να ευχαριστούμε. Είχαμε το γεροντάκι, το γέροντα Μιλέτιο, στη Σιμονόπετρα. Ήταν το μοναστήρι μας, πριν πάμε η νέα αδελφότητα, είχε 12 γεροντάκια, υπέργυρα. Αυτό είχε πάνω από 35-40 χρόνια στο μοναστήρι. Πήγαινε κάθε βράδυ, σηκωνότανε μια ώρα πριν από την ακολουθία. Πήγαινε στον Άγιο Σίμωνα και τον έλεγε, Άγιε Σίμωνα, φέρει ανθρώπους, το μοναστήρι ερήμωσε. Δεν βλέπεις πως μείναμε? Φέρει ανθρώπους, εγώ διακόνησα, εμένα ποιος θα με διακονήσει? Το έλεγε συνεχώς. Το έλεγε, το ξανά έλεγε. Οι άνθρωποι που τον ακούγαν τον είχαν για λαφρούτσικο. Σε λέει, τι κάνει? Όταν με τα πράγματι, αυτοί ήταν 12. Εμείς ήταν 12, 50 μέχρι 100 χρονών. Μετά πήγαμε εμείς, η πρώτη αδελφότητα που πήγε, πήγαμε 17 άτομα, από 17 χρονών μέχρι 40 χρονών. Και μετά αυτό το ίδιο το γεροντάκι πήγαινε και έβαζε μετάνοια και έλεγε, σε ευχαριστώ Άγιο Σίμωνα, εγώ σου ζήτησα ανθρώπους και εσύ μας έφερες ομάδα, σε ευχαριστώ. Δηλαδή δεν έλειψε ευχαριστία, είχε δηλαδή βεβαία την πίστη, απλοϊκή πίστη, ότι ο Θεός τον ακούει, ότι ο Άγιος τον ακούει και ότι η αδελφότητα ήρθε και χάρη των δικών του προσευχών. Και δεν μπορεί κανείς να το αμφιβάλλει ότι αυτή η προσευχή φώτισε το δικό μας γέροντα, έφερε την κατάσταση έτσι και πήγαμε. Διότι αλλού καμιά βρά μπαίνει το νερό και αλλού βγαίνει το νερό. Και λες, αλλού κάνεις προσευχή και έτσι ο Θεός ενεργεί μέσα στη ζωή χωρίς εμείς να καταλαβαίνουμε. Αλλά πρέπει να έχουμε αυτή την βεβαιότητα της πίστης. Για να λοιπόν θέλουμε να παίρνουμε, πρέπει να μάθουμε να δίνουμε και εμείς ως νεότεροι και σε μια εποχή ευημερίας πρέπει να μάθουμε να δίδουμε την κακοπάθεια. Να μάθουμε να στηρούμαστε. Να μάθουμε, ας πούμε, είμαστε φιλότιμοι. Τεσσαρακοστή έχουμε. Να νηστεύουμε. Δεν είναι τίποτε. Δεν είναι ο φόβος. Ο φόβος μας κάνει να μην νηστεύουμε. Αν θέλετε και η απιστία μας. Ή αν θέλετε ο ορθολογισμός μας. Και τι είναι νηστεία? Κάντε να δεν είναι τίποτα. Γιατί δυσκολεύεσαι να την κάνεις? Άρα λοιπόν για να μην την κάνεις σημαίνει ότι κάτι. Και χρειάζεται κόπος να την κάνει. Δεν χρειάζεται κόπος. Χρειάζεται αγάπη στο Θεό. Χρειάζεται πίστη στο Θεό. Είπε η Εκκλησία μας, η Εκκλησία εκφράζει το θέλημα του Θεού. Να μάθουμε λοιπόν να είμαστε φιλότιμοι, όπως τα έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος. Η πίστη είναι σαν τη φωτιά. Όταν κανείς ανάβει τη φωτιά, αποφασίζει να ανάβει τη φωτιά, να ανάψει φωτιά, τι κάνει πρώτα? Δυσκολεύεται και καπνίζεται. Εσείς δεν ξέρετε τώρα πώς άναβαν τη φωτιά οι άνθρωποι, αλλά πρέπει να πάρεις ξύλα, να αρχίζει να φυσάς, αν δεν έχει αέρα, να καπνίζεσαι, να φτιάχνεσαι. Λοιπόν, ανάψε φωτιά. Γιατί την ανάβεις τη φωτιά? Γιατί θες να ζεσταθείς. Είσαι παγωμένος. Γιατί πιστεύεις? Γιατί ανάβεις τη φωτιά της πίστης? Γιατί νιώθεις απομακρυσμένος από το Θεό? Αλλά αν αποφασίσεις, δεν βλέπεις τον κόπο, βλέπεις το αποτέλεσμα, βλέπεις πού θα καταλήξει. Όταν ανάψει η φωτιά δηλαδή, τι κάνει? Πρώτα φωτίζει, δεύτερον ζεσταίνει και κάνει το σπιτικό περιβάλλον ευχάριστο. Άντε να ζήσεις σε ένα περιβάλλον παγωμένο, τορτορίζεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Όταν όμως ανάψεις τη φωτιά, βλέπεις αμέσως και ζεσταίνεται. Βλέπεις και αμέσως και νιώθεις πιο άνετα. Νιώθεις αμέσως, νιώθεις πιο ευχάριστα. Πρέπει όμως να έχεις συνεχή πρόνοια, να ρίχνεις ξύλα για να διατηρείται φωτιά. Δεν σημαίνει ότι επειδή ζεστάθηκε χώρος, επειδή ένιωσες την ευχαρίστηση, την άνεση και το ευχάριστο περιβάλλον, ότι αυτό θα συνεχίσει να είναι, διότι αν σταματήσεις θα παγώσει. Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Πέστη μου ένας άνθρωπος ο οποίος ζει με συνέπεια την πίστη και δεν είναι χαρούμενος στη ζωή. Πέστη με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει την πίστη και δεν είναι παγωμένος στη ζωή του. Δεν είναι απελπισμένος στη ζωή του. Άρα λοιπόν η πίστη είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην καθημερινότητά μας. Αλλά πρέπει αυτό να το συνεχώς να το τροφοδοτούμε. Διότι αν το αφήσουμε, όπως θα σβήσει φωτιά και θα έρθει το σκοτάδι και θα κρυώσει ο χώρος, και αν φυσήξει και κάποιος αέρας, μπορεί να σκορπίσει και τη στάχνη και να μην υπάρχει, να μην καταλάβουμε ότι ανάψουμε φωτιά και να ζήσουμε την παγωνιά μας. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε πίστη χωρίς να έχουμε την πρόνοια να τη συντηρούμε την πίστη. Σήμερα η πίστη των περισσότερων από μας είναι υποτονική ή και η με τη θέλησή μας υποταγή, υπακοή και εμπιστοσύνη στον Χριστό είναι τυπική. Γι' αυτό όλη η ζωή μας πορεύεται με μια μετριότητα. Ζούμε μέτρια. Δεν ζούμε δηλαδή ζωντανά την πίστη μας. Δεν καλλιεργούμε την πρώτη πίστη για να έχουμε αποτελέσματα της δευτέρας πίστης. Δεν καλλιεργούμε την πίστη στις αλήθειες του Χριστού, στις αλήθειες της Εκκλησίας μας, για να έχουμε την ενεργετική μας πίστη. Υποτονική και μετρία πίστη έχει ως συνέπεια όχι τις άρεστες σχέσεις μας με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο και την κοινωνική και οικογενειακή ζωή, ακόμη και με την επαγγελματική. Που σημαίνει όταν η πίστη μας δεν είναι ενεργοποιημένη μέσα στην καθημερινή μας ζωή, θα τα δούμε τα αποτελέσματα αυτά στο πρώτο και στην προσωπική μας και στην οικογενειακή και στην κοινωνική και στην επαγγελματική μας ζωή. Χωρίς πίστη στη βοήθεια του Θεού, ο άνθρωπος δυσκολεύεται να πάρει γενναίες αποφάσεις, να έχει πνευματικές επιτυχίες, να αποκτήσει τις αρετές, να θυσιάσει τον εαυτό του, δείχνοντας έτσι έμπρακτα την αγάπη τόσο προς το Θεό όσο και στον άνθρωπο. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζητάμε πολλά πράγματα όταν δίνουμε λίγα ή είμαστε τελείως αδιάφοροι. Πώς αυξάνεται η πίστη μας? Εγώ έχω σκεφτεί τρεις τρόπους. Εσείς μπορεί να σκεφτείτε και περισσότερους. Εδώ είμαστε να τους πούμε. Όλοι όμως οι τρόποι θέλουν τη δική μας θέληση και το δικό μας σκόπο. Πρώτα, η μελέτη του νόμου του Θεού. Δεν το γνωρίζουμε όταν γεννιόμαστε. Δεν γίνεται κανείς με μάθηση. Όλα τα πράγματα τα μαθαίνει στην πορεία. Και εδώ είναι η μεγάλη αδικία. Μαθαίνουμε στο παιδί τα γράμματα, μαθαίνουμε το παιδί τις επιστήμες, τον αθλητισμό, τρόπους ευγενίας, δεν το μαθαίνουμε την πίστη. Άρα λοιπόν το παιδί μας το κάνουμε ανάπηρο, διότι του δίδουμε μόνο τρόπο ζωής, της βιωτικής ζωής, αλλά όχι και της ανάπτυξης της πνευματικής ζωής. Άρα λοιπόν πρέπει να δίνουμε και την πίστη. Θυμάστε στη ζωή του Αγίου Ιακώβου, αυτό έκανε η μητέρα του και η γιαγιά του. Τον έδιδαν την πίστη, την οποία όμως και αυτός την καλλιεργούσε. Άρα λοιπόν έπαιρνε την αρχή και προχωρούσε. Έτσι και εμείς πρέπει να έχουμε, γιατί έχουμε έμφυτη τη δυνατότητα της γνώσεως, όπως και για όλα τα άλλα πράγματα, έτσι και για το Θεό. Όταν προσπαθούμε κάτι, το γνωρίζουμε. Πρώτα δείχνουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που μας αγαπούν, δηλαδή στους γονείς, τους δασκάλους και τους πνευματικούς. Και δεύτερον, όταν μεγαλώσουμε εμείς, που όλοι τώρα είσαστε μεγάλοι, δια της μελέτης των δύο γραφών. Δεν προοδεύει ο μαθητής αν δεν κουραστεί διαβάζοντας. Πέστε μου καλό μαθητή που είναι χωρίς να διαβάζει. Όσο ιδιοφυής κι αν είναι, δεν μπορεί να μην επιμεληθεί. Μπορεί να κουράζεται λιγότερο ο ιδιοφυής, αλλά κουράζεται. Μπορεί να μαθαίνει περισσότερα ο ιδιοφυής, γιατί είναι το χάρισμα του Θεού. Δεν προοδεύει ο επιχειρηματίας χωρίς τον κόπο της εργασίας. Δεν προοδεύει ο πιστός χωρίς τον κόπο της μελέτης. Μελέτη του Θείου Νόμου, αλλά και τη μελέτη της ζωής των Αγίων μας, που τους θαυμάζουμε όταν ακούμε για αυτούς. Θέλουμε να ακούμε για τους Αγίους και ακούμε ευχαρίστως. Τους θαυμάζουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνανε. Δεν έγινε κανείς Άγιος χωρίς να κουραστεί και χωρίς να μελετήσει τον νόμο του Θεού. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: όταν έρθουμε στον τάφο των Αγίων Μαρτύρων, τότε το πρόνημά μας γίνεται ψηλότερο, η ψυχή πιο δυνατή, η προθυμία μεγαλύτερη, η πίστη θερμότερη. Δηλαδή όταν πάμε ένα προσκύνημα, μάθουμε για τον Άγιο, τότε αυξάνει και η πίστη μας. Όπως επίσης λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η ανάγνωση κάθε θεόπνευστης γραφής γίνεται σε όσους είναι προσεκτικοί. Δεν είναι απλώς να διαβάζουμε, αλλά πρέπει και να προσέχουμε. Αφορμή επιγνώσεως της ορθής πίστεως και ευσεβίας, που σημαίνει ότι αυτός που μελετάει τον νόμο του Θεού μπορεί να είναι, έχει επίγνωση της ορθής πίστεως και της ευσεβίας, που στον χρόνο αρπάζει την ψυχή από την πυρκαγιά και από τους άλλους πονηρούς λογισμούς και τα πάθη. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος αυξήσει την γνώση του θελήματος του Θεού στη ζωή του, όταν γνωρίσει τις αρετές που θέλει ο Θεός από τον καθένα μας, τότε πραγματικά αδειάζει από τα πάθη του και από τους πονηρούς λογισμούς του. Δηλαδή, ό,τι τροφοδοτείς το νου, με αυτά εμπλουτίζεται. Αν θα τον τροφοδοτήσεις μετά της πίστεως, θα αυξηθεί η πίστη. Αν τον τροφοδοτήσεις μετά της καθημερινότητας και της επικαιρότητας, θα έχει επίγνωση της επικαιρότητας, αλλά θα ξεχνάει όμως την αιωνιότητα. Διότι η επικαιρότητα, τι διαφέρει από την αιωνιότητα? Η επικαιρότητα είναι κάτι το οποίο σήμερα ισχύει, αύριο δεν ισχύει. Η αιωνιότητα είναι κάτι το οποίο ισχύει και σήμερα, ισχύει όμως και για πάντα. Αυτό είναι η πίστη. Δεν είναι διαχρονική η πίστη. Δεν βλέπει μόνο το σήμερα, όπως είναι η επικαιρότητα. Η πίστη μας, η πίστη επίσης αυξάνει με τη συνέπεια ως προς τη μυστηριακή ζωή. Αυτό που είπαμε, ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι πιστεύουμε χωρίς να έχουμε πράξη και συνέπεια στη ζωή μας, η οποία προϋποθέτει να έχουμε πνευματικό, να τον συμβολευόμαστε, να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες, αλλά συγχρόνως και να ακολουθούμε τις συμβολές, τις προτροπές του. Ο πνευματικός, όταν πάμε με το χάρισμα του Θεού, αντινό να πείτε τις αμαρτίες αφήνεται, μας συγχωρεί τις αμαρτίες. Ταυτόχρονα όμως, με τη χάρη του Θεού πάλι, μπορεί να μας δώσει και κάποια συμβολή, να μας δώσει και κάποια προτροπή. Δεν μας δίδει εντολή, δεν μας λέει θα κάνεις αυτό, γιατί όταν θα πω κάνει αυτό σημαίνει ότι καταργώ το Θεό. Θα βοηθήσω τον άνθρωπο να καταλάβει τον νόμο του Θεού, όχι τον νόμο του πνευματικού. Ο νόμος ο πνευματικός θα δώσει συμβολή, θα δώσει προτροπή, και ο άνθρωπος σύμφωνα με το πελώτημα το θα πάρει. Οπωσδήποτε θα συγχωρήσει τις αμαρτίες και είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες. Αλλά όμως θα δώσει και τη συμβολή, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος μαθαίνει και κάτι επιπλέον. Αυτό λοιπόν που μαθαίνει τον αυξάνει, τον βοηθάει στην πίστη του. Όπως είπαμε, η μελέτη ταυτόχρονα και η έννοια της συμβολής. Όχι καταναγκαστικά, αλλά ελεύθερα και με χαρά. Δεν μας βιάζει κανείς τον δρόμο των αρετών και της πίστεως. Κανείς. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Εμείς θέλουμε και πορευόμαστε κοντά στο Θεό. Ό,τι κάνουμε με τη θέληση και αγάπη φέρνει χαρά, ξεκούραση και πρόοδο. Όταν κάνει κάποιος άνθρωπος καταναγκαζόμενος κάτι, αγανακτεί, βαρυγκωμεί, δυσφορεί. Όταν όμως το κάνει με χαρά, όταν το κάνει με τη θέλησή του, το κάνει με αγάπη, τότε πραγματικά έχει χαρά, έχει ξεκούραση και έχει και πρόοδο. Η πίστη, επίσης η πίστη αυξάνει και δια της προσευχής και της λατρείας του Θεού. Εκεί μέσα, εκεί μέσα μυστηριακά μας αποκαλύπτει το Θεός. Να θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος, ότι άνθρωποι αγράμματοι, οι σύγχρονοι μας Άγιοι, όλοι ήταν του Δημοτικού και όμως ήταν τόσο σοφοί ως προς το Θεό. Πού την πήραν αυτή τη σοφία? Την πήραν μέσα στην πνευματική τους ζωή, την πήραν μέσα στην καθημερινή τους αγωνιστικό, στο αγωνιστικό τους φρόνημα. Έτσι μπορούσαν αυτοί να δίνουν και δίδουν ακόμα δια των συγγραμμάτων τόσο σοφές συμβολές. Κάθε θαύμα είναι η καρπός της πίστης του ανθρώπου που προσφεύγει εις τον Θεό δια του Αγίου, είτε αυτός είναι επίγειος είτε αυτός βρίσκεται στον ουρανό, αλλά και η καρπός της πίστης του ανθρώπου που προσφεύγει ως πονημένος, ο πονημένος άνθρωπος. Δηλαδή που σημαίνει ότι η πίστη που πάω στον πνευματικό, που πάω στον άνθρωπο του Θεού, μου δίδει τη δυνατότητα να έχω τα αποτελέσματα της αλλαγής μου ή της θεραπείας μου, αλλά ταυτόχρονα και η πίστη αυτού του Αγίου που αγαπάει το Θεό και προσεύχεται κάνει αυτό το θαύμα. Είναι δηλαδή δύο συνδυασμός, το της χάριτος του Θεού εις τον Άγιο και της πίστης του ανθρώπου του πονημένου που καταφεύγει στον Άγιο. Το γεροντικό αναφέρει ότι κάποτε ένας αρχάριος μοναχός πήγε να εξομολογηθεί σε κάποιο γέροντα. Ανάμεσα στα άλλα που του είπε, του έκανε και την ερώτηση: γιατί Αβά πέφτω τόσο συχνά σε αμέλεια? Γιατί τόσο συχνά δεν κάνω τον πνευματικό μου αγώνα? Και εκείνος τι του είπε? Σου λείπει η πίστη που θα σε έκανε να βλέπεις παντού τον Θεό. Γι' αυτό μπορείς να είσαι αμέριμνος και να μιλήσεις τη σωτηρία σου. Που σημαίνει ότι αν είχες την παρουσία προωρώμεν τον Κύριό μου ενώπιόν μου διαπαντός. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος βλέπει το Θεό στην καθημερινή του ζωή, τότε πράγματι δεν μπορεί να αμαρτήσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για να κάνουν μια αμαρτία βγάζουν το σταυρό τους. Γιατί ο σταυρός τι είναι? Είναι η επιβεβαίωση ότι αυτό που κάνει είναι αντίθετο. Του θυμίζει την παρουσία του Θεού. Βγάλ' το. Και κάνει. Ή βγάζουν την εικόνα. Ή γυρίζουν την εικόνα ανάποδα για να μην τους βλέπει ο Θεός. Δηλαδή που σημαίνει έχουν την αίσθηση ότι αμαρτάνουν. Το θέλουν δηλαδή αυτό και γίνεται. Γι' αυτό και λέει ο ασκητής, αν έβλεπες το Θεό στην κάθε ζωή σου, στην κάθε μερινότητα, δεν θα μπορούσες να παρασυρθείς. Και μια άλλη φορά, αδελφοί μια σκήτης περικύκλωσαν ένα διακριτικό γέροντα, όπως γινόταν στις μέρες μας με τον Άγιο Παΐσιο, για να ακούσουν λόγο πνευματικό. Και κάποιος ρώτησε, όταν πάμε στους γεροντάδες, πάμε να ακούσουμε. Κάποιος όμως πάντοτε στην παρέα είναι και που έχει την ευκολία να ρωτάει. Ένας λοιπόν ρώτησε, γιατί η ψυχή δεν προσελκύεται από τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά ευκολότερα παρασύρεται από τις απατηλές του κόσμου υποσχέσεις, γιατί ο άνθρωπος δεν σκέπτεται αυτά που υπόσχεται ο Θεός, την αιώνια ζωή, και υπόσχεται αυτά που θα του δώσει ο κόσμος, τις απολαύσεις δηλαδή, και γιώνοντας τα πείντησε, γιατί δεν έχει πίστη. Όταν δια της πίστεως γευτεί η ψυχή του τα ουράνια αγαθά, είναι αδύνατο πια να παρασυρθεί από τη ματιότητα του κόσμου. Όταν ένας άνθρωπος μάθει τι σημαίνει αγάπη του Θεού, δύσκολα ξεχνάει και παρασύρεται. Και να ήθελα να τελειώσω για το πώς αυξάνει η πίστη μας με το λόγο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος ερμήνευσε το Αποστόλου Παύλου «εκ πίστεως εις πίστην». Από την πίστη αυξάνομαι την πίστη. Πιστεύω και αυξάνει η πίστη μου. Η πίστη μας, λέει ο Άγιος Νικόδημος, πρέπει να αυξάνει, να προκόπτει και να γίνεται διαρκώς περισσότερη και μεγαλύτερη. Η πίστη μας από πίστη της δικής μας προαιρέσεως να γίνει πίστη που θα αποτελεί δώρο του Θεού, συνεργεία και αποκάλυψη Θεού. Δική μου πίστη θα την κάνει πίστη την οποία θα είναι χαρισματική και δώρο του Θεού. Η πίστη μας από πίστη στη διδασκαλία των προφητών που μοιάζει με ένα απλό σπέρμα να γίνει την πίστη στη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Δηλαδή πίστη γεμάτη αρετές, γεμάτη καρποφορία. Ο Θεός καλλιέργησε την προσδοκία της ελεύσεως του Χριστού δια της Αγίας Γραφής της Παλιάς Διαθήκης, δια του προφητικού λόγου. Έτσι λοιπόν και η πίστη μας από ένας προφητικός λόγος της Παλιάς Διαθήκης να είναι μια ενέργεια της χάριτος του Ευαγγελίου. Η πίστη μας από πίστη αμεδρά και ατιλής αυτού του κόσμου και του αιώνος να γίνει τελεία πίστη του μέλλοντος αιώνος. Να γίνει δηλαδή η πίστη που θα ακολουθήσει και στην άλλη μας τη ζωή.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

0: Καλώς ήρθατε αγαπητοί μου φίλοι στην τρίτη εκπομπή αφιερωμένη στην γνωστή προσευχή του Αγίου Εφραίμ, η οποία επαναλαμβάνεται πολλάκις κατά τη διάρκεια των ακολουθιών αλλά και των ατομικών θα λέγουμε προσευχών κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής. Όπως το είχα πει στην πρώτη εκπομπή, αυτή η συζήτηση φέτος γενικά ο Άγιος Πυραιός μας έκανε την τιμή να μας συνοδεύσει κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής ως καλεσμένος αυτής της εκπομπής. Είδαμε μέχρι τώρα, σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ και πάλι κύριε καθηγητά για την τιμή και την αγάπη σας.
0: Την αργία και την περιέργεια. Η αργολογία, η φιλαρχία έχει κανονικά σειρά, αλλά ας πάμε στην αργολογία λιγάκι, που είναι ένα άθλημα στο οποίο λίγοι κάνουν εγκράτεια. Μπορεί να εγκρατεύεσαι από πάρα πολλά άλλα πράγματα, από την νηστεία, αλλά δεν νηστεύει κανείς στο στόμα.
1: Η γλώσσα, η θύρα της γλώσσης.
0: Και θα ξεκινούσα τη συζήτησή μας με αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, τελικά το στόμα, για ποιο λόγο μας το δώσε ο Θεός?
1: Ο Θεός μας το δώσε το στόμα για να τον υμνούμε, να τον δοξάζουμε, να τον λατρεύουμε, να επικοινωνούμε ένας με τον άλλον, να είναι το εκφραστικό όργανο της αγάπης, των συναισθημάτων μας, της λογικής μας, της επιστήμης μας, να εκφράζει το λόγο. Εάν κανείς ενδοσκοπήσει πώς εκφέρεται ο λόγος, μιλώ στη φυσιολογία του πράγματος, κανείς μένει έκθαμβος. Δηλαδή, πώς πάλεται ο ήχος, πώς ο ήχος φτάνει στο ακουστικό πόρο, πώς μετά μεταβιβάζεται στο κέντρο του εγκεφάλου, πώς αναλύεται σε έννοιες, σε ιδέες, σε σκέψεις. Ένα θαύμα που δείχνει ότι δεν είμαι με τυχαία συνάρμοση κιτάρων, όπως λένε κάποιοι ανόητοι αδελφοί μας, ασταθείς, αλλά είμαι ένθεος δημιουργία. Λοιπόν, μας το έχει δώσει για αυτό το λόγο. Αλλά επειδή όλα τα διαστρέφομαι μέσα στην ελευθερία που όμως δεν είναι ασίδωτη, γιατί είμαι θα ελεύθερη αλλά και υπεύθυνη, δυστυχώς γίνεται λοιπόν ένα όχημα για να πλεονάσει η κακία, η αντιπαλότητα, η αντιδικία, το ψέμα. Η γλώσσα λοιπόν πραγματικά είναι ένα όργανο θεόσδοτο που μπορεί όμως, εάν κάνουμε κακή χρήση, να γίνει και πηγή πολλών συμφορών. Η αργολογία
0: είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας γενικότερα, μάλιστα, στη χριστιανική ζωή συνδέεται το στόμα και η γλώσσα γενικότερα με πάρα πολλά αμαρτήματα.
1: Βέβαια, ασφαλώς.
0: Τα οποία είναι και πάρα πολύ σοβαρά.
1: Βεβαίως. Μα γι' αυτό και ο Θεοφόρος και Θεοφώτιστος, Όσιος Εφραίμ, ακριβώς την θέτει, όπως είπαμε, στις καρδιακές αμαρτίες. Ενώ γίνεται με ένα σωματικό όργανο. Mm-hmm. Η αργολογία είναι μια καρδιακή αμαρτία, γιατί εκ της καρδίας λαλεί η γλώσσα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο λοιπόν και την θέτει ως ένα πάθος που πρέπει να το καταπολεμήσουμε, ιδιαίτερα αυτή τη ιερά περίοδο, για να φτάσουμε με τον Χριστό στη συσταύρωση και συνανάσταση. Και φυσικά η γλώσσα, ο αργός λόγος.
0: Ποιος είναι τελικά ο αργός λόγος?
1: Ο αργός λόγος είναι ο λόγος που δεν έχει πνευματική ωφέλεια, που γίνεται για να κρίνει, να χαρακτηρίσει, να προσβάλλει, να δυναμητήσει τη σχέση των ανθρώπων. Και καταλήγει μετά τελικά, ο αργός λόγος καταλήγει μετά στην σαπρολογία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας κηρύσσει διαπλησίως ότι «Πας λόγος απρός εκ του στόματος ημών μη εκπορευέστο, αλλή της αγαθός πεσοικοδομήν της χρίας, της πραγματικότητος». Και ο Κύριός μας, το κυριότερο κύριε καθηγητά, στην επιτόρους ομιλία, σε αυτό το θαυμάσιο και ανυπέρβλητο κείμενο που συμπληρώνει τον νόμο, γιατί δεν ήθελε να καταλύσει τον μάντο συμπληρώσει, θυμίστε ότι μας είπε κάτι φοβερό, ο οποίος πει των αδελφών του «Μωρέ και ρακά, ένοχος είναι στο συνέδριο», εννοούσε δηλαδή στον νόμο, ναι, ο Μωυσέως, «αλλά και ενώπιον της γέννης, της κρίσεως της αιωνίου». Άρα λοιπόν η γλώσσα η οποία αργολογεί και ομιλεί με τρόπον ασύνετον, οδηγείται μαθηματικώς στην αισχρολογία, στην κατάκριση και στην πραγμάτωση αμαρτιών που οδηγούν στην αποκοπή του ανθρώπου από τη Θεία Χάρη. Ο Αββάς Ιλουανός, ο μεγάλος αυτός ασκητής, όταν τον επισκέφθηκε κάποιος και του ζήτησε λόγο, λέει, γιατί να σου πω λόγο που θα είναι αργός, κοίταξε τι κάνω και κάνω το ίδιο.
0: Γι' αυτό και μερικοί είπαν ότι η αργολογία είναι ο μη αναγκαίος λόγος.
1: Μάλιστα, ακριβώς. Είναι αυτό που δεν χρειάζεται.
0: Ισχύει αυτό, ο μη αναγκαίος λόγος.
1: Ο μη αναγκαίος λόγος, άρα, ο μη επαρκής λόγος, ο μη ουσιώδης λόγος, αυτό που γίνεται με έναν τρόπο πνευματικού βερμπαλισμού, mm-hmm, η πολυλογία, η φλιαρία,
0: η βατολογία,
1: που ο Κύριος μας την στυλίτευσε ως ίδιο των ειδωλολατρών. Mm-hmm. Γιατί οδηγεί ακριβώς στην απρέπεια. Είπαμε ότι εκ της καρδίας εκπορεύεται ο λόγος. Γι' αυτό και ο Κύριος μας, είδατε, ότι έδωσε μια θαυμάσια εκεί προς την οικουμενική ανθρωπότητα, προς τον οικουμένη, προς κάθε μαθητή, όχι της εποχής εκείνης, όλων των εποχών. Ότι αυτό που βγαίνει από την καρδιά ενοχοποιεί τον άνθρωπο. Και αυτό που βγαίνει από την καρδιά εκφράζεται πώς? Για τις γλώσσες. Για του λόγου. Γι' αυτό λοιπόν και για τον πράξεων βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν και είναι βασικό θέμα ότι η αργολογία είναι μια πνευματική νόσος την οποία οφείλει να καταστήλει ο ευσεβής άνθρωπος που αγωνίζεται να κάνει το πέρασμα με τον Χριστό στο αιώνιο Πάσχα, στην αιώνια Άνοιξη, στο αιώνιο Αίαρ. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν κανείς πίπτει, γιατί μετά από την αργολογία ως επόμενο βήμα κατά βαραθρώσεως είναι η σαπρολογία.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι ο Άγιος Ιάκωβος συνδέει τον αργό λόγο με την μη ορθή πίστη. Γράφει, ας πούμε, αν κάποιος νομίζει ότι είναι θρήσκος, ότι θρησκεύει σωστά και δεν χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, αλλά απατά την καρδιά του, αυτού η θρησκοληψία είναι μάταια.
1: Είδατε.
0: Ματέος, δηλαδή θρησκεύει κάποιος. Ναι. Άρα ματέος πιστεύει.
1: Πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο ενδεικτικό της σημασίας που έχει στον όλον άνθρωπο αυτή η δωρεά του Θεού που είναι ο λόγος. Ο λόγος λοιπόν δεν μπορεί να μην είναι άλλα τι πνευματικό ερτημένος, αλλά να είναι ένας αργός λόγος, ένας λόγος ευτράπελος, χυδαίος, ένας λόγος ο οποίος δεν έχει ουσία και πραγματικότητα. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού πρέπει τα πάντα, και ο λόγος του και οι σκέψεις του και η κρίση του και η προοδεία, τα πάντα να στρέφονται προς εκείνον. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρόταση του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.
0: Ο οποίος συνεχίζει λέγοντας, αν κάποιος δεν πέφτει σε πτέσματα κατά το λόγο του, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος και μπορεί να χαλιναγωγήσει ολόκληρο το στόμα του.
1: Τι ομορφιά, τι ομορφιά.
0: Έχει μια ιδιαίτερη έτσι,
1: ναι, μια ευαισθησία. Μα είναι βασικό θέμα, γιατί είπαμε, η καρδιά. Το κέντρο του ανθρώπου, κύριε καθηγητά, όπως εσείς διδάσκατε χρόνια και χρόνια, είναι η καρδιά στον άνθρωπο. Ξέρετε, στην θύραθεν, ας πούμε, επιστήμη είναι ο νους, λένε, ο εγκέφαλος. Οι νευρώνες του εγκεφάλου. Αλλά στην αληθινή θεολογία, στην αλληποκάλυψη που εσείς διδάσκατε από τους πατέρες, παρότι το γνωστικό σας αντικείμενο ήταν ευρύτατο, ωστόσο είχατε μια βαθιά ενδοσκόπηση των πατέρων στο λόγο σας και στην όλη σας θεολογική συγκρότηση. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι από την καρδιά λοιπόν βγαίνει δια του λόγου που αρθρώνεται η ποιότητα της υπάρξεως, το είναι του υπάρξεως. Η όλη πορεία, η όλη προδιάθεση από εκεί εκπορεύεται. Γι' αυτό και εκ του στόματος λέει θα σε κρίνω και εκ τη γλώσσα σου θα κριθείς. Είναι φοβερός λόγος. Mm-hmm. Μα από τη γλώσσα μου θα κριθώ. Ναι, γιατί αυτή είναι το εκφραστικό όργανο του όλου ανθρώπου. Είναι βαθιά, δηλαδή, η ενοήδεια αυτή την οποία μας αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού μεταξύ γλώσσης και καρδίας είναι φοβερή.
0: Είναι ό,τι μπαίνει δια των οφθαλμών μπαίνει και ό,τι και τσακούεις μπαίνει μέσα μας, ενώ με τον λόγο εξάρχεται.
1: Αλλά έχει, προσέξτε, με τον οφθαλμό μπαίνει, αλλά δεν είναι απόλυτο σωστό ότι θα υπάρχει συγκατάθεση. Αλλά εδώ με τη γλώσσα η συγκατάθεση έχει επισυμβεί.
0: Ακριβώς.
1: Και ξέρετε, η αμαρτία δεν διαπράττεται μόνο με την όραση. Βέβαια, εκ του οράν το εράν, εντάξει. Mm-hmm. Και πρέπει να προσέχει κανείς και τα μάτια του, τι βλέπει.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι πολύ επικίνδυνα τα μάτια, είναι οι θύρες της ψυχής. Αλλά δεν είναι απόλυτο ότι θα επισυμβεί η αμαρτία. Από τη γλώσσα όμως, όταν βγαίνει πια από εκεί, είναι η πλήρης απόδειξη.
0: Γιατί παρόλα αυτά, και ακόμα και οι θρήσκοι άνθρωποι, οι άνθρωποι δηλαδή που λένε ότι θρησκεύουν, είναι επιρρεπείς στην αργολογία.
1: Γιατί ο άνθρωπος είναι μεταπτωτικόν, είναι μια κατάσταση της μεταπτωτικής οντολογίας. Είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Ευρισκόμεθα μέσα σε ένα σύστημα που τα πάντα ευρίσκονται μέσα από τη ροπή της αμαρτίας ευεπίφορα σε κάθε είδους έκπτωση. Είναι μια έκπτωση κι αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε όμως και άνθρωποι επιρρεπείς σε αυτό το πράγμα. Το βλέπετε, ακόμη και άνθρωποι θεοσεβείς, γι' αυτό και η σιωπή είναι μία από τις βασικές αρετές.
0: Είναι καιρός του Λαλήν και καιρός του Σιγάν.
1: Ναι, ναι. Και η σιωπή στον πνευματικό άνθρωπο, άλλωστε αυτή η περίοδος, κύριε καθηγητά, το ξέρετε καλή ονε μου, ότι είναι μία περίοδος σιωπής. Ενδοσκοπήσεως πνευματικής, περιφρουρήσεως του εαυτού μας. Αυτό δεν μπορεί να επισυμβεί με πολλά λόγια, με χάχανα, με χαχοσκογγελιτά. Είδατε πόσο σημαντική είναι αυτή η ακολουθία του αποδείπνου, του μεγάλου αποδείπνου. Πόσο η ψυχή προσεύχεται και εκλείεται προς τον δημιουργό της με αυτούς τους λόγους της χαρμολύπης και της πνευματικής αυτομεμψίας, και πόσο διδακτική είναι η λατρεία της, της λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων. Με αυτό το πέπλο της, του μυστηρίου, της εισκοτήσεως, της ελλείψεως του υλικού φωτός, που όμως αναπλύεται από το πνευματικό φως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο διάλογος που αποδίδεται σε αυτόν η λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, ακριβώς αυτό επισημειώνει σε κάποιο σημείο του, ότι ο άνθρωπος, λέγει, είναι ένα πρόσωπο που σε αυτή την περίοδο της πορείας του προς τα πάθη τα σεπτά, καλείται να κλείσει τον εαυτό του. Και ο Κύριος μας καλεί τι να κάνουμε, να μπούμε στο ταμείο μας. Τι σημαίνει μπαίνω στο ταμείο μου? Δεν αρχίζω να λέω, αλλά εισέρχομαι στον εαυτό μου. Όλοι οι άνθρωποι, και οι μοναχοί και οι λαϊκοί και οι έγκαμοι και οι άγαμοι, έχουμε χρέος να μπούμε στο ταμείο μας. Και αυτή η σημερινή έκπτωση, αυτή η αποσκοράκηση των αληθών πραγμάτων του βίου μας, ακριβώς εδώ βρίσκει την αιτία του. Στο ότι δεν μπαίνουμε στο ταμείο μας.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Οπότε αργολογία και ταμείο δεν πάει μαζί.
0: Δεν πάει μαζί. Όπως και πνευματική ζωή και αργολογία δεν πάει μαζί. Μου κάνει εντύπωση. Ο Μάγας Βασίλειος χαρακτηρίζει λύπη κατά του Αγίου Πνεύματος την αργολογία. Ότι αργολογώντας λυπούμε.
1: Ναι, διότι
0: στενοχωρούμε το Άγιο Πνεύμα.
1: Διότι ήμεθα ναή του Αγίου Πνεύματος, κύριε καθηγητά. Ο Παύλος το λέγει αυτό μεγαλειωδώς. Ήμεθα ναή. Ο Θεός δεν λατρεύεται σε χειροποίητα πράγματα, σε σπίτια, σε τούβλα, σε πέτρες, αλλά εντός του ανθρωπίνου προσώπου. Άρα λοιπόν, εφόσον είμαι ναός του Θεού, γι' αυτό και ο καθένας, πώς μετέχουμε στη γενική ιεροσύνη, πώς είμαι θα βασίλειον ιεράτευμα. Ο καθένας είναι ιερεύς του ναού του εαυτού του. Και ο Πανάγιος Θεός έρχεται και κάνει μονή, λέει, στην καρδία του ανθρώπου. Εκεί μέσα γίνεται το τελεσουργεί το μέγα μυστήριο του γάμου μεταξύ του ακτίστου δημιουργού και του κτιστού ανθρώπου. Και γίνεται ο άνθρωπος ναός Θεού κατά χάρη. Πώς τα σκηνώματα των Αγίων, κύριε καθηγητά, μένουν αδιαλόβητα? Χώμα δεν είναι, νερό δεν είναι. Όλοι μας έχουμε κάνει γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, περισσότεροι τουλάχιστον στην ηλικία, τη δική μου. Ξέρουμε τι είναι ο οργανισμός μας, ξέρουμε τι έχουμε. Και όμως αυτό το νερό και το χώμα απολαμβάνουν ακτίστου χάριτος και υπερβαίνουν την κυταρική σύψη. Και βλέπετε το σκήνωμα του Αγίου Σπυρίδωνος. Είχα πάει τώρα πριν από καιρό εκεί με την περιπέτεια τη δικαστική του Αγίου Κερκύρας, ο οποίος αθωώθηκε πανηγυρικά γιατί ο άνθρωπος απλώς ετήρησε τα της πίστεως θέσμα. Λοιπόν, και προσκύνησαμε τον Άγιο, ζωντανός, ακουμπάς επάνω και βλέπεις ένα ζωντανό σώμα από τον 4ο αιώνα. Ή ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ή ο Άγιος Γεράσιμος στην Κεφαλονιά. Τα σκηνώματα των Αγίων, όπως ανέφερα στην προηγούμενη εκπομπή μας για τον Άγιο Αλέξανδρο του Σβύρ, που είναι το σώμα του σαν να το βλέπεις σήμερα, ζωντανό. Πώς γίνεται αυτό? Η χάρη του Θεού που κατοικεί στην καρδιά και γίνεται μονή ο άνθρωπος της Αγίας Τριάδος, εκχαίεται και αγιάζει και διαχέεται και στο υλικό περίβλημα, στο σώμα. Και βγαίνει το σώμα του Οσίου Βυσαρίωνος στη μονή εκεί της Μητροπόλεως Θεότιδος, τη μονή Αγάθων, της Παναγίας της Αγάθης όπως λέγεται. Λοιπόν, πώς συμβαίνει αυτό? Γιατί είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Άρα το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί σε μένα, αρχίζει να αργολογείς, να αρχίζει να λες ανοησίες, ευτράπελα. Άλλωστε μην λησμονούμε ότι οι πατέρες κατέγνωσαν όλο αυτό το γεγονός του καρναβάλου, όχι μόνο σαπρεπής πράξη, αλλά και σαπρεπής λόγους, όπως αν θυμίστε.
0: Η βατολογία, γιατί θεωρείται προσβολή του Θεού? Γιατί ο Θεός δεν ακούει τα πολλά, κύριε Λέησον?
1: Γιατί ο Θεός, γιατί τότε η βατολογία ήταν το βασικό πνευματικό, μάλλον λατρευτικό όχημα των ιδωλολατρών, οι οποίοι οι καημένοι νόμιζαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα πιστεί η θεότητα να ενεργήσει. Θυμίστε από το βιβλίο των Βασιλείων το σκηνικό εκείνο, ναι, στο Κάρμιλον, mm-hmm, με τον θεσβήτη Ηλία, τον πύρινο προφήτη, όπου εκεί παρακαλούσαν οι ιερείς του Άλσους και του Βάλ, τον ψευδοθεό, τον ανύπαρκτο Βάλ, να ρίξει φωτιά, να κατακάψει το ολοκαύτω, την θυσία εκεί που είχαν θέσει. Και ουκίν φωνή, λέει, και ουκίν ακρόαση, από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί οι καημένοι. Και λέει, τους είπε ο προφήτης, ο θεσβήτης, ένα χαριτωμένο έτσι λόγο, τους είπε, κοιτάξτε, λέει, φωνάξτε ακόμη, μπορεί να κοιμάται και να μην έχει ξυπνήσει ο Θεός. Λοιπόν, η βατολογία ήταν κάτι που καταρχάς δεν εμπεριέχει το στοιχείο ότι ο Θεός δεν γνωρίζει τις ανάγκες του ανθρώπου. και έχει ανάγκη να του τις υποβάλει ο πιστός. Ο Θεός δεν έχει μέσα στην πρόνοιά του λάβει μέρημνα έως και την αρρύθμιση των τριχών της κεφαλής μας. Άρα γνωρίζει, εκείνος ξέρει και ένα στρουθείο που πίπτει γιατί πίπτει στη γη. Εκείνος ευλογεί τα άνθη και είναι πιο όμορφα και πιο ένδοξα από τον Σολομώντα, στη δόξα του. Εκείνος γνωρίζει τα πάντα. Είναι δυνατόν εμείς εμπιστεύομαι τον Θεό και εγώ να έχω ανάγκη να του το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω. Βέβαια, ο Κύριος μας έχει δώσει και μια εντολή. Ετείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Αλλά αυτό προϋποθέτει το μέτρο της διακρίσεως.
0: Αυτό που λένε μερικοί ότι ο Θεός βαριέται τα πολλά, Κύριε, λέει στον
1: εντάξει, ισχύει. Είναι ένας λαϊκός λόγος που δεν είναι. Τώρα είναι και μια λαϊκή ρίση σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όταν προσευχόμεθα με την εμπιστοσύνη και την πίστη ότι ο Θεός γνωρίζει.
0: Δηλαδή,
1: και αποδίδει σε εμάς εκείνο που πρέπει να μας δώσει. Και ποτέ δεν κάνει. Είχα μια περίπτωση. Να την πω για να την ακούσουν οι ακροατέ ή οι τηλεθεατέ, οι αγαπημένοι μας αδελφοί. Είχα ένα ζεύγος στο Πετραχύλιμο όταν ήμουν ιερεύς, οι οποίοι είχαν μεγάλη, τεράστια επιθυμία να αποκτήσουν παιδάκι. Ο Κύριος δεν τους έδιδε. Είχαν περάσει 5 χρόνια. Προσήφχονται, κάμαμε λειτουργίες. Και εγώ οικέτευα πραγματικά, σας το λέω, κάθε λειτουργία. Ο Θανάσης και η Μαρία να κάνουν ένα παιδάκι, Κύριε. Σε παρακαλώ. Το θέλουν, είναι η χαρά τους. Λοιπόν. Πέρασαν άλλο ένας χρόνος με έντονη προσευχή, προσκυνήματα, τι δεν μπορεί να φανταστείτε. Και τελικά μένει η Μαρία Έγκυος και κάνει ένα παιδί. Ένα παιδί τετραπληγικό, Κύριε Καθηγητά. Γιατί είχαν στίγμα και οι δύο, Κύριε Καθηγητά. Και κλαίγοντας και οδυρώμενοι, ήρθαν και μου στο πετραχύλι μου και λέγανε γιατί ο Θεός. Τους είπα, γι' αυτό δεν θα στο έδινε ο Κύριος. Εκάμφθη όμως από τις προσευχές σας και ειδού το αποτέλεσμα.
0: Να το διευκρινίσουμε λέγεται και το σημείο αυτό. Αυτή η επιμονή στην προσευχή και στο αίτημα.
1: Ναι, ναι. Πρέπει να εμπιστευτούμε τον Θεό.
0: Δηλώνει κάτι για τον εαυτό τους ή λειτουργήσε ως μοχλός πίεσης του Θεού.
1: Εγώ πιστεύω ότι λειτουργήσε ως μοχλός πίεσης του Θεού, ο οποίος επειδή αγαπά τα παιδιά του, τελικά έδωσε το ποθούμενο. Όμως δεν ήταν προς το συμφέρον του.
0: Τελικά ο Θεός εκβιάζεται.
1: Όχι, δεν εκβιάζεται, αλλά επειδή είναι πατέρας και εσείς υπήρξατε ένας πολύτεκνος πατέρας, ξέρετε τι σημαίνει να είσαι πατέρας. Ο Θεός είναι πατέρας. Και είναι πατέρας στοργής αφαντάστου. Δεν μπορεί να παρευληθεί τώρα ο άνθρωπος πατέρας με τον Θεό πατέρα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
1: είναι φεδρό να το συζητούμε. Όμως ως πατέρας, κάποια στιγμή λοιπόν έδωσε αυτό που θέλαν τα παιδιά.
0: Δηλαδή,
1: δεν ήταν για το συμφέρον τους όμως, γι' αυτό δεν πρέπει. Η προσευχή μας πρέπει να έχει το μέτρο της Κρίσεως. Κύριε, προσεύχομαι σε σένα. Ξέρω την αγάπη σου. Ξέρω τη στοργή σου. Ξέρω ότι ποτέ θα με εγκαταλείψεις. Ποτέ. Εμπιστεύομαι την κρίση σου. Θέλω το θέλημά σου να γίνει. Κάνε αυτό που είναι προς το συμφέρον μου, Κύριε. Αυτή είναι η σωστή προσευχή και όχι αυτή η εκβιαστική κατάσταση.
0: Επειδή η Μεγάλη Σαρακοστή είναι περίοδος προσευχής, έντονες προσευχής. Θέλω να το διευκρινίσουμε ακόμα περισσότερο. Είναι ζήτημα ποσότητας ή ποιότητας, η αναφορά μας.
1: Η προσευχή είναι θέμα ποιότητας. Το να διαβάζω μπουρμπουδιστά κάτι.
0: Ναι.
1: Το να μην έχω συγκέντρωση σε αυτό. Το να μην έχω κοινωνία. Η προσευχή είναι κοινωνία. Προσώπων. Δεν είναι μία απλώς τυπική να διαβάσω από ένα πάτερ ημών και
0: μια ικανοποίηση τυπικών υποχρεώσεων.
1: Και μια και μία κάτι άλλο. Δεν είναι, θρησκευτική, δεν είναι μια ικανοποίηση θρησκευτικής ανάγκης. Μια θρησκευτικότητας άρρωστης. Πεπλανημένης. Είναι μετοχή.
0: Ή κάτι που κάνει για χατήρι του Θεού.
1: Ναι, ναι. Ή να του πω κάτι για να τον υποχρεώσω. Και κάτι άλλο. Ενθυμίστε το γεγονός εκεί της Σαμαρείτιδος. Πάντοτε με συνέχεια αυτό το γεγονός. Που ο Κύριος μας βρίσκεται εκεί στο πηγάδι με τη Σαμαρείτιδα. Η οποία Σαμαρείτιδα αδιαφορεί, όταν όμως καταλαβαίνει ότι θα κερδίσει, δεν θα πηγαίνει να έρχεται στο σπίτι της και στη Σιχάρ και θα γυρίσει στο πηγάδι του Ιακώβ για να παίρνει το νερό, λέει δώσε μου το νερό αυτό να το πιω. Αυτό κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Και είδε το Κύριος πώς την οδήγησε μετά. Που τι έκανε η Σαμαρείτιδα, αυτό είναι το σημαντικό. Άφησε το σταμνί και το νερό και πήγε να φωνάξει να πει ελάτε αυτός που είδα, μήπως είναι ο Χριστός. Γιατί πια έφυγε από την εξυπηρέτηση, δώσε μου τον νερό να μην τρέχω και να έρχομαι πηγάδι, σιχάρ πηγάδι. Όταν άνοιξε τα μάτια της και της είπε πήγαινε φωνάξε τον άντρα σου, δεν έχω. Α, πώς δεν έχεις. 5 έχεις μέχρι τώρα και αυτός που έχεις δεν είναι νόμιμος. Αμάν, σου λέει, εδώ έχουμε έναν προφήτη. Και αφήνει, λέει, είναι σημαντική αυτή η πληροφορία του Ευαγγελικού Λόγου, αφήνει το σταμνί και το νερό και τρέχει να φωνάξει, ελάτε. Λοιπόν, όταν πρέπει στην εκκλησία δεν πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ, κύριε καθηγητά, για να ζητήσουμε εξυπηρέτηση και να γεμίσει το καλάθι μας με υλικά δώρα, με υγεία, με ευτυχία των παιδιών μας, με καλούς γάμους, με λεφτά. Δεν είναι αυτό το πράγμα ο Θεός, δεν είναι σούπερ μάρκετ. Είναι κοινωνία αγάπης. Θα μας προσφέρει τα πάντα και αυτά. αλίμονο. Τα πάντα και την υγεία μας και την οικογενειακή μας ευτυχία και τη χαρά, αλλά προπάντων τον εαυτό. Γι' αυτό λέει ο Κύριος τι είπε. Ζήτετε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη και ταύτα πάντα προστεθήσετε. Αλίμονο είναι ο Θεός στο σούπερ μάρκετ. Αν βλέπουμε την Εκκλησία ή τη θρησκευτικότητά μας σαν μια εξήτηση υλικών πραγμάτων, το κάνουμε πολλές φορές, είναι λάθος. Πρώτα ζητάμε τον Κύριο, ζητάμε την κοινωνία μαζί του, την υπέρβαση της κακίας μας, την θεραπεία των παθών μας και της αμαρτωλότητός μας και μετά οτιδήποτε.
0: Κοινωνείς μαζί του
1: και
0: αφήνεις τον εαυτό σου
1: στα χέρια,
0: στα χέρια του.
1: Εμπιστεύσου τον Θεό και όλα θα γίνει.
0: Επειδή η πίστη στην πρόνοια του Θεού είναι λίγο σπάνιον είδος παρά το μέγεθος της ορθοδοξίας μερικών.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Πιστεύουμε πολύ στον εαυτό μας.
1: Πολύ στον εαυτό μας. Και κυρίως έχουμε και τη διάθεση να κρίνουμε τον Θεό. Καταλάβατε. Και να τον βάλουμε σε ζυγαριές.
0: Ή να τον πειράξουμε.
1: Ή
0: να ταυτίσουμε το θέλημά του με το θέλημά μας.
1: Έτσι ακριβώς. Και είπα σε κάποιους κάποια φορά τώρα, με σχέση και με την πανδημία, λέω αδελφοί, να σας πω το εξής, ταπεινό έτσι. Όταν ο Κύριος πήγε στην, θα το ζήσουμε τώρα το γεγονός, στη Βιθανία και για να αναστήσει τον φίλο του, τον τετραήμερο Λάζαρο, έφτασε στο, μαζί με τη συνοδεία όλων, η Μάρθα και η Μαρία και όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι, κλαίοντας και οδυρώμενοι, έφτασε στο μνημείο. Και στο μνημείο υπήρχε ένας μεγάλος λίθος. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο θαύμα, να μετακυλιστεί ο λίθος ή να σηκωθεί ο,
0: να το αναστήσει.
1: Ο, να αναστήσει.
0: Ναι.
1: Να αναστήσει, έτσι. Τι ήταν, ήτανε πολύ απλό ο λίθος. Να πει ο Κύριος, λίθε, φύγε από εκεί. Και όμως δεν το έκανε. Αλλά τι είπε, παρακαλώ, είπε στους παρατρεχάμενους, μετακυλίστε το λίθο. Και τον μετακύλισαν οι άνθρωποι το λίθο. Και εκείνος ανέστη τον νεκρό. Ο Θεός λοιπόν, όταν εμείς μπορούμε κάτι να το κάνουμε, δεν παρεμβαίνει. Σέβεται την ελευθερία μας. Και θέλει και τη συνέργειά μας. Και αυτό είναι για, το, για την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε κάποια προηγούμενη φορά για την αργία. Ο Θεός θέλει να είμαστε συνεργοί του. Μας έχει καλέσει να είμαστε συνεργάτες του. Όχι απαθείς, αμέτωχοι, οι οποίοι απλώς απολαμβάνουμε τον δωρεό.
0: Και μάλιστα να έχουμε την πρωτοβουλία των
1: κοινών. Ναι, δεν είμαστε σαν ανάκλυντρα ξαπλωμένοι, όπως τα ρωμαϊκά συμπόσια. Αλλά είμαστε ενεργοί. Εργαζόμεθα μαζί του. Γι' αυτό και βλέπετε στη Θεία Κοινωνία τι προσφέρουμε. Δεν προσφέρουμε σταφύλια και στάχια, αλλά προσφέρουμε άρτο και ίνο. Ο άρτος είναι το στάρι αλεσμένο, καθαρισμένο, ζυμωμένο, ψημένο, και το κρασί πάλι δεν είναι σταφύλια, είναι ο γλεύκος που έχει μπει στο βαρέλι, που έχει γίνει κρασί. Άρα λοιπόν έχουμε τα δώρα του Θεού, τα σάικτονσον, αλλά μαζί με τη δική μας συνέργεια, με τη δική μας προσπάθεια. Αυτό ακριβώς αγιάζει και τα δώρα. Αυτό ο Θεός αγιάζει.
0: Θα προσθέσω απλώς αυτό που οι πατέρες, ιδιαίτερα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υπογραμμίζουν, ότι πρώτα κάνεις κάτι και μετά ο Θεός παρεμβαίνει.
1: Ακριβώς. Και όπου ο άνθρωπος, μπορεί να κάνει το έργο του, ο Θεός δεν παρεμβαίνει. Σεβόμαστε την ελευθερία μας.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έχετε απόλυτο δίκιο ότι η βατολογία είναι μία έκπτωση. Μια άρνηση της παντοδυναμίας του Θεού, μια άρνηση της παντογνωσίας του Θεού. Δηλαδή ξέρει εσύ πιο πολλά από εκείνον. Εκείνος γνωρίζει γιατί και πώς πρέπει να σου δώσει κάτι. Και άλλωστε αυτό το έχουμε απολαύσει όλοι μας στη ζωή μας.
0: Ακριβώς. Να σας ρωτήσω πάλι το κλασικό ερώτημα που ενδιαφέρει εμένα προσωπικά. Η εργολογία, πού βλάπτει, σε ποιο σημείο βλάπτει ή σε ποια σημεία βλάπτει τις διαπροσωπικές σχέσεις?
1: Τις βλάπτει διότι αδειάζει τον άνθρωπο. Τον αποιεροποιεί τον άνθρωπο. Και έτσι δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος σωστός στη σχέση του με τον άλλον άνθρωπο. Και ταυτόχρονα αυτό το γεγονός είναι μια έκπτωση που μπορεί να οδηγήσει στην πολυλογία, στην συκοφαντία, στην εσχρολογία, στα ευτράπελα ανέκδοτα του θανάτου που υπάρχουν και λέγονται, στην κομποριμοσύνη, στην υπερηφάνεια, στο ότι τα ξέρω όλα εγώ, είμαι γνώστης, εγώ είμαι οντότητα, και σε πολλές τέτοιες παρεκβάσεις. Και άρα λοιπόν πώς μια τέτοια έκπτωση θα οδηγεί σε μια σωστή ανθρώπινη σχέση? Πώς μετά θα πει στον άλλον άνθρωπο, ας πούμε, αυτό που πρέπει πράγματι να ακούσει? Πώς θα σε δεχθεί ο άλλος μετά έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σπερμολόγος, ο οποίος είναι πολυλογάς, αφλίαρος, ανόητος? Εκ της πολυλογίας σου δεν εκφεύξεται αμαρτία. Και έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε, γιατί για τις ανθρώπινες υγιείς σχέσεις, που είναι και μία ανάληψη σταυρού, ξέρετε, Γι' αυτό και πολλές φορές αποτυγχάνει ο γάμος, γιατί ο γάμος δεν είναι μια χρηστική κατάσταση. Αναλαμβάνει τον άλλο επί των νόμων και χρειάζεται υπομονή. Θυμάστε εκεί στην ωραία παραβολή του καλού σπορέως που λέει: αυτοί αυξάνουν υπομονή. Σήμερα δεν υπάρχει υπομονή. Πώς θα έχεις υπομονή λοιπόν και θα αποδεχθείς τον άλλον όταν έχει ένα συνεχές εκεί βερμπαλιστικό.
0: Σας έκανα το ερώτημα γιατί το βασικό κίνητρο για να ρογολογεί κάποιος, το ένα είναι να μιλήσει για τον εαυτό του, να εξάρει ότι έκανε ο Φαρισαίος. Και το δεύτερο κίνητρο του είναι να βλάψει τους άλλους. Προφανώς η εργολογία ναι. είναι να βλάψει.
1: Και φτάνει μετά, μετά, μάλλον όχι αυτό. Εφαλτήριο έτσι είναι και η περιέργεια. Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Από εκεί έχει προσλαμβάνωσες παραστάσεις για όλο τον κόσμο, την κριτική και αρχίζει μετά ο πυροβολισμός. Mm. Που γίνεται όχι μόνο με το στόμα, γίνεται και με το πληκτρολόγιο, ξέρετε, σήμερα πλοία. Γιατί έχουμε τα νέα μέσα, όπως είπαμε, που δεν φταίνε τα μέσα, φταίνε οι χρήσεις των μέσων.
0: Επειδή δυστυχώς δεν θα σας έχω για την επόμενη εκπομπή να κουβεντιάσουμε και για τη φιλαρχία, που είναι πάρα πολύ βασικό, μας δίνεται ευκαιρία με βάση την αργολογία, επειδή η αργολογία έχει και αυτό το νόημα να κυριαρχήσω στον άλλο.
1: Μάλιστα. Η φιλαρχία είναι μια πραγματικότητα που δυστυχώς χτυπάει την πόρτα όλων μας. Εδώ τη χτύπησε στους δύο μαθητάς, κύριε καθηγητά.
0: Ακριβώς.
1: Στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη. Και μάλιστα πότε, την ώρα που ανέβαιναν προς Ιεροσόλυμα. Mm. Και θα ενθυμίσετε την απάντηση του κυρίου μας, ότι οι δοκούντες άρχοι των Εθνών κατ' εξουσία.
0: Ήταν τότε που η ίδια η μητέρα του ζήτησε ναι, να μπει ο ένας δεξιά και ο άλλος έρθει.
1: Ναι. Η Σαλόμη. Ζήτησε λοιπόν η καημένη Σαλόμη για τις γιους της καθεδρίες. Από εδώ και από εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Εύλογο για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι βασιλικό, δημιούργημα. Κορονία των δημιουργημάτων, θέλει το καλύτερο για τον εαυτό του.
0: Γιατί
1: δεν
0: ο Εφραίμος Σύρος βάζει και τη φιλαρχία ως κάτι που αποφεύγει ο άνθρωπος.
1: Ναι, γιατί η φιλαρχία εμπεριέχει την εγωπάθεια, τον εγωισμό, την ίηση και ταυτόχρονα την άρνηση της αξίας του άλλου. Δηλαδή δεν αγνωρίζω τον άλλον, αγνωρίζω μόνο τον εαυτό μου. Mm-hmm. Όμως εκεί επανέρχομαι στο γεγονός εκείνο. Τι είπε ο Κύριος, ότι αυτός που θέλει να είναι πρώτος, που να είναι μέγας, πρέπει να γίνει δούλος και διάκονος. Και έρχεται η ωραία εκείνη υπέροχη ακολουθία του νηπτήρος με εκείνο το υπέροχο ψαλμικό που ψάλλομαι στις εκκλησίες μας. Ο λίμνας λέει και πηγάς και θαλάσσας ποιήσας. Λεντίο ζωνήμενος μαθητών πόδας ένυψε. Ταπεινούμενος υπερβολή ευσπλαγνίας και υψώνει μας από βαράθρων κακίας. Λοιπόν, επομένως η φιλαρχία, η φιλοπρωτεία, η φιλοδοξία αυτή υπέρμετρος οδηγεί ασφαλώς στην άρνηση του άλλου, οδηγεί ασφαλώς στην υπερηφάνεια, στην εγωπάθεια, που είναι ο μόνος τρόπος να αποκλείσουμε τη Θεία Χάρη από τη ζωή.
0: Είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο ίδιος ο Εφραίμ παρακάτω χρησιμοποιεί την ταπείνωση και την αγάπη ως αναιρετικά όλων των προηγούμενων.
1: Μα ξέρετε, ο διάβολος, κατά τους πατέρες μας, πιστεύει συνέχεια, δεν τρώει, είναι πνεύμα. Ναι,
0: και πιστεύει.
1: Πιστεύει πιο πολλά, φρύσει και πιστεύει.
0: Φρύσει και πιστεύει.
1: Και αγρυπνεί αιώνιες, δεν κοιμάται καθόλου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, τι είναι εκείνο που τον διαστέλει από τη δική μας πνευματικότητα, εντός εισαγωγικών, είναι η ταπείνωση. Είναι η ταπεινοφροσύνη. Πώς θα έχεις ταπεινοφροσύνη όμως όταν είσαι φύλαρχος, όταν θεωρείς τον εαυτό σου καλύτερο από όλο τον κόσμο, όταν δεν έχεις μέτρο στη φιλοπρωτεία.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή σας παρουσία και στην εκπομπή αυτή. Πραγματικά θεωρώ ευλογία το γεγονός ότι μαζί προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε αυτές τις έννοιες. Να συνταξιδεύσουμε
1: σε αυτόν τον δρόμο
0: για Σαρακοστή. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε κάθε ευλογία στη Μητροπολή σας.
1: Παρακαλώ να προσεύχεστε κι εσείς και οι αδελφοί μας εδώ
0: και εσείς να για την Εκκλησία μας,
1: για την Αγία μας πίστη, για αυτό το μέγα θησαυρό που μας χάρισε ο Κύριος σε νοστρακίνη σκεύεση. Και που τόσο αφελώς και ασταθώς το διαχειριζόμεθα. Και παρακαλώ και τους αδελφούς για τη Μητρόπολη εκεί στον Πειραιά, το μεγάλο λιμάνι, για το έργο όλης της Εκκλησίας και όλων μας. Θέλω να συγχαρώ και εσάς για τις εκπομπές σας, να ευχαριστήσω τον Άγιο Καθηγούμενο, τον Πατέρα Εφραίμ και την Μεπτουσία και το Ίδρυμα που μας φιλοξενεί. Και εύχομαι έργα αγαθά. Η χάρη του Κυρίου να είναι πάντα σε όλους.
0: Και εύχομαι και σε εσάς και στους αγαπητούς τηλεθεατές καλή και ευλογημένη Σαρακοστή και καλή Ανάσταση, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο, εκεί είναι το σημείο αναφοράς.
1: Καλή διάβαση από τη φορά στον Αιγαίο.
0: Αλλά για να αναστηθεί κάποιος πρέπει να περάσει από ένα στοιχειώδη Γολγοθά. Χαίρετε και αγαλιάστε, αγαπητοί τηλεθεατές.

0: Εκτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο. Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε τον ομότιμο καθηγητή αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κανάρη Τσίγκανο. Κύριε Κανάρη, γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Θα ήθελα πρώτα να πάρω λίγο χρόνο να πω λίγο την δική σας πορεία μέσα στη φυσική. Ξεκινήσατε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, φυσική, μάστερ και διδακτορικό στο Σικάγο στην Αμερική. Μετά γίνατε καθηγητής στο Φέρμι στο Σικάγο, στο Χάρβαρντ, στο Σεντ Άντριους, στο Τωρίνο, στη Λουβένη, στο Παρίσι, στην Κρήτη και τέλος στην Αθήνα. Έχετε κάνει μια πολύ λαμπρή πορεία. Τελευταία ήσασταν και πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου και έχετε 250 και πλέον δημοσιεύσεις σε περιοδικά και έχετε συγγράψει τελευταία δύο βιβλία, το Εκπληκτικό Σύμπαν και ένα γαλάζιο πετράδι στο διάστημα. Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερο για το με τι ασχολείστε στην αστροφυσική και να μας δώσετε μία εικόνα.
2: Εγώ ξεκίνησα προσπαθώντας να απαντήσω

0: κάνουν με το γενικότερο πλαίσιο, όπως είπα, του ανθρώπου στο σύμπαν, στην αστροφυσική. Και έτσι συνέχισα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο με έναν εμβληματικό καθηγητή, ίσως τον μεγαλύτερο επιζώντα σήμερα αστροφυσικό, τον Eugene Parker. Και από εκεί, μετά το διδακτορικό μου, μετέβαινε στο Πανεπιστήμιο του Harvard και ως ερευνητής, και στην αρχεία ήρθα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και μετά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όλη αυτή η πορεία, ξέρετε, στην έρευνα είμαστε και σαν ομάδες. Πηγαίνουμε από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο, όπου προσπαθούμε σαν την μέλισσα να πάρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα για να απαντήσουμε αυτό που είπα στην αρχή, τα ερωτήματα που έχουμε και για τα οποία ξεκινήσαμε αυτό το μεγάλο ταξίδι στην έρευνα. Εγώ είμαι τώρα, θα έλεγα, 45 χρόνια στο αντικείμενο αυτό και το αποκρυστάλλωμα των αποτελεσμάτων της έρευνάς μου το μισό αιώνα περίπου, είναι και στα δύο βιβλία που αναφέρατε, που δημοσιεύτηκαν πέρυσι τα Χριστούγεννα, εκλαϊκευτικά βιβλία. Λοιπόν, και δείχνουν και την αγωνία μου, εν πάση περιπτώσει, να κατανοήσω κάποια πράγματα, αναφέροντας τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις που έχουν γίνει στην αστροφυσική τα τελευταία 100 χρόνια, με αφορμή το ότι η Διεθνής Αστρονομική Ένωση με είχε ορίσει ως συντονιστή των εκδηλώσεων στην Ελλάδα για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της το 1919. Mm-hmm. Και έτσι ασχολήθηκα λίγο και με την εκλαίκευση, αλλά βασικά ήμουνα και συνεχίζω ακόμη, όσο ο Θεός μου δίνει δύναμη, να ασχολούμαι ερευνητικά με διάφορα θεωρητικά θέματα της αστροφυσικής, και με την ομάδα μου εδώ στην Ελλάδα και με συνεργάτες που έχω στην Ευρώπη, πολλοί από τους οποίους τώρα μπορώ να πω έχω τη χαρά να τους βλέπω να είναι καθηγητές, πρώην διδακτορικοί μου φοιτητές, να είναι καθηγητές σε διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αυτή τη στιγμή.
1: Είναι ευχάριστο συνέστημα να βλέπετε είναι τους πραγματικά καρπούς των έργων σας.
0: Είναι έτσι.
1: Είπατε για ερωτήματα. Για σας ποιο ήταν ίσως το πιο βαθύ, ποια θα θεωρούσατε τα πιο κρίσιμα ερωτήματα που σας οδήγησαν στην αστροφυσική και στην κοσμολογία?
0: Αυτή είναι μια σημαντική ερώτηση. Όπως είπα και πριν, είναι το ερώτημα της θέσης του ανθρώπου στο σύμπαν. Είναι τα ερωτήματα, υπάρχει Θεός? Αν ναι, πώς μπορώ εγώ να καταλάβω την ύπαρξή του? Εγώ, ο μικρός άνθρωπος που ζω σε ένα μικρό πλανήτη, ένα μικρό πεπερασμένο χρονικό διάστημα, μπορώ να καταλάβω τον άπειρο Θεό? Προς τα που οδεύει η επιστήμη σήμερα και αν μπορώ εγώ να συνεισφέρω στο δρόμο αυτό της επιστήμης με κάτι το πρωτότυπο? Και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να μπορείς να βάνεις ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα αυτό που χτίζεται σιγά σιγά της επιστήμης και το οποίο απαντά τις ερωτήσεις των ερευνητών, αλλά και του κόσμου γενικότερα για την συνεισφορά της επιστήμης να μπορέσει και αυτός να κατανοήσει τα αντίστοιχα θέματα που ανέφερα πριν.
1: Πιστεύετε ότι η επιστήμη θα μπορούσε κάποιο να βοηθήσει να προσεγγίσει το Θεό, να δυναμώσει την πίστη του ή να καταλάβει τη θέση του στον κόσμο απέναντι στη δημιουργία ή και τον ίδιο τον Θεό?
0: Θα έλεγα και ναι και όχι. Το βασικό νομίζω έχει να κάνει με την προαίρεση του καθενός. Εάν κάποιος αναζητά πραγματικά την αλήθεια και το θέμα της επιστήμης και το θέμα, ας το πούμε γενικότερα, της θρησκείας, είναι θέματα τα οποία έχουν μια κοινή στόχευση, μια κοινή επιδίωξη. Και αυτή είναι η αποκάλυψη ή η ανακάλυψη της αλήθειας. Αποκάλυψη για την θρησκεία, ανακάλυψη για την επιστήμη. Επομένως, κατευθύνονται προς δύο κατευθύνσεις που ανέφερα, προς μία κατεύθυνση που είναι η κατανόηση της πραγματικότητας.

0: Αυτό είναι ένα θέμα που απασχόλησε και, όπως ξέρετε, και τους αρχαίους Έλληνες στοχαστές και φιλοσόφους. Τι είναι, το είναι. Η αποκάλυψη λοιπόν της πραγματικότητας είναι, γίνεται είτε με την επιστήμη, αλλά και μέσα από τη θρησκεία. Άλλωστε αναφέρουν οι γραφές ότι έδωκεν ο Θεός επιστήμη της ανθρώπης.
1: Ενδοξάζεστε τις θαυμασίες αυτού.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, όταν υπάρχει η καλή προαίρεση και η μη προκατηλημένη, θα έλεγα, διάθεση, θεωρώ ότι η επιστήμη και η θρησκεία πορεύονται δύο παράλληλους δρόμους, με διαφορετική μεθοδολογία, θα έλεγα, η κάθε μία. Προσωπικά δεν βλέπω να υπάρχει καμία σύγκρουση, γιατί πολλές φορές ακούω και με ενοχλεί αυτό, ότι υπάρχει σύγκρουση επιστήμης και θρησκείας, ότι είναι μεσαίωνας να αναφέρουμε τη θρησκεία σήμερα σε θέματα της επιστήμης και ούτω καθεξής. Προσωπικά δεν βλέπω καμία μα καμία τέτοια σύγκρουση. Άλλωστε υπάρχουν και μεγάλοι επιστήμονες, όπως ο Ζορζ Λεμέτρ, παραδείγματος χάρη, που είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε τη μεγάλη έκρηξη, το Big Bang.
1: Σωστά.
0: Ο οποίος ήταν ένας καθολικός ιερέας. Δεν εμποδίζει, όχι μόνο δεν εμποδίζει, αλλά πιστεύω ότι βοηθάει τα μέγιστα τον άνθρωπο να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις. Άρα δεν υπάρχει, υπάρχει μια συμπληρωματικότητα, θα έλεγα, στο στόχο που αναφέραμε πριν, στο στόχο της ανακάλυψης της και αποκάλυψης της αλήθειας.
1: Αξίζει να εμβαθύνουμε λίγο εδώ. Πολλοί θεωρούν ότι η πίστη πολλούς ανθρώπους τους κόβει, τους βάζει φραγμούς και όρια. Συνήθως βέβαια τα παραδείγματα είναι μάλλον από όχι τόσο υψηλού επίπεδου περιπτώσεις, όπως ανθρώπους που λένε ότι αυτό το έφτιαξε ο Θεός, άρα δεν χρειάζεται να το ερευνήσουμε. Πολλές φορές που είχαν δοθεί απαντήσεις από πιστούς ανθρώπους μέχρι και από την επίσημη εκκλησία, ότι δεν πρέπει να ερευνούμε πράγματα τα οποία άπτονται του Θεού. Έτσι, για παράδειγμα, υπήρχε παλιότερα η αίσθηση ότι δεν ερευνούμε τον ουρανό. Γι' αυτό και ο Νεύτωνας είχε πει ότι έφτιαξε τον παγκόσμιο νόμο που ένωσε γη και ουρανό, δηλαδή την ουράνια μηχανική με την μηχανική εδώ στον κόσμο μας. Αντίστοιχα, υπήρχαν πολλές συγκρούσεις από πολλούς επιστήμονες, οι οποίοι ήρθαν σε αντιπαράθεση με την τότε επικρατούσα θρησκεία της εποχής τους και της χώρας τους, της περιοχής τους, που η έρευνά τους έδειχνε ότι έμπαινε σε μονοπάτια ή σε χωράφια τα οποία θεωρούσε η θρησκεία ότι ήταν δικά της. Με αυτή τη λογική λοιπόν, πάρα πολλοί θεωρούν ότι η πίστη και η θρησκεία, και γενικότερα όταν λέμε θρησκεία, εννοούμε όλες τις θρησκείες, βέβαια η μεγαλύτερη μάχη έχει επικεντρωθεί περισσότερο στην καθολική, στη δυτική εκκλησία. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές την κληρονομούσαν και οι υπόλοιπες. Και εκεί έχει βγει μια ισχυρή αντιπαράθεση. Με πολύ δύσκολα περιστατικά, όπως είναι ο Τζορντάνο Μπρούνο, όπως είναι και το παράδειγμα του Γαλιλαίου, που ενώ ήταν φίλοι με τον τότε Πάπα, τελικά τον καταδίκασαν σε περιορισμό στο σπίτι του, για να μην λέει ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο, δηλαδή ο ήλιος είναι το κέντρο, το βαρυτικό κέντρο του δικού μας συστήματος. Οπότε αυτό πάρα πολύ το παίρνω σαν παράδειγμα ότι τελικά υπάρχει σύγκρουση, αλλά αξίζει να εμβαθύνουμε και να δούμε αν αυτή η σύγκρουση οφείλεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα και ανθρώπους, σε συγκεκριμένες αντιλήψεις, οι οποίες χάρη της εποχής και της κατάστασης τελικά ξεπεραστήκαν και φανήκαν ότι δεν ήταν προβλήματα, αλλά ήταν θέματα περισσότερο προσωπικά και τοπικά.
0: Δύο παρατηρήσεις να κάνω μόνο. Καταρχήν, πιστεύω ότι δεν πρέπει να ανακατεύεται, να το πω έτσι με λαϊκό τρόπο, η επιστήμη στα θέματα της θρησκείας και η θρησκεία στα θέματα της επιστήμης.
1: Σωστά.
0: Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι δυστυχώς στην δυτική καθολική εκκλησία υπήρξε αυτή η ανάμειξη και ήθελαν να επιβάλλουν και στην επιστήμη μία άποψη που έχει να κάνει με τον αριστοτελισμό, εν πάση περιπτώσει τον γεωκεντρισμό.
1: Είχε θεοποιηθεί κάπως
0: ακριβώς,
1: ο Αριστοτέλης.
0: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης λέγανε αυτός έφα. Ήτανε παρά, μαζί με τη βίβλο πίστευαν και τον
1: αυθεντία. Σωστά.
0: Και άρχισα, όσον αφορά το περιστατικό με τον Γαλιλαίο, αν εμβαθύνει κανείς και έχω ασχοληθεί κάπως με αυτό, υπήρχε και μια πολιτική σύγκρουση μέσα στην Καθολική Εκκλησία και η μεν ήταν εναντίον των δε και ο Γαλιλαίος χρησιμοποιήθηκε για να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους αυτές οι δύο φατρίες. Mm. Εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να είμαστε πραγματικά υπερήφανοι, διότι δεν υπήρξε, εξ όσων γνωρίζω, μια τέτοια ανάμιξη της θρησκείας στα της επιστήμης. Βέβαια, εμείς είχαμε και την προϊστορία του Αρίσταρχου, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος μίλησε για τον ηλιοκεντρισμό, ότι ο ήλιος είναι το κέντρο του σύμπαντος. Και ο Κοπέρνικος ουσιαστικά
1: είχε διαβάσει
0: τον Αρίσταρχο. Και αυτό αποδεικνύεται, μάλιστα έχει βρεθεί ένα από τα βιβλία, δεν θυμάμαι αν είναι ίσως το πρωτότυπο.
1: Τον αναφέρει.
0: Ναι, στη βιβλιοθήκη του Βατικανού συγκεκριμένα, όπου ο Κοπέρνικος λέει, όπως μας έχει διδάξει ο Αρίσταρχος, ο ήλιος είναι το κέντρο του πλανητικού μας σύστηματος και όχι η γη, για τους εξής λόγους, α, β, γ, διότι είναι ένα, να το πούμε απλά, καταρχήν ένα τεράστιο σώμα και υπολόγισε τη διάσταση του ήλιου να είναι πολύ μεγαλύτερη από τη διάσταση της γης. Σήμερα ξέρουμε ότι είναι 100 φορές μεγαλύτερος ο ήλιος από τη γη σε διάμετρο. Λοιπόν, δεν μπορεί ένα τεράστιο σώμα όπως ο ήλιος να περιστρέφεται γύρω από ένα μικρούτσικο σώμα όπως είναι η γη. Το αντίστροφο πρέπει να σημαίνει. Εμείς λοιπόν που είχαμε και την παιδεία, θέλω να πω, των αρχαίων Ελλήνων στοχαστών, ουδέποτε φτάσαμε στο σημείο να λέμε αυτά που έλεγαν με την Ιερά Εξένταση κτλ. Στη Δυτική Εκκλησία. Άρα λοιπόν, συνοψίζω λέγοντας ότι στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει το πρόβλημα της ανάμιξης όπως υπήρξε στην Καθολική Εκκλησία και καλό θα είναι, εν πάση περιπτώσει, να τα του Κέσσαρος το Κέσσαρι και τα του Θεού
1: να διαχωρίζονται.
0: Να διαχωρίζονται.
1: Έχω δύο ερωτήσεις σε αυτό. Αρχικά, πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Δηλαδή, ναι, μεν σε αρκετά σημεία και ίσως τα περισσότερα, η επιστήμη με την πίστη ή με τη θρησκεία έχουν δρόμους παράλληλους, έχουν διαφορετικούς πιθανόν τρόπους και μεθόδους. Δεν ξέρω αν έχουν και διαφορετικούς σκοπούς και στόχους, αλλά σε πάρα πολλά σημεία βρίσκονται τελικά. Βρίσκονται είτε όσον αφορά την επιβεβαίωση, την επιστημονική κειμένων και χωρίων της Αγίας Γραφής ή μετέπειτα και πατέρων της Εκκλησίας, βρίσκονται όσον αφορά την γέννηση του κόσμου, την γέννηση του ανθρώπου, βρίσκονται όσον αφορά το πού και πώς μπορεί να επιδρά ο Θεός στην κτήση και σε αυτά τα σημεία υπάρχει έντονη συζήτηση και εκεί συνήθως έχουν βρεθεί και διαμάχες για μια γρήγορη ανασκόπηση για τον Τζορντάνο Μπρούνο που έλεγε για τους πολλούς κόσμους. Ο Γαλιλαίος που πρόσβαλε την τότε σχεδόν θεοσεβούμενη θέση του Αριστοτέλη ότι εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου, η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. Και όλα ρέπουν, τίνουν προς αυτήν. Αργότερα υπήρχαν θέματα και πιο κοντινά στη δική μας εποχή, όπως είναι η θεωρία της εξέλιξης, με την οποία ξεκίνησε προφανώς η σύγκρουση σε προτεσταντικούς κύκλους και μετά και σε καθολικούς, από την Αγγλία, την Ευρώπη, όμως κατέληξε και σε εμάς και ακόμα μένεται αυτή η διαμάχη. Υπάρχει αρκετά μεγάλο μέρος πιστών και θεολόγων οι οποίοι θεωρούν ότι δεν είναι σωστή η θεωρία της εξέλιξης. Μετά έχουμε πάλι νέο κύμα που έχει έρθει από προτεσταντικές ομάδες όπως είναι ο Δημιουργισμός, που θεωρεί ότι η Αγία Γραφή είναι ακριβής, ότι οι γενναίες που περιγράφει είναι ακριβής και η γη είναι περίπου 6.000, μάλλον 10.000 ετών. 6 έως 10.000 ετών εξαρτάται από ποιος το υποστηρίζει και τι χρησιμοποιεί. Και οι διαμάχες αυτές είναι πολύ σκληρές, κυρίως στην Αμερική και φτάνουν μέχρι το ανώτατο δικαστήριο της Αμερικής για να αποφασίσουν τι θα διδάσκεται στα παιδιά. Αυτό είτε από κεκτημένη ταχύτητα είτε από δική μας όχι έντονη εμπλοκή το κληρονομήσαμε. Έχει έρθει και στην Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί ορθόδοξοι πιστοί οι οποίοι έχουν αντιπαραταχθεί με την επιστήμη και θεωρούν ότι η επιστήμη έχει υπερβεί τα ωριά της, μας λέει από πού γεννήθηκε ο άνθρωπος, πότε, με ποιο τρόπο, αν μπήκε μέσα ο Θεός αυτό ή όχι, ή αντίστοιχα για το σύμπαν, τη γη και τον κόσμο μας.
0: Να παρατηρήσω καταρχήν το εξής. Η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη δεν είναι βιβλία επιστημονικά. Ούτε καν θα μπορούσαν ο Μωυσής, ας πούμε, στη γέννηση, παραδείγματος χάρη, να περιγράψει την εξέλιξη του σύμπαντος μέσα από τη θεωρία της μεγάλης έννοιας. Παρόλα αυτά, σήμερα καταλαβαίνουμε τι εννοούσε ο Μωυσής στη γέννηση όταν γράφει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη, η δε γη είναι όρατος και κατασκεύασης» και είπε ο Θεός «γεννηθεί το φως» και γέννε το φως την πρώτη μέρα, ενώ η δημιουργία του ήλιου αναφέρεται στην τρίτη μέρα.
1: Δημιουργία ή εμφάνιση, κατά πολλούς λόγους.
0: Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχει το φως, είπε ο Θεός «γεννηθεί το φως» χωρίς να υπάρχει ήλιος και σελήνη. Από εδώ λοιπόν φαίνεται, σήμερα όμως γνωρίζουμε πολύ καλά
1: ότι υπήρχε πρώτο φως.
0: Τι υπήρξε? Το πρώτο φως, μετά τη μεγάλη έκρηξη, ακολούθησαν η δημιουργία των αστέρων και των πλανητών κτλ. Μετά από δισεκατομμύρια χρόνια. Και η περίοδος των ημερών ουσιαστικά δεν είναι 24 ώρες. Σημαίνει δεν υπήρχε καν γη για να υπάρχει το 24ωρο. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν πρέπει να ερμηνεύουμε να παίρνουμε τα βιβλία της Εκκλησίας, να διαγραφεί ως επιστημονικά βιβλία. Μιλάνε με όρους μεταφορικούς, τους οποίους όμως μπορεί κάποιος να αποκρυπτογραφήσει στην πορεία του χρόνου ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το άλλο σημείο που ήθελα να αναφέρω είναι ότι η πρόοδος από το άλλο μέρος της επιστήμης είναι συνεχής, αλλά τα αποτελέσματα της επιστήμης σήμερα είναι μικρότερα, λιγότερα από τα αποτελέσματα που θα έχει η επιστήμη αύριο. Η επιστήμη εξελίσσεται. Προσθέτει κάθε μέρα με έναν τρόπο το δικό της, το επιστημονικό, και όπως είπα, εμείς και ως φυσικοί γνωρίζουμε ότι έχουμε έναν τρόπο σκέψεως, και αυτό είναι το σημαντικό που λέω πολλές φορές και στους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο. Δεν έχει σημασία να μάθετε τι λέει η φυσική. Σημασία έχει να μάθετε πώς γίνεται η έρευνα στη φυσική και πώς σκέφτεται ένας φυσικός και πώς πρέπει να σκέφτεται ένας άνθρωπος υπό μία έννοια, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα, αποδεικνύοντας προτάσεις και πηγαίνοντας στο επόμενο θέμα με τη μεθοδολογία αυτή. Άρα λοιπόν η επιστήμη, χρησιμοποιώντας τη δική της μεθοδολογία, κάνει τα μικρά έστω βηματάκια κάθε μέρα, τα οποία όμως είναι αναπαραγωγήσιμα κατά κάποιο τρόπο από οποιονδήποτε σε οποιοδήποτε μέρος της γης. Σήμερα, για παράδειγμα, να αναφέρω εδώ πρέπει ότι, όπως τα ξέρετε πολύ καλά, η επιστήμη έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ύλη στο σύμπαν είναι που ακτινοβολεί και βλέπουμε, οι αστέρες, οι γαλαξίες, δεν είναι περισσότερο από το 5% της ύλης που υπάρχει. Και η υπόλοιπη είναι η λεγόμενη σκοτεινή ύλη, το 26%, και το υπόλοιπο 69% είναι η λεγόμενη σκοτεινή ενέργεια. Και αυτό από τις λέξεις καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουμε.
1: Άρα, σκοτάδι.
0: Ναι, η επιστήμη αυτό το 5% το έχει καταλάβει σε όχι πλήρως, αλλά σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει όμως το υπόλοιπο 95% το οποίο δεν καταλαβαίνει. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να θεοποιούμε και την επιστήμη. Διότι έχει και αυτή τα ωριά της. Όμως αυτό το 5% το έχει καταλάβει, διότι χρησιμοποιεί τη σωστή μέθοδο, όπως είπαμε. Γνωρίζουμε πλέον, όπως είπαμε πριν, ότι το σύστημά μας είναι ηλιοκεντρικό. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει μέχρι σε εκατομμύρια έτη φωτός. Δισεκατομμύρια έτη φωτός, την γέννηση του σύμπαντος, παρακολουθούμε κτλ. Αλλά όσον αφορά τη φωτεινή ύλη, πίσω όμως από αυτά που γνωρίζουμε, υπάρχουν πάρα πολλά, μα πάρα πολλά, τα οποία δεν γνωρίζουμε και θα μάθουμε στην επόμενη γενιά, και γι' αυτό στα πανεπιστήμια διδάσκουμε τους νέους φοιτητές για να αποκαλύψουν αυτά τα οποία δεν γνωρίζουμε σήμερα. Επομένως, υπάρχει το θετικό της επιστήμης που ανέφερα, η μέθοδός της και σταθερά προχωρεί, και το αρνητικό ότι δεν γνωρίζει τα πάντα. Τώρα, από εκεί πιάνονται ορισμένοι και λένε ότι θεωρία της, ξέρεις, εγώ δεν είμαι βιολόγος, δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες, ότι η ηλικία του σύμπαντος είναι μόνο 6.000 χρόνια κτλ. εξηγώντας verbatim που λένε στα αγγλικά, λέει, κατά λέξη πράγματα τα οποία στη γραφή είναι μεταφορικά. Δεν πρέπει λοιπόν με παροπίδες, θα έλεγα, να εξηγούμε, να κατανοούμε ή να μεταφράζουμε αυτά που διαβάζουμε, να έχουμε καλή προαίρεση, να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να μην ανακατεύουμε το τι θέλουμε εμείς να ακούσουμε ή τι νομίζουμε εμείς ότι η θρησκεία μας διδάσκει στα τις επιστήμες. Επομένως, ξαναλέω, θα κουραστώ να το λέω αυτό, ότι σεβόμαστε η μεν επιστήμη τις γραφές που έχουν αποκαλυφθεί, η δε θρησκεία και οι άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν με τις επιταγές της θρησκείας, τα αποτελέσματα και τις πρόοδους της επιστήμης, χωρίς να προσπαθούν να παρερμηνεύουν οι μεν τα δε.
1: Συνήθως εκεί το θέμα ήταν ότι, όπως είπα, πολλοί πιστοί φοβούνται ή έχουν μια αίσθηση ανησυχίας ή έντασης όταν ίσως η επιστήμη αρχίζει και τεντώνεται τόσο πολύ και ακουμπάει θέματα συνήθως που είναι της πίστης, όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία. Η δημιουργία του κόσμου, η δημιουργία του ανθρώπου. Ή αντίστοιχα η δυνατότητα παρεμβολής του Θεού. Ο Χόκινγκ είχε πει συγκεκριμένα ότι ένα επιχείρημα τον οποίο τον ίδιο τον είχε προβληματίσει πολύ είναι ότι αν υπήρχε Θεός δεν θα έπρεπε να βλέπουμε την επίδρασή του στο σύμπαν. Ό,τι έχουμε παρατηρήσει στη μικρή ζωή που έχουμε για την επιστήμη και την παρατήρησή μας για το σύμπαν φαίνεται να λειτουργεί κάτω από νόμους οι οποίοι δεν επηρεάζονται και δεν αλλάζουν, κυρίως σε κοσμολογικό επίπεδο και ίσως σε αστροφυσικό επίπεδο και ίσως και σε γήινο επίπεδο. Αυτό δίνει μια εικόνα σε έναν πιστό ότι ο Θεός μπορεί, μάλλον εμείς σαν επιστήμη, να βρούμε τρόπο να φτιαχτεί το σύμπαν μόνο του, να βγει η ζωή και η νοημοσύνη και τελικά ο άνθρωπος μόνος του αποτύχει, όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι επιστήμονες, και τελικά να μην υπάρχει και χώρος ο Θεός να μπαίνει και να αλληλεπιδρά σε αυτό το σύμπαν που πιστεύουμε ότι έφτιαξε. Αυτό ένας πιστός το θεωρεί ότι είναι ότι κάποιος μπαίνει στα μονοπάτια της πίστης και τσαλαβουτάει κατά κάποιο τρόπο και λέει ότι, με λίγα λόγια, δεν υπάρχει χώρος για το Θεό. Ξέρουμε που δεν ξέρουμε, δηλαδή υποθέτουμε πώς έγινε το σύμπαν, πώς ήρθε ο άνθρωπος στη ζωή και πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Άρα πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει χώρος για το Θεό. Τι θα απαντούσατε και στους δύο, και σε έναν που θα έλεγε από την επιστημονική πλευρά δεν υπάρχει χώρος και σε έναν πιστό που θα ένιωθε μια ανησυχία ότι με κάποιο τρόπο η επιστήμη σαν να φαίνεται να στριμώχνει, να σπρώχνει το Θεό έξω από τη ζωή μας?
0: Θα επανέλθω στο ότι πρέπει να σκεφτόμαστε με τον σωστό τρόπο. Και θα χρησιμοποιήσω, δηλαδή, σαν παράδειγμα το εξής επιχείρημα. Όταν περνάμε έξω από τον Παρθενώνα, την Ακρόπολη, μας εκστασιάζει οι αναλογίες του. Και αντίστοιχα, όταν βλέπουμε, από φωτογραφίες, γιατί εγώ προσωπικά δεν είχα τύχει να κάνω, μπαίνουμε στην Αγία Σοφιά και βλέπουμε αυτό τον Τρούλο, ο οποίος αιωρείται ανάμεσα ουρανού και γης. Πάει το μυαλό μας στους αρχιτέκτονες, στον Ανθέμιο και τον Ισίδωρο και στην προηγούμενη περίπτωση στον Εκτίνο και τον
1: Καλλικράτη
0: και το Φιδία εν μέρει. Υπάρχουν λοιπόν πίσω από αυτά τα δημιουργήματα, έτσι, συνεχίζω τον τρόπο που σκέπτομαι, κάποιοι αρχιτέκτονες οι οποίοι έφτιαξαν αυτά τα πράγματα τα οποία, αν τα συγκρίνει κανείς με ολόκληρο το σύμπαν, είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Mm-hmm. Αφού λοιπόν ισχύει, νομίζω, αυτό που λέγεται, ότι πας οίκος κατασκευαζόμενος υπότινος, οδε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Πίσω από κάθε δημιούργημα κρύβεται ένας δημιουργός. Εάν λοιπόν θεωρούμε την χρυσή τομή και τις αναλογίες της που έχουν δώσει τον Παρθενώνα ή το δημιούργημα της Αγίας Σοφιάς σαν κάτι το θαυμαστό, τι πρέπει να πούμε για το σύμπαν που πραγματικά ως αστρονόμος, εγώ οφείλω να πω ότι, και γι' αυτό έδωσα και στο βιβλίο μου τον τίτλο «Το εκπληκτικό σύμπαν», mm-hmm. όταν κάτι εκπληκτικό, δεν θα υπάρχει κάποιος πίσω που δημιούργησε αυτό το εκπληκτικό σύμπαν. Ένας εκπληκτικός, ας μου επιτραπεί, αρχιτέκτον.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω, πρέπει να χρησιμοποιούμε τη σωστή συλλογιστική, και αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Πίσω από κάθε δημιουργό δημιούργημα υπάρχει ένας δημιουργός, για να απαντήσουμε και στο ερώτημα ποιος δημιούργησε το σύμπαν. Βέβαια, ο Θεός είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε καθημερινά, ας πούμε, να έρχεται εδώ και να μας λέει «εγώ είμαι» κτλ. Διότι ένας τέτοιος Θεός δεν θα ήταν Θεός.
1: Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό σημείο να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή και να συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Στη φιλοσοφική σχολή.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάς, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ούμοι περιπατήσεν τη σκοτία, λέξη το φως της ζωής. Αύτη δε αισθήνει κρίσης, ότι το φως ελίληθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι, μάλλον το σκότος ή το φως. Πας γάρο φαύλα πράσων μισή το φως και ούκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθειαν έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεό εστίν εργασμένα.

Λόγοι αιώνιοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Από το κατά αιώνιν Ευαγγέλιο του Χριστού μας τα λόγια και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτου. Κύριε φώτισόν μου το σκότος, πάντα στο ξεκίνημά μας στις πρώτες ανάσες, στον πρόλογο τούτης της εκπομπής να φανερώνουν, να αποκαλύπτουν τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Συναμαρτωλοί αδελφοί, συμπολεμιστές του φωτός, ας ευχηθούμε και σήμερα το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα ανίκητα όπλα του, τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσουμε ενός εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος.

Και όταν φωτίσει ο Κύριος τον λίχνο της ύπαρξής μας, τότε θα φύγει μακριά από το δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι που περισσεύει στις μέρες μας, το σκοτάδι της συμφοράς, το σκοτάδι της πλάνης, το σκοτάδι του θανάτου.

Να σας ευχαριστήσουμε που επικοινωνείτε μαζί μας και μας ενισχύετε με την ανυπόκριτη αγάπη σας, με την προσευχητική σας δύναμη. Φτάνει σε εμάς παντί ο τρόπος, αλλά και με την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία, είναι το fotipapaki@yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Υπάρχει και το ομότιτλο ιστολόγιο μας στο διαδίκτυο, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας. Πολλές ευχές σε όλους αυτούς που διακονούν και κρατάνε συνέχεια ανοιχτή την αγκαλιά του ουρανού, στα ερτζιανά του ουρανού, στα ευλογημένα ραδιοκύματα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, και που πασχίζουν όλο και περισσότερο να αυξάνουν και να δυναμώνουν την έντασή του όπου γης. Το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ στις μέρες μας στο εκκλησιαστικό ραδιόφωνο. Στο ιστολόγιο επίσης θα βρείτε πολλές εκπομπές σε αρχείο που τηρείται εκεί, τόσο προσφάτων όσο και παλαιότερων, οπτικοποιημένες εκπομπές και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα από την ψυχή μας, έτσι όπως καταγράφονται εκεί, συνοδευμένα από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι. Και ένα κείμενο που μπορείτε να το βρείτε στο ιστολόγιο μας, βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, είναι το κείμενο που έδωσε τον τίτλο στη σημερινή μας εκπομπή, «Στη φιλοσοφική σχολή». Ακούστε το για να καταλάβετε, γιατί νομίζω ότι και πάλι ο τίτλος κάπως αλληγορικός. Πρωινό Αυγουστιάτικο, στα τελειώματά του το καλοκαίρι, ατμόσφαιρα καθάρια, η ματιά σου ανεμπόδιστη φτάνει ως την άκρη του γαλάζιου. Οξυγόνο αμόλυντο ξεχύλιζε στα στήθη σαν ανεβαίναμε με τον Γιώργη το ανηφορικό πετρωτό καλντερίμι. Αφήσαμε τα γυναικόπαιδα να κοιμούνται και μόλις αχνοβασίλεψε ο Ηλιάτορας πίσω από την πυραμίδα του πενταδάχτυλου, πήραμε τον δρόμο για τα ελατόφυτα ψηλώματα που ακουμπάνε ουρανό. Λίγο νερό σε ένα παγουράκι και ένα μαγκούρι κομμένο από δασίσκιο τιμουριά να στηρίζει στο δυσκόλεμα και στα αγκαθωτά περάσματα. Η θάλασσα στο πέρα κάτω προβάλλει σαν υφάδι απαλό στρωμένο γύρω από την πέτρα και την ελιά, την ευλογημένη μάνα γη των Μανιατών. Πώς πέρασε έτσι άλαλα τόση ώρα, γεμάτη από αναρρύθμιτες λέξεις η σιωπή. Και λαϊδιστές, και λαϊδιστές του ουρανού μέσα σε δροσοστάλαχτες φιλοσιές. Φτέρες και περήφανα οι Ιθαλοί προσθέτουν και άλλες δοξολογίες αυτές που η ψυχή μας ήδη αναπέμπει. Στο κατέβασμα τολμάμε να αρθρώσουμε λίγες λέξεις και να νοθεύσουμε για ελάχιστα τους ήχους του παραδείσου. Κουράστηκα, αδελφέ μου. Ας ξαποστάσουμε λίγο. Εκείνη τη στιγμή περνάγαμε μπροστά από το κημητήρι των Πρυπιτσίων. Να, ας μπούμε εδώ να πάρουμε μια ανάσα. Θυμήθηκα τότε ξαφνικά έναν αγιορείτη σοφό γέροντα, τον προφητηλιάτη πατέρα Ιωακήμ, που έχει τοποθετήσει πάνω από το κημητήρι και το οστεοφυλάκιο της σκήτης του μιαν επιγραφή. Φιλοσοφική σχολή.

Ας μπούμε λοιπόν να φοιτήσουμε, είπα στον Γιώργη που στιγμιαία απόρρισε. Στην φιλοσοφική σχολή, του είπα. Και μπήκε αμέσως το νόημα. Τέσσερις έχουμε εδώ στο ξεχώρι. Κάθε μια σπουδαία. Έχει βγάλει αρκετούς τελειόφυτους. Και έχει προβιβάσει και κάποιους για ανώτατες σπουδές, αιώνιες, στο Πανεπιστήμιο του Παραδείσου. Κάποιος είπε πως η ζωή αυτή πρόσκαιρη δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας διαρκής αγώνας. Να απομακρύνουμε συνεχώς το ρό από το άγριο και να το μεταστρέφουμε σε άγιο. Το τόσο φιλεπίστροφο αυτό γράμμα. Σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή της εισόδου μας. Πως αγώνα πρέπει να κάνουμε για να απομακρύνουμε και το βήτα αυτού του κόσμου του μάταιου και σκοτασμένου από το μακάβριο και να το κάνουμε έτσι μακάριο. Γιατί μόνο μακάριος, χαρούμενος αληθινά και με ελπίδα ζωής αιωνίου μπορεί να εξέλθει κανείς από μια φιλοσοφική σχολή.

Φωτογραφίες και μηνύματα, χαραγμένα πάνω στο μάρμαρο, στην πέτρα και στο ξύλο. Άλλα φανερά και άλλα μυστικά. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Να πεθάνεις πριν πεθάνεις, για να μην πεθάνεις όταν πεθάνεις. Κύριε, εδοκίμασάς με και έγνος με, μη συναπολέσεις τις αμαρτίες μου. Ζωής ο κυριεύων και του θανάτου, μνήσθητη Κύριε του δούλου σου. Τόσες σκέψεις, τόσα μηνύματα, τόση ελπίδα να φωλιάσει μέσα σου. Δάκρυα ποτισμένο κάθε προσκεφάλι προς την Ανατολή, με έναν σταυρό ακουμπισμένο πάνω του. Δάκρυα προσδοκίας, καρτερίας, όχι απελπισιάς. Δάκρυα προσμονής, προσμονής για το μεγάλο αντάμωμα.

Κι όμως, κάποιοι έχουν βαλθεί αυτές τις φιλοσοφικές σχολές να τις εξαλείψουν, να αφαιρέσουν την ελπίδα από τις ψυχές μας, την βεβαία ελπίδα του αιωνίου, να επαναφέρουν το ατέριαστο βήτα μέσα στο μακάριο, να μονιμοποιήσουν και να νομιμοποιήσουν ανίερα το μακάβριο. Όλοι αυτοί μανιωδώς και δαιμονιωδώς προσπαθούν σήμερα να επιβάλλουν την καύση των σωμάτων μετά τον αποχωρισμό τους από την αθάνατη ψυχή. Δεν έχουν αντικρίσει ποτέ τους όλοι αυτοί άφθαρτο σκήνομα. Στου Ιωνίου τα νησιά, στις Αγίας Γης τα σεβάσματα, στου Σαν Φραντζίσκο και στου Σβίρ τα αγιομέρια. Μα κι όταν τα είδαν, τα χλέβασαν απέσια. Δεν έχουν δει ποτέ τους όλοι αυτοί και δεν έχουν αγγίξει τα χείλη τους ιερά λείψανα μυροβλίζοντα αρήτως στα μέρη του Άθωνα, στα μετέωρα και σε κάθε γωνιά της Ορθοδοξίας μας. Με θερμοκρασία σώματος που άλλοι νιώθουν και άλλοι ακριβώς σημά τους δεν αντιλαμβάνονται το παραμικρό, πιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τη διαρκή παρουσία του Θεού μέσα από τους Αγίους Του, τα θαύματα και τα θαυμάσια Του. Δεν έχουν δει ανίατες ασθένειες να θεραπεύονται αυτοστιγμή στο πρώτο σταύρωμα πάνω στο νοσούν μέρος του σώματος. Δεν έχουν δει και μανάδες να μιλούν με τα κεκοιμημένα σπλάχνα τους, με μια χαρμολυπημένη απαντοχή, σε μια ολοζώντανη σχέση κοινωνίας και αληθινής ζωής, μακάριας και όχι μακάβριας. Δεν το χάσε το σπλάχνο της σημάνα που του μιλά στο κημητήρι. Δεν χάνεται ο άνθρωπος. Δεν είναι κουμπί, δεν είναι αντικείμενο για να απολεστεί. Δεν εξαλείφεται η ύπαρξή του, είναι αιώνιος και ζών. Καρτερεύει τη ζωή του μέλλοντος αιώνος.

Κι αν τον κάψουμε, κι αν τον κάψουμε δεν τον εξαφανίζουμε. Ας ακούσουμε κάποτε επιτέλους την προφητεία του Εζεκιήλ τη Μεγάλη Παρασκευή τη νύχτα, μετά την περιφορά του επιταφείου. Το παραμικρό απειροελάχιστο ίχνος μορίου που ταξιδεύει αιώνες τώρα στον αέρα, θα λάβει ξανά σάρκα, οστά και νεύρα. Μιλάει ο Θεός εκείνο το βράδυ και υπόσχεται και βεβαιώνει. Στις μέρες μας γίνεται λόγος μόνο για τα δικαιώματα των ανθρώπων, για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, στον αυτοπροσδιορισμό, στον προσανατολισμό. Καμιά έστω αναφορά του Θεού τα δικαιώματα. Δίδαξον με τα δικαιώματά σου, λέμε και επαναλαμβάνουμε από συνήθεια μόνο. Να μια άλλη παράμετρος που ελάχιστοι λαμβάνουν υπόψη. Ο άνθρωπός μας, για παράδειγμα, είχε εκδηλώσει την επιθυμία να αποτεφρωθεί μετά τον θάνατό του. Και εμείς που γνωρίζουμε και πιστεύουμε και δεν έχουμε υποτίθεται πλανηθεί από τις ολέθριες μεθοδίες του Μισόκαλου, σπέβδουμε να σεβαστούμε την επιθυμία του άρτη κοιμηθέντος ανθρώπου μας. Και τι κάνουμε? Στέλνουμε το άψυχο σώμα του στην αρνησή θεή Κάμινο. Εμείς που γνωρίζουμε και διαλαλούμε πως πιστεύουμε στις πίστες μας τα σωτήρια δόγματα και στην πανσέβαστη ιερή μας παράδοση. Τώρα που η ψυχή του ταξιδεύει, έχοντας πλέον πλήρη γνώση του ορατού και αουρά του κόσμου, με αγωνία μας φωνάζει. Μην σεβαστείτε την τελευταία μου επιθυμία. Μην με κάψετε, αδελφοί μου, σας εκλυπαρώ. Ακούστε με. Ακούστε την κλαίουσα ψυχή μου. Βάλτε με σε κυβούρι, σε τάφο ταπεινό, με καντιλάκι ακίμητο. Να παρακαλεί το έλεος του Κυρίου, μη με κάψετε. Σας οικετεύω. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, κάποιοι που δεν σέβονται την τελευταία επιθυμία του δικού τους ανθρώπου. Κι εκείνος από ψηλά τους ευχαριστεί. Και αναπαύεται η ψυχούλα του. Και καίει το φυτίλι της ελπίδας στην φιλοσοφική σχολή, όπου πλέον και εκείνος διδάσκει. Στην μακαρία σχολή της προσμονής και της ελπίδας.

Στη φιλοσοφική σχολή λοιπόν, το κείμενο και ο τίτλος του, βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, μπορείτε να το συναντήσετε και στο μότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής, και είναι η καύση των νεκρών, αυτό το θέμα που τελευταία μας απασχολεί τόσο πολύ. Και τόσα πολλά έχουν ακουστεί και τόσοι πολλοί έχουν πλανηθεί. Και δυστυχώς πλανώνονται και άνθρωποι που υποτίθεται πως πιστεύουν, όπως είπαμε και πριν, στα σωτήρια δόγματα της πίστης μας και στην πολυσέβαστη, πανσέβαστη, ιερή μας παράδοση. Και έρχεται ο σεβάσμιος γέροντας και ηγούμενος της Ιεράς Μονής, δοχειαρίου του Αγίου Όρους, ο γέροντας Γρηγόριος, ο αρχιπελαγίτης, έτσι αρέσκεται, να υπογράφει τα κείμενά του. Και είναι ο λόγος του αφυπνιστικός και ενοχλητικά δεικτικός για κάποιους. Μα είπαμε, υπάρχουν και κάποιοι που σέβονται περισσότερο τα δικαιώματα του Θεού από τα ψευδεπίγραφα των ανθρώπων. Με την αγιορείτικη σοφία του θα μας μιλήσει αυτή που σέβεται την ιερή παράδοση, αυτή που δεν εξοραίζει και δεν στρογγυλεύει τα ανίερα και ολέθρια. Κραυγή αγωνίας αγαπητική και όχι διχαστικά ζηλωτική, όπως δυστυχώς κάποιοι έχουν σπεύσει κατά καιρούς να χαρακτηρίσουν. Πονά ο γέροντας Γρηγόριος για την κατάντια μας και σαν πατέρας με αυστηρότητα, ναι, είναι αυστηρός, και νιάξιμο αληθινό μιλά και ταρακούνα από τα μέρη της Γοργοϊπικόου Παναγιάς. Μας λέει λοιπόν

σαν λαγωνικά σκυλιά ψάχνετε τι μας διαφοροποιεί από τους βάρβαρους λαούς και το καταστρέφετε. Άφρονες, άφρονες, μαζευτείτε. Ελάτε στα συγκαλά σας, γιατί θα σας συχαθεί και η μάνα που σας γέννησε. Βέβαια, η απέσια ανεσχυντία των κρατούντων μπορεί να κάνει την καύση των νεκρών υποχρεωτική. Τότε και ζώντες και τεθνεώτες θα ανοίξουν τα θικάρια τους και θα βγάλουν σπαθιά που θα λάμψουν στις ακτίνες του ηλίου. Θέλεις, κύριε Υπουργέ, να κάψεις τους γονείς σου? Κάψε τους και αποτεφρώσου και εσύ μαζί τους. Εμείς τον ουρανό τον θέλουμε κοντά μας. Δεν θέλουμε να κρατήσουμε αποστάσεις, γιατί τότε θα φανούμε επιλύσμονες των προγόνων μας. Δυστυχώς, κάποιοι εξακολουθούν να κακουργούν επάνω στο πτώμα της Ελλάδος και της ζωοδότρας εκκλησίας. Ότι φαντάστηκαν άνθρωποι κακούργοι του γένους μας, παίρνουν σάρκα και οστά. Μια οικογένεια έστειλε στην Αμερική για θεραπεία τον πατέρα. Ανήγγειλε ο διεστραμμένος γιος ότι ο πατέρας απέθανε. Και μετά από λίγο καιρό έστειλε δέμα στην αδελφή του και στη μάνα του με διάφορα φαγόσιμα. Μεταξύ αυτών υπήρχε και ένα κουτί με σκόνη που οι άνθρωποι το θεώρησαν ως τιμιά για το φαγητό. Το έριχναν στις σαλάτες και σε άλλα εδέσματα. Έπειτα από το δέμα ακολούθησε μια επιστολή που έλεγε ότι το κοιτίον φέρει την τέφρα του πατέρα. Φαντάζεστε την ταραχή μιας χριστιανικής οικογένειας. Να αισθάνεται ότι την τέφρα του πατέρα τους τη χρησιμοποίησαν για νοστιμία. Υπάρχει και μια άλλη διήγηση. Κάποιος ιεραπόστολος Φιλόθεος ναυάγησε στα νησιά του ωκεανού και άθελά του βρέθηκε ανάμεσα σε ανθρωποφάγους. Όταν με τον δικό του τρόπο κατάφερε να έρθει σε επικοινωνία με τον αρχηγό της φυλής, τον ρώτησε μια μέρα: «Ο πατέρας σου ζει?» «Όχι». «Πού τον έθαψες?» «Τον αγαπούσα τόσο πολύ που δεν άφησα το πτώμα του να πάει χαμένο και το έφαγα. Τον έθαψα στην κοιλιά μου». Και ανάδευε την κοιλιά του που ήταν ο τάφος του πατέρα του. «Έτσι σιγά σιγά», συνεχίζει ο γέροντας Γρηγόριος, «εγκαταλείπουμε τους θεσμούς του γένους μας και της Αγίας μας Εκκλησίας και γυρίζουμε πίσω στους αγρίους λαούς». Στην Ελλάδα και στο πιο μικρό νησάκι υπήρχε το λεγόμενο ασβεστοκάμινο και το ξυλοκάμινο. Το ένα μας έδινε ασβέστη για τα επιχρήσματα των κατοικιών μας και το άλλο κάρβουνα για τις ποικίλες ανθρώπινες ανάγκες. Σήμερα τέτοια καμίνια δεν υπάρχουν. Στη θέση τους στείνονται καμίνια να ψήνουν τους νεκρούς. Ο Ναβουχοδονόσορ είχε βέβαια προχωρήσει λίγο πιο μπροστά ακόμη και σε επτακαυθύσα κάμινο έκαιγε και τους ζωντανούς. Πώς μπορώ να φανταστώ τους γονείς μου να καίγονται σε διασυρίζον πυρ και μέσα σε κοιτίον για νοστιμιά στα φαγητά? Εμείς δεν θα κάψουμε τους νεκρούς μας. Αναλογιστήκατε τι πολιτισμός βγήκε από τους τάφους των προγόνων μας. Πόσα κτερίσματα και χρυσά σκεύη και νομίσματα έχουμε σήμερα στα μουσεία μας από αυτούς τους κεκριμένους τους λαγώνες της γης τάφους. Ακόμα και παραστάσεις ζωγραφικής τους κοσμούς. Αν επικρατούσε το κάψιμο των νεκρών, τι θα είχαμε σήμερα να δείξουμε στα μουσεία μας, αφού αυτά που φαίνονταν τα κατάκλεψαν η κλεφτουριά της Ευρώπης? Τόμοι ολόκληροι μπορούν να γραφτούν για τα κλεψιμέικα της ελληνιστικής, ρωμαϊκής και βυζαντινής εποχής και της καταραμένης τουρκοκρατίας. Από τις παραδοσιακές κηδείες εκφορές, πόσους υπέροχους λόγους έχει να μας δείξει η ελληνική λογοτεχνία. Τον επιτάφιο του Περικλέους, του Θουκυδίδου, τον επιτάφιο του Δημοσθένους, του Γοργία, του Υπερίδη, του Πλάτωνα και άλλων. Και η χριστιανική γραμματεία, επιτάφιος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου εις τον Μέγαν Βασίλειον, εις Κεσάριον, εις Γοργονίαν, του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Αν είχαμε αποβάλει στον τόπο μας αυτές τις συνήθειες, τι θα είχαμε σήμερα να σπουδάσουμε? Ο πολιτισμός κάθε κατοικημένης περιοχής φαίνεται από τα περιποιημένα κημητήρια. Ένα συνετός επισκέπτης παλιά ζητούσε πρώτα να επισκεφθεί το κημητήριο του οικισμού και μετά τον οικισμό. Γνώρισμα των πολιτισμένων λαών είναι η περιποίηση των κυποταφείων. Άκουσα και θαύμασα. Την ημέρα του Πάσχα στη Γεωργία παίρνουν το φαγητό τους και πάνε πάνω στους τάφους των κεκοιμημένων τους και τρώνε το άριστον του Πάσχα.
Κι έτσι σε αυτήν την χώρα δεν υπάρχουν ζωντανοί και κοιμημένοι. Είναι όλοι αναστημένοι.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Και συνεχίζει να μιλά για την καύση των αψύχων σωμάτων. Ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής, Δοχειαρίου Αγίου Όρους, Πατήρ Γρηγόριος, να έχουμε όλη την ευχή του. Εμείς θα θάπτουμε τους νεκρούς μας, γιατί το Ευαγγέλιο που πιστεύουμε μας λέει «Εκ των μνημείων εγερθίσονται εις την κοινήν Ανάστασιν». Ο Σταυρός πάνω από τον τάφο του κάθε και κοιμημένου συμβολίζει ότι επάτησε τον θάνατο και προσδοκά την Ανάσταση. Αν δεν είχαμε την ταφή των νεκρών, θα είχαμε σήμερα οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, λείψανα μαρτύρων και Αγίων. Θα απολαμβάναμε θαύματα από τις Λάρνακες των Αγίων της Εκκλησίας. Όλη η ορθόδοξη λατρεία είναι πεπλεγμένη με τα οστά των μαρτύρων και των οσίων τα οποία εκβλίζουν οι άματα. Οι χριστιανοί και τα αποκαίδια από τα οστά των μαρτύρων τα σύναζαν. Από τα λείψανα των μαρτύρων στήσαμε παντού θυσιαστήρια και έγινε όλη η γη θυσιαστήριο συμφιλιώσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να τιμούμε τους νεκρούς μας, να τους κυδεύουμε με λαμπάδες και θυμιάματα και να τους αποθέτουμε στην χένουσα γη. Οι μολοπισμένοι περί την πίστη να στους καίνε για να εξαλειφθεί το μνημόσυνό τους από τη γη.

Τέφρα είστε και τέφρα να γίνετε. Σαν λαγωνικά σκυλιά ψάχνετε τι μας διαφοροποιεί από τους βάρβαρους λαούς και το καταστρέφετε. Θέλεις, Υπουργέ, να κάψεις τους γονείς σου. Κάψε τους και αποτεφρώσου και εσύ μαζί τους. Εμείς τον ουρανό τον θέλουμε κοντά μας. Δεν θέλουμε να κρατήσουμε αποστάσεις, γιατί τότε θα φανούμε επιλύσμονες των προγόνων μας. Η εκφορά και η τάφη είναι εκείνα που πάντοτε μας υπενθύμιζαν τα πέραν του τάφου. Η τάφη των νεκρών μας είναι καρνάγια για να στείνουμε καράβια. Η φράση «Πού τεθήκατε αυτόν» είναι το αιώνιο ερώτημα για τους προγόνους μας. Ο τάφος τους είναι το δέσιμο μαζί τους. Είναι ένα αγκυροβόλημα για τη ζωή μας. Βέβαια, η απέσια ανεσχυντία των κρατούντων μπορεί να κάνει την καύση των νεκρών υποχρεωτική. Τότε και ζώντες και τεθνεώτες. Και έτσι κλείνει αυτό το κείμενό του ο Γέροντας Γρηγόριος, επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε και στον πρόλογό του. Τότε και ζώντες και τεθνεώτες θα ανοίξουν τα θικάρια τους και θα βγάλουν σπαθιά που θα λάμψουν στις ακτίνες του ηλίου. Άφρονες, άφρονες, μαζευτείτε, ελάτε στα συγκαλά σας, γιατί θα σας είχα θεί και η μάνα που σας γέννησε.

από ένα παλαιότερο άρθρο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λευρεωτικής κυρίου Νικολάου με τίτλο «Ταφή ή καύση, αμετάκλητη λήθη ή αιώνια μνήμη». Θα διαβάσουμε ευθύς αμέσως.

Υπάρχουν δύο βασικές αλήθειες για την ορθόδοξη χριστιανική πίστη σχετικά με τον άνθρωπο. Η πρώτη είναι ότι ο άνθρωπος έχει ψυχοσωματική οντότητα. Και η δεύτερη ότι η ψυχή του είναι αιώνια στη φύση της. Το σώμα του είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένο με την ψυχή του και η ψυχή με την θεϊκή πραγματικότητα. Η Εκκλησία δεν έχει μόνο διδασκαλία περί της ψυχής, αλλά βαθιά εμπειρία της. Δεν έχει απλά άποψη επί του θέματος, έχει βίωση αληθείας. Η αποκάλυψή της δεν της προσφέρεται μόνο διδακτικά, αλλά της επαληθεύεται βιωματικά. Δεν λέει αυτό που ξέρει, αλλά μεταγγίζει αυτό που ζει. Όταν βλέπει τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, δεν αντικρίζει σε αυτόν μόνο το σώμα του ή την χρονική παρουσία του, αλλά βλέπει την εικόνα του Θεού.

ψυχή αποτελεί ιερό γεγονός. Η στοιχείο που έχει να κάνει με τη σωτηρία, τον εξαγιασμό, την ένωση με τον Θεό, την βίωση της αιώνιας προοπτικής του ανθρώπου. Αυτό είναι το στοιχείο που, επειδή είναι υπαρκτό, καθιστά τον άνθρωπο ιερό. Η ψυχή με αυτήν την έννοια περιφρουρείται μέσα στο σώμα που το μεταμορφώνει σε ναό. Το σώμα που διαφυλάσσει το θησαυρό της ψυχής δεν είναι φυλακή. Ένα σώμα όμως που εν ζωή δεν τον σεβαστήκαμε, ούτε καν φιλόζωα το διατηρήσαμε. Που βιολογικά μεν το περιποιηθήκαμε στα εργαστήρια, ουσιαστικά όμως το καταστρέψαμε στην πρακτική της ζωής. Ένα σώμα στο οποίο η ιατρική δεν καλείται να θεραπεύσει μόνο τις συνέπειες της φυσιολογικής φθοράς επάνω του, αλλά και του ανορθόδοξου τρόπου και της αντίληψης ζωής μέσα του. Ένα σώμα που η ίδια η ψυχή μας το αγνώεις, και αντί μαζί του να επιτελέσει τον ιερουργικό σκοπό της, ικανοποίησε τις φιλίδωνες τάσεις και τις αμαρτωλές διαθέσεις της, και μάλιστα με την αποδοχή και νομική κάλυψη της κοινωνίας. Αυτό το σώμα είναι εύκολο, αυτή η κοινωνία και η ψυχή, να θέλουν να το κάψουν για να ολοκληρώσουν το έργο τους και να εξαφανίσουν την ασέβεια τους.

Για την Εκκλησία συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυριωτικής κύριος Νικόλαος. Για την Εκκλησία τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Το σώμα ως ο άνθρωπος είναι εν ζωή, το βλέπει ως θυσιαστήριο. Γι' αυτό και η βάναυση επέμβαση επάνω του και η υποταγή του στις ορμές που δουλώνουν το αυτεξούσιο, δηλώνουν ασέβεια και αποτελούν βεβήλωση και αμαρτία. Η συντήρηση και τροφοδοσία του γίνεται πάντοτε με προσευχή. Προσευχές της τραπέζης, η φροντίδα της υγείας του που συνδυάζεται με μυστήριο, το ευχέλαιο, η αναπαραγωγή του με άλλο μυστήριο, το γάμο, και τέλος ο εξαγιασμός του που επιτυγχάνεται με τη μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού μας. Μόλις ο άνθρωπος πεθάνει, το σώμα του γίνεται λείψανο. Τότε αυξάνει και ο σεβασμός μας σε αυτό. Το λείψανο αποτελεί την ανάμνηση μιας ιερουργίας που μέσα του επιτελεί το της σωτηρίας της ψυχής και την υπόμνηση μιας άλλης που τώρα αγνώστος συνεχίζεται έξω από αυτό, της δόξης της ψυχής. Το σώμα δεν περιμένει την καταστροφή του, αλλά την ετέρα μορφή του, όπως διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Την αναμόρφωσή του εις το αρχαίον κάλος. Αυτή είναι η αιτία που η Εκκλησία προσεγγίζει το σώμα με ιδιαίτερο σεβασμό και αισθήματα ιερά. Δεν και με τους ναούς, πολλό δε μάλλον τους έμψυχους ναούς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το σώμα είναι κάτι που δεν εγγίζεται και στο οποίο αρνούμεθα κάθε παρέμβαση. Το σώμα είναι το υποκείμενο στη φθορά στοιχείο του ανθρώπου. Η φυσική φθορά είναι η ισχυρότερη ίσως υπόμνηση της πτωτικής μας φύσεως. Κάθε βία η κίνηση που συνηγορεί στη συρρήκνωσή του προσβάλλει και την ψυχή. Για τον λόγο αυτό στο σώμα παρεμβαίνουμε μόνο θεραπευτικά, αναστέλλοντας την εξέλιξη της φθοράς όταν και όσο μπορούμε. Η διαδικασία της πρέπει να είναι εντελώς φυσική και ποτέ εξαναγκασμένη. Την αναλαμβάνει μόνο ο Θεός μέσα από τις συνθήκες που ο ίδιος προνοεί ή η φύση μέσα από την ευθύνη που της έχει ανατεθεί. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος που η Εκκλησία μας αρνείται την καύση των νεκρών. Αφήνει στη φύση να αναλάβει την ευθύνη της φθοράς του σώματος. Δεν το καίει, αλλά το αφήνει να σβήσει. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που η φύση επιτρέπει να μείνει κάποιο υπόλοιμα, αυτό έχει το λόγο του. Όταν και η φύση

φύση αρνείται την ολοσχερή διάλυση του ανθρωπίνου σώματος, τότε η νομοθετημένη καύση του δεν είναι αλήθεια πράξη επιλήψιμης βίας.

Τα οστά υπενήσονται ότι τα σώματα έχουν μεν όλα μία ομοιότητα, αλλά έχουν και διαφορές. Άλλα είναι τα κοκαλάκια ενός μικρού παιδιού στη θέα τους, και άλλα ενός ενήλικα, άλλα ενός ανθρώπου και άλλα κάποιου ζώου. Όταν όμως καούν, η στάχτη εξομοιώνει τα πάντα. Και στην περίπτωση αυτή που διατηρείται και δεν σκορπίζεται, δεν διακρίνονται οι διαφορές. Αυτές έχουν εξαλειφθεί για πάντα. Μαζί με τα χαρακτηριστικά του προσώπου έχει εξαφανιστεί και η εικόνα του ανθρώπου. Μόλις δε σκορπιστούν και τα υπολείμματα της τάχτης, μαζί με τα ψήγματα του κοινωνικού σεβασμού, οριστικοποιείται και η διαγραφή κάθε ίχνους παρουσίας του. Ο υπαρκτικός θάνατος έχει προσυπογράψει τον φυσιολογικό. Το υπόλοιμα του ανθρώπου δεν είναι η ισοπαίδωση και η απουσία, αλλά η ταυτότητα και του είδους και του προσώπου και η παρουσία. Ο αγώνας να διατηρήσουμε τα οστά, τα λείψανα, ό,τι περισσότερο από τον άνθρωπο μπορούμε σε αυτόν τον κόσμο, ισοδυναμεί με την ανάγκη μας να διατηρηθεί όσο περισσότερο γίνεται το πρόσωπό του στον άλλο. Ο σεβασμός μας στα νεκρά λείψανα πιστοποιεί την πίστη μας στην αθάνατη ψυχή. Οι νεκροί δεν είναι πεθαμένοι, αλλά και κοιμημένοι. Τοποθετούνται με σεβασμό στον τάφο, στραμμένοι προς Ανατολάς με την προσδοκία της Αναστάσεώς τους. Η Εκκλησία μας συνειδητά αρνείται τον όρο νεκροταφεία και επιμένει στον όρο κημητήρια. Και το κάνει αυτό όχι για λόγους ψυχολογικούς, για να μην αγριεύουμε, αλλά για λόγους καθαρά πνευματικούς. Νεκρός δεν σημαίνει τελειωμένος, που έχει τελειώσει, αλλά τετελειωμένος, που έχει τελειωθεί. Τέλος δεν σημαίνει λήξη, τέλος σημαίνει τελείωση. Τα οστά των νεκρών αποτελούν ανάμνηση της παρελθούσης ζωής τους, ενθύμηση της παρούσης καταστάσεώς τους, αλλά και υπόμνηση της μελούσης προοπτικής μας. Και αυτά με κανέναν νόμο δεν καίγονται.

Και συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυρεωτικής κύριος Νικόλαος. Η Εκκλησία δεν τιμά το σώμα και χωριστά την ψυχή, αλλά τον σύνδεσμο των δυο, τον άνθρωπο ως όλων. Στον κίνδυνο να ξεχαστεί ο άνθρωπος επειδή δεν φαίνεται η ψυχή του. Διατηρούμε το σώμα που δεν μας την θυμίζει μόνο όταν λειτουργεί, αλλά και όταν απλά υπάρχει. Η οριστική καταστροφή του σώματος, η καύση του, δεν είναι καύση νεκρού ανθρώπου, κάτι που καίγεται, αλλά προσπάθεια καύσης της ζωντανής ψυχής του, κάτι που δεν καταστρέφεται. Η ψυχή ζει. Αυτό φαίνεται από το ότι τα λείψανα έχουν ζωή, όχι βιολογική βέβαια, αλλά κάποιας μορφής πνευματική που όμως διαπιστώνεται. Όταν έχουμε άτομα που η βίωσή τους της πνευματικής πραγματικότητας ήταν τόσο έντονη ώστε και από τότε που ζούσαν εν χρόνο την παχύτητα αυτού του κόσμου, αυτά να λειτουργούν στις συχνότητες του άλλου, τότε ο θάνατός τους είναι κύμηση που αποτυπώνεται στα λείψανά τους. Είναι πολύτιμη εμπειρία της Εκκλησίας, διαρκώς επαληθευόμενη, ότι πλήστα όσα εξ αυτών εμφανίζουν η διάζουσα χάρη. Είναι γνωστό ότι συχνά τα λείψανα των αγιοριτών μοναχών αλλά και των άλλων εξαγιασμένων ανθρώπων που η ζωή τους τίμησε το σώμα και η ψυχή τους φανέρωσε μεγαλύτερη ευρωστία και ζωτικότητα από αυτό, διατηρούν μια εντυπωσιακή ευκαμψία για ώρες μετά θάνατο. Δεν κοκαλώνουν. Αλλά και η αποδεδειγμένη ευωδία, το κέρινο χρώμα τους, η θαυματουργική χάρη τους, η φυσική αυθαρσία ολόσωμων Αγίων, στοιχεία ασυνήθη και φυσικώς ανεξήγητα, είναι αναμενόμενα φαινόμενα της πνευματικής πραγματικότητος. Αυτά τα λείψανα για την ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση και συνείδηση αποτελούν περιουσία πολυτιμότερη και από τη διδασκαλία της, θησαυρούς αναγκαιότερους και από τα σκεύη της. Στα λείψανα των μαρτύρων της εδράζονται οι Άγιες Τραπεζές της. Αν αυτά τα κάψει, θα έχει ήδη θυσιάσει τα ιερά θυσιαστήριά της. Θα έχει καταστρέψει τα ζωτικά της πλάχνα. Η ψυχή υπάρχει, ζει και αναγνωρίζει το σώμα της και μετά θάνατον. Βλέπει και μπορεί να αντικρίσει την καύση του. Άραγε θα την εγκρίνει. Η ίδια στην κατάσταση που είναι δεν βλάπτεται από τις δικές μας ενέργειες, ούτε και όταν τις καταστρέφουν το δικό της σώμα. Η ασέβεια επάνω της όμως φθήρει εμάς. Το ηθικό κριτήριο σε μια τόσο κέρια απόφαση για την Εκκλησία είναι πνευματικό. Δεν έχει να κάνει με τις επιλογές μιας πεθαμένης κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που αρνείται την αθανασία της. Αλλά με τις προτιμήσεις της αθάνατης ψυχής. Της ψυχής που επιβεβαιώνει την αιωνιότητά της. Αν μας ρωτούσαν πώς θα προτιμούσαμε να φύγει από αυτόν τον κόσμο κάποιος δικός μας. Από εγκεφαλική αποπληξία, από καρδιακή ανακοπή, με παραμορφωτικά εγκάβματα ή να αποτεφρωθεί από ανάφλεξη και πυρκαγιά. Έχω την εντύπωση πως ο τραγικότερος τρόπος θα ομολογούσαμε πως είναι ο τελευταίος. Είναι φυσικό στον άνθρωπο όταν αποχαιρετά τον άνθρωπό του να θέλει να αντικρίσει για τελευταία φορά την οικία σε αυτόν όψη και όχι το αποτρόπαιο καταντημά του σε απάνθρωπη, ανίκια και απρόσωπη στάχτη. Η λεπτή αγάπη των στιγμών εκείνων εκφράζεται ως ανάγκη να αγκαλιάσει κανείς, να φιλήσει, να χορτάσει το βλέμμα του, να εκδηλωθεί τρυφερά πάνω στο άψυχο σώμα. Αν μας πληγώνει η βία της φύσεως, πώς εμείς επιλέγουμε τη βία του αυτεξουσίου μας. Όταν κάτι είναι πολύτιμο και το χάνουμε, προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο από αυτό μπορούμε. Ποτέ δεν νομοθετούμε τη βίαιη μείωσή του. Τη μείωση του τελευταίου ανεκτήμητου, υπολείμματός του.

Η απόφαση ότι δεν έχουμε χώρο στα κημητήριά μας ισοδυναμεί με προσβολή. Αν δεν έχουμε, να δημιουργήσουμε χώρο. Η αγάπη δημιουργεί και χώρο και προϋποθέσεις. Η χρηστική ανάγκη ποτέ δεν είναι ουσιαστική και πάντα πιστοποιεί τη στενότητα του καρδιακού χώρου. Η ανάγκη του σεβασμού είναι πολύ μεγαλύτερη για αυτόν που τον εκχωρεί παρά για αυτόν που αποδέχεται. Έτσι που βαδίζει η κοινωνία μας, δεν θα έχει μόνο έλλειψη χώρου, αλλά και ανθρώπους δεν θα βρίσκει για να θάψουν, ίσως και για να κάψουν τους νεκρούς της. Στο απέραντο γυροκομείο του πολιτισμένου κόσμου μας, όπου οι νέοι τείνουν να γίνουν πολύ λιγότεροι από τους ηλικιωμένους και οι γεννήσεις πολύ πιο σπάνιες από τους θανάτους, θα υπάρχουν νεκροί και όχι νεκροθάφτες. Αντί να ενδιαφέρεται η κοινωνία μας για την αρχή της ζωής, για παράδειγμα το δημογραφικό πρόβλημα, υπεραπασχολείται με το τέλος και με την καύση. Η ίδια νοοτροπία που αποφεύγει τη γέννηση, δηλαδή τη ζωή, αυτή που απορρίπτει και τους γέρους, αυτή που προτείνει την ευθανασία, αυτή που η ίδια δεν αντέχει και τους νεκρούς, αρνείται τη δημιουργία και επιλέγει την καύση. Αυτή υπογράφει το οριστικό τέλος του τέλους, το τέλος του σκοπού, το τέλος του ανθρώπου. Αυτοί που αγνόησαν το δικαίωμα του ανθρώπου για το Θεό και πρόσβαλαν τα παράγραπτα δικαιώματα του Θεού για τον άνθρωπο, αυτοί και μόνον μπορούν να επικαλούνται τα λεγόμενα ανθρώπινα δικαιώματα για να νομιμοποιήσουν την ασέβειά τους στον άνθρωπο. Η καύση των νεκρών δεν είναι ατομικό δικαίωμα του νεκρού πλέον ανθρώπου. Η διατήρηση του σώματός τους αποτελεί κοινωνική υποχρέωση σεβασμού και επιβιώσεως του προσώπου του. Είναι αδύνατο το θέλημα του ενός, κι ας αποκαλείται αυτό δικαίωμα, να προσκρούει στην ανάγκη για σεβασμό του συνόλου. Δεν μπορεί να είναι δικαίωμα κάποιου να τον κάψουμε εμείς. Το θέμα δεν είναι αν κάποιος επιθυμεί να καεί, είναι αν η κοινωνία θα δεχθεί να τον κάψει. Η κοινωνία με την καύση των νεκρών προσυπογράφει το δικό της τέλος, τον μηδενισμό της. Μια κοινωνία που δεν αντέχει τον άνθρωπο ούτε στην ασθένειά του, ούτε στην αδυναμία του, ούτε στο θάνατό του. Μια κοινωνία που καίει τους νεκρούς της. Μια κοινωνία που καταστρέφει και την ανάμνηση της ζωής και την ενθύμηση των μελών της. Αυτό είναι τα λείψανα. Μια κοινωνία που κάνει την αρχή του ανθρώπου τεχνητή και μηχανική και το τέλος του οριστικό και αμετάκλητο. Μια κοινωνία που αρνείται την πνοή του αιώνιου και εγκλωβίζεται στην ασφυξία του εφήμερου. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η κοινωνία με τη ζωή? Ακόμη και οι άθεοι υπογράμμιζαν την ανάμνηση των επίγειων θεών τους με τα ρηχεύσεις των σωμάτων τους. Περίπτωση Λένιν. Ή όπου αυτό δεν ήταν δυνατόν, με κατασκευές αγαλμάτων και ψεύτικων ομοιωμάτων.

Και καταλήγει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λευρωτικής κ. Νικόλαος σε ένα παλαιότερο άρθρο του με τίτλο «Ταφή ή καύση, αμετάκλητη λήθη ή αιώνια μνήμη». Φαίνεται πως το αποτέλεσμα του ανθρωπισμού χωρίς Θεό, του πολιτισμού χωρίς αξίες και του μηδενισμού χωρίς σκοπό, το αποτέλεσμα της σύγχυσης της αθεΐας είναι η εξαφάνιση του ανθρώπου, η καύση και του τελευταίου υπολείμματός του. Η καύση των νεκρών οδηγεί στην καύση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Κατόπιν τούτων, δεν είναι ότι δεν της επιτρέπεται, αλλά η Εκκλησία δυνατεί και αρνείται να δεχθεί μια απλώς χρηστική και καθόλου πιστική λύση ελάσσονος πρακτικής βαρύτητος και να θυσιάσει το βίωμα του σεβασμού της στη θεϊκότητα του προσώπου του κάθε ανθρώπου, πόλο μάλλον του ανθρώπου που αυτή βάφτισε στην κολυμβήθρα της, τιμώντας ταυτόχρονα και την ψυχή και το σώμα του. Το μείζον δεν μπορεί να υποταχθεί στο έλασον. Είναι αδύνατον όποιος πιστεύει στην Εκκλησία και αποδέχεται την πρόταση ζωής της, όποιος ζει την πραγματικότητα της ψυχής, όποιος σέβεται τον άνθρωπο να μην τιμά και το σώμα. Το σώμα χρήζει μεγαλύτερης τιμής και σεβασμού από την κοινωνία μετά θάνατον, από όση περιποίηση και προστασία δέχθηκε από τον ίδιο τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ζωής του.

πραγματικά συνταρακτική και τόσο μεστή θεολογίας και βιωματικής εμπειρίας. Η άποψη του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαυριωτικής κυρίου Νικολάου, εμείς θα κρατήσουμε και το μήνυμα που μας έστειλε λίγο πριν ο γέροντας Γρηγόριος ο Δοχιαρίτης. Τον ουρανό τον θέλουμε κοντά μας. Μη σεβαστείτε λοιπόν. Αυτή είναι η κατακλείδα της σημερινής μας εκπομπής με τίτλο «Στη φιλοσοφική σχολή». Δόθηκε από ένα κείμενο ομότιτλο και μια επίσκεψή μας λίγο καιρό πριν σε ένα κημητήριο της λατρεμένης μας Μανιάτικης Γης, ενθυμούμενη τον γέροντα Ιωακείμ, τον προφητηλιάτη, τον Αγιορείτη, που πάνω από το κημητήριο και το οστεοφυλάκιο στη σκήτη του προφητηλία και στο Αγιώρος, στο περιβόλι της Παναγίας μας, έχει βάλει μια επιγραφή με τίτλο «Φιλοσοφική σχολή». Ας μην σεβαστούμε την τελευταία επιθυμία κάποιου κοντινού μας ανθρώπου, εφόσον περνάει από το χέρι μας βέβαια, έτσι. Και ας μην στείλουμε το άψυχο σώμα του στην άρνησή θεή Κάμινο. Είναι πραγματικά οξύμορο να πράττουν διωτοτρόπως άνθρωποι που γνωρίζουν και διαλαλούν πως έχουν βαθιά πίστη και ατράνταχτα πιστεύουν τα σωτήρια δόγματα και όσα μας κληροδότησε θαυμαστά η ιερή μας παράδοση. Ας μην σεβαστούμε την τελευταία αυτή επιθυμία του δικού μας ανθρώπου. Και είναι σίγουρος πως εκείνος από ψηλά θα μας ευχαριστήσει και θα αναπαύεται η ψυχούλα του. Γιατί τώρα που αυτή ταξιδεύει έχοντας πλέον πλήρη γνώση ορατού και αυρά του κόσμου, αγωνιά για το αν θα πραγματοποιηθεί εκείνη η τελευταία του, τόσο πλανεμένη επιθυμία. Και μας φωνάζει να μην την σεβαστούμε. Μας φωνάζει να τον βάλουμε σε κυβούρι, σε τάφο ταπεινό, με καντιλάκι ακίμητο να παρακαλεί το έλεος του Κυρίου. Και έτσι βρίσκει ανάπαυση. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ας μην έχουμε αμφιβολία. Και θα καίει πλέον το φυτίλι της ελπίδας στην φιλοσοφική σχολή, όπου πλέον εκείνος ο αγαπημένος μας, ο κοντινός μας άνθρωπος, και εκείνος πλέον θα διδάσκει στη μακαρία φιλοσοφική σχολή της προσμονής και της ελπίδας, σε κάθε ευλογημένο κημητήρι της Αγίας Ορθοδοξίας μας. Με κανένα νόμο δεν καίγεται, δεν εξαλείφεται, δεν εξαφανίζεται το αιώνιο. Και εκείνα τα μηνύματα που βρίσκουμε πάντα γραμμένα στο μάρμαρο, στο ξύλο ή στην πέτρα, στα μνήματα των αγαπημένων μας. Όχι αυτά που έχουν στίχους από τραγούδια και άλλα εφιολογήματα. Δεν έχουν καμία αξία και δεν κρύβουν καμιά προσδοκία αιωνίου ζωής όλα αυτά. Μα εκείνα που έχουν μέσα της πίστης μας τα πανίερα λόγια, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, το μνήσθητη Κύριε του δούλου σου, αυτά που φανερώνουν πως ζωής ο κυριεύων και του θανάτου είναι μόνο ένας.

0: Χριστός μας διαπρεσβειώνει της υπεραγίας Μητρός Του. Να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Υγεία σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δες πείνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκυράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει για Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονή Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μουσική της Σμύρνης μέσω μιας συναυλίας η οποία δόθηκε το 2023 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η συναυλία «Από τις τάχτες της Σμύρνης, το στολίδι της Μικράς Ασίας» είναι αφιερωμένη στη μουσική και πολιτισμική κληρονομιά της Σμύρνης αλλά και των ελληνικών ορθόδοξων κοινοτήτων της Μικράς Ασίας. Αφετηρία της αποτελεί το τραγικό ιστορικό πλαίσιο των αρχών του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα η καταστροφή της Σμύρνης το 1922, η οποία οδήγησε στον βίαιο ξεριζωμό των ελληνικών και αρμενικών πληθυσμών και στην διάλυση ενός από τα σημαντικότερα πολυπολιτισμικά κέντρα της Ανατολικής Μεσογείου. Η Σμύρνη υπήρξε για αιώνες μια κοσμοπολίτικη και οικονομικά ανθυρή πόλη με έντονη πνευματική και μουσική ζωή. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερα πλούσια παράδοση εκκλησιαστικής μουσικής, η λεγόμενη Σμυρναίκη Ψαλτική, η οποία συνδύαζε τη βυζαντινή λειτουργική παράδοση με το ευρύτερο μουσικό περιβάλλον της Οθωμανικής Ανατολής. Το πρόγραμμα της επικείμενης συναυλίας παρουσιάζει ύμνους και μέλη που συνδέονται με αυτή τη μικρασιατική παράδοση, αναδεικνύοντας τόσο παλαιότερο ρεπερτόριο όσο και συνθέσεις ψαλτών που έδρασαν στη Σμύρνη και στις γύρω περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο η μουσική αυτή διατηρήθηκε μετά την καταστροφή του 22, μεταφερόμενη από τους πρόσφυγες στην Ελλάδα και στη Διασπορά, όπου συνέχισε να καλλιεργείται και να επηρεάζει τη βυζαντινή μουσική του 20ου αιώνα. Μέσα από τη μουσική αφήγηση της συναυλίας αναδεικνύεται η ανθεκτικότητα και η δημιουργική συνέχεια μιας παράδοσης που γεννήθηκε σε συνθήκες συνύπαρξης πολιτισμών, δοκιμάστηκε από ιστορική βία και τελικά επέζησε ως ζωντανή παρακαταθήκη μνήμης, ταυτότητας και πίστης. Ο υπεύθυνος διοργανωτής και χωράρχης της συναυλίας, πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ναού Αγίας Τριάδος στη Νέα Ορλεάνη της πολιτείας Λουιζιάννα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριος Τζον Μάικλ Μπόγερ, θα μας εισαγάγει ακόμη καλύτερα στη συναυλία.
1: Χαίρετε. Σας στέλνω θερμούς χαιρετισμούς από τη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάννας, Αμερικής. Το φθινόπωρο του 2022, η σύζυγός μου, φιλόλογος και ιστορικός διδάκτορ Ευαγγελία Μπουμπουγιατζή, έδωσε διάλεξη στο Ελληνοαμερικανικό Πολιτιστικό Κέντρο και Μουσείο στο Πόρτλαντ του Όρεγον με θέμα «Η καταστροφή της Σμύρνης», με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από αυτό το φρικτό γεγονός, το οποίο αποτέλεσε και αντικείμενο της διδακτορικής της διατριβής. Καθώς τη βοηθούσα στη μετάφραση της διάλεξης στα αγγλικά, συνειδητοποίησα ότι το τεράστιο προσφυγικό κύμα από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη προς την Ελλάδα έφερε μαζί του και το ιδιαίτερο ύφος και το ρεπερτόριο της παραδοσιακής εκκλησιαστικής μουσικής αυτών των περιοχών. Ταυτόχρονα μου έγινε σαφές ότι ένας πρόσφορος και ουσιαστικός τρόπος για να τιμηθεί η εκατονταετηρίδα των γεγονότων αυτών θα ήταν η παρουσίαση μιας συναυλίας αφιερωμένης σε αυτό το ρεπερτόριο που προέρχεται από την ιστορική ψαλτική σχολή της Σμύρνης και από τους πρόσφυγες που μετέφεραν το μουσικό αυτό ύφος στην Ελλάδα. Ως αναπληρωτής μουσικός διευθυντής του Συνόλου Καπέλα Ρωμάνα, πρότεινα το πρόγραμμα στον μουσικό διευθυντή Αλέξανδρο Λίγκα και στον Executive Director Mark Powell και άρχισε να προετοιμάζω το πρόγραμμα χωρίς να ξέρω ακριβώς τι θα βρω στο ρεπορτόριο. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου για την συναυλία, γοητεύτηκα ιδιαιτέρως από το ύφος και την συνθετική μέθοδο αυτών των έργων. Η συγκλονιστική και τραγική ιστορία της καταστροφής της Σμύρνης αποτελεί το υπόβαθρο του προγράμματός μας «Out of the Ashes of Smyrna» από τη στάχτη της Σμύρνης. Η πολιτισμική ζωντάνια της Μικράς Ασίας γέννησε έναν πλούτο συνθέσεων και εκδόσεων ψαλτικής τέχνης από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τις αρχές του 20ου. Οι εκδόσεις αυτές, που περιλάμβαναν τόσο κλασικά μουσικά κείμενα όσο και νέα έργα συνθετών ενταγμένων στην παράδοση, εξυπηρετούσαν διπλό σκοπό. Πρώτον, τη διατήρηση της τέχνης και δεύτερον, τη δημιουργική διεύρυνση των ορίων της. Οι ψάτες και συνθέτες της Σμύρνης και άλλων περιοχών της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης, στενά συνδεδεμένοι αλλά ταυτόχρονα έξω από τον αυστηρά συντηρητικό πυρήνα της Κωνσταντινοπόλεως, καλλιέργησαν ένα ύφος σύνθεσης που εν σωμάτωνα χωρίς δισταγμό μουσικά στοιχεία τόσο από την Ανατολή όσο και από τη Δύση. Το αποτέλεσμα είναι μια μουσική μορφή που, αν και παραμένει στο ιδίωμα της βυζαντινής μουσικής, δοκιμάζει και ενίοτε υπερβαίνει τα όρια της τροπικής θεωρίας, της δομής των διαστημάτων, της φωνητικής έκτασης και της δεξιοτεχνίας. Αν οι πατριαρχικοί ιεροψάλτες της Κωνσταντινοπόλεως του 19ου αιώνα υπήρξαν η ακλόνητη φρουρή του κάστρου, τότε οι Σμυρναίοι ιεροψάλτες της ίδιας εποχής ήταν οι εξερευνητές και ανιχνευτές οι οποίοι διεύρυναν την εμβέλεια του μουσικού τους βασιλείου. Συνέθεταν κανονικά και συχνά την εκκλησιαστική μουσική τους στο σύστημα των μακάμ της Οθωμανικής κλασικής μουσικής, ενσωματώνοντας όχι μόνο τις τροπικές δομές, αλλά συχνά και τα μελωδικά σχήματα και τις ρυθμικές ιδιαιτερότητές της. Κατά τον 19ο αιώνα, θεωρούσαν την Οθωμανική κλασική μουσική εξίσου δική τους όσο και την ψατική τέχνη. Όλα αποτελούσαν μέρος του ηχητικού τους κόσμου και της πολιτισμικής τους ταυτότητας. Η προσέγγιση αυτή δεν αντιμετωπίστηκε πάντοτε θετικά από τους πατριαρχικούς ψάλτες όμως. Ο Άγγελος Βουδούρης, πρώτος δομέστικος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, περιγράφει την εμπειρία του από επίσκεψή του στη Σμύρνη ως εξής.
0: Τους μήνας Ιούνιον, Ιούλιον και Αύγουστον του 1919 της ελληνικής κατοχής διήλθον εις την Σμύρνην. Εποφελούμενος αυτήν την ευκαιρία τακτικά κατά πάσαν Κυριακήν και εορτήν επεσκεπτόμην τους εκεί ναούς δια να ακούω τους μουσικούς διδασκάλους της Σμύρνης. Παρετήρησε ότι όλοι τον γενικώς απήχων πολύ κατά την εκτέλεση της εκκλησιαστικής ψαλμοδίας από τους ψάλτας της Κωνσταντινούπολεως. Η μουσική εκκλησιαστική εδώ εις την Ιωνίαν, δεν μπορώ να εννοήσω το γιατί, παρουσιάζει το διαφορετική στο μέλος αυτής. Κάτι το ανατολίτικο είναι κυριάρχη και οι ψάλτε εδώ δεν είχαν την φωνή και το όργανο των Κωνσταντινουπολιτών ψαλτών. Η Σμύρνη ήταν μια πόλη σπουδαιοτέρα από πάσης απόψεως. Αυτή μετέδιδε τα φώτα της και εις άλλας πόλεις και κομοπόλεις του εσωτερικού της. Η το εστία εξής μετεδίδετο και η μουσική εις τους ιεροψάλτας των περί την Σμύρνην επαρχιών. Εδώ επεκράτει ιδιαίτερος τύπος εκτελέσεως των εκκλησιαστικών ασμάτων. Φαίνεται ότι ο τύπος αυτός είχε επικρατήσει και διαδοθεί από τις εποχές του πρωτοψάλτου του Μητροπολιτικού Ναού Αγίας Φωτεινής Νικολάου και κατόπιν του μαθητού εκείνου πρωτοψάλτου Μισαήλ Μισαηλίδου. Κατά την γνώμη μου, εις τους δύο τούτους διδασκάλους οφείλεται ομορφωθείς διάφορος τύπος της εκτελέσεως της μουσικής. Οι κατόπιν ψάλτε της Μύρνης και των επαρχιών του εσωτερικού αυτής υπήρξαν άμεσοι μαθητές των δύο τούτων διδασκάλων. Κανείς δε ψάλτης δεν μπορεί επί πολλήν χρόνων ψάλων εν Σμύρνη να μην υποστεί την επίδραση του εκεί μουσικού περιβάλλοντος. Το σμυρναϊκό ψαλτικό ύφος απεμάκρυνε το μέλος της μουσικής από το ύφος της Μεγάλης Εκκλησίας. Οι Σμυρναίοι ψάλτε, όσον καλήφωνοι και αν ήσαν, δεν εγίνοντο ευάρεστοι στους Κωνσταντινουπολίτας ακροατάστων. Όλοι τον γενικώς έψαλαν αλλά σμυρναίκα.
1: Πράγματι, η διαφορά είναι εντυπωσιακή, όπως φαίνεται και στο ρεπερτόριο της συναυλίας μας, η οποία έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 2023 στο Portland και στο Seattle και το 2024 στην Βοστόνη και εδώ στη Νέα Ορλεάνη. Όπως είναι γνωστό, η Σμύρνη υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Ανατολής και ένα από τα λαμπρότερα κέντρα του ελληνισμού εκτός του ελληνικού κράτους. Κοσμοπολίτικη, ανοιχτή στο εμπόριο και τις ιδέες, φιλοξενούσε Έλληνες, Αρμένιους, Εβραίους, Οθωμανούς και Ευρωπαίους σε μία κοινωνία που παρά τα εμπόδια παρήγαγε πλούτο, παιδεία και πολιτισμό. Ο ελληνικός πληθυσμός της πόλης ήταν οικονομικά ισχυρός, κοινωνικά οργανωμένος, πολιτισμικά ενεργός και βαθιά συνδεδεμένος με την Ορθοδοξία, την ελληνική γλώσσα και την ιστορική του μνήμη. Στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, η Σμύρνη γνώρισε μεγάλη ακμή. Σχολεία, εκκλησίες, τυπογραφία, θέατρα και μουσικά σύνολα συγκροτούσαν ένα αστικό περιβάλλον υψηλού πολιτιστικού επίπεδου. Ακριβώς αυτός ο πολυπολιτισμικός και εκλεκτικός τρόπος ζωής που αναπτύχθηκε στη Σμύρνη και την ευρύτερη περιοχή της επέτρεψε στη μουσική να εξελιχθεί με τόσο διευρυμένο και πειραματικό τρόπο. Οι ψάλτες της Κωνσταντινούπολης είχαν την κυριότητα της παράδοσης και την προστάτευαν με αυστηρότητα. Οι Σμυρναίοι ψάλτες φαίνεται πως είχαν επίσης πλήρη επίγνωση της κληρονομιάς τους, αλλά δεν φοβήθηκαν να δοκιμάσουν τα όρια της. Με την εφαρμογή της ελληνοτουρκικής ανταλλαγής πληθυσμών το 1923, ψάλτες τόσο της Κωνσταντινοπολίτικης όσο και της Σμυρναίικης παράδοσης βρέθηκαν ξαφνικά στην Ελλάδα, μια χώρα που στο πλαίσιο της προσπάθειας να επανατοποθετηθεί στη Δυτική Ευρώπη είχε σχεδόν απολέσει τη μουσική της σύνδεση με τη βυζαντινή της κληρονομία. Η δημοφιλέστερη μουσική της εποχής ήταν η οπερέτα, ενώ στους περισσότερους ναούς ψάλλονταν είτε τα έντονα σλαβοποιημένα μέλη της βασιλικής χοροδίας, είτε οι εναρμονισμένες μελωδίες του Ιωάννου Σακυλιαρίδη, του μεγάλου εκδικτικιστή. Οι λίγοι ψάλτες που έψαλαν τόσο στη Σμύρνη όσο και στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών ο Πέτρος Μανέας και ο Μιχαήλ Περπινιάς, όχι μόνο μετέφεραν μαζί τους τη σμυρναϊκή παράδοση, αλλά και την διέσωσαν για τις επόμενες γενιές μέσω χειρογράφων και έντυπων μουσικών κειμένων και μέσω ηχογραφήσεων. Όσο φρικτή και αν υπήρξε η μικρασιατική καταστροφή, ο εμπρισμός της Σμύρνης, ο εκτοπισμός των Ελλήνων και η ανταλλαγή πληθυσμών, εάν δεν είχε συντελεστεί η μαζική εισρωή προσφύγων, η βυζαντινή μουσική πιθανότατα δεν θα είχε βρει ξανά έρισμα στην Ελλάδα. 100 χρόνια αργότερα, ακόμα ωφελούμαστε από την προσήλωση αυτών των ψαλτών στις ιδιαίτερες παραδόσεις τους. Χωρίς την Κωνσταντινοπολίτικη αφενός και τη Σμυρναϊκή αφετέρου προσέγγιση, δεν θα διαθέταμε τη μελωδική παράδοση που έχουμε σήμερα. Ως Έλληνο-Αμερικανός με καταγωγή από τη Μεσσηνία, ποτέ δεν θα θεωρούσα τις μελωδίες αυτές δικές μου. Δεν παρουσιάζω το πρόγραμμα αυτό ως αυθεντικό παράδειγμα. Ωστόσο, ο σκοπός μου είναι απλώς να παρουσιάσω αυτό το σαγηνευτικό και γοητευτικό ρεπερτόριο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό έχει εκλείψει από τη συλλογική μνήμη της ψατικής κοινότητας.
0: Μεταφερόμαστε λοιπόν στη Σμύρνη μέσω μιας συναυλίας που δόθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2023 στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό της Αμμώμου Συλλήψεως της Παρθένου Μαρίας στο Πόρτλαντ της πολιτείας Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Το φωνητικό σύνολο Καπέλα Ρωμάνα με βάση το Πόρτλαντ και καλλιτεχνικό διευθυντή τον Άρχοντα, μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αλέξανδρο Λίγκα, διευθύνει ο πρωτοψάλτης και χωράρχης Τζον Μάικλ Μπόγερ. Κατά τη σημερινή μετάδοση του πρώτου μέρους της συναυλίας θα ακούσουμε κατά σειράν το μέγα προκείμενον των δεσποτικών εορτών της Θεός, μέλος Κοσμά Ευμορφοπούλου του Εκμαδίτων σε ήχο Βαρύ Διατονικό. Λόγων αγαθών, απόσπασμα από την εκλογή λόγων αγαθών που ψάλεται εις Θεομητορικάς Εορτάς, μελοποιημένο παρά του Νικολάου Γεωργίου πρωτοψάλτου Σμύρνης σε ήχο Τέταρτο Παπαδικό Άγια. Έπειτα το δοξαστικό του Εσπερινού της Κυριακής της Αμαρίτιδος σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου παρά το Φρέαρ του Ιακώβ. Ο πεντηκοστός ψαλμός σε ηχοπλάγιο του Πρώτου που σε λύκει μελοποιηθείς παρά του Χριστοδούλου Γεωργιάδου και Σανίεως. Πριν πάμε ακόμη μια φορά στην Κυριακή της Αμαρίτιδος και το δοξαστικό των Ένων και πάλι σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου και μελοποίηση παρά Νικολάου Γεωργίου πρωτοψάλτου Σμύρνης. Το πρώτο μέρος, όπως και η σημερινή μας εκπομπή, κλείνει πανηγυρικά με το δοξαστικό των Ένων της Αγίας και Μεγάλης Κυριακής του Πάσχα, Αναστάσεως ημέρα σε ήχο Πλάγιο Πρώτο και μέλος Νικολάου Γεωργίου Πρωτοψάλτου Σμύρνης και πάλι, και τη δοξολογία του Τριανταφύλου Γεωργιάδου σε ήχο Πρώτο Επτάφωνο.

0: Το δεύτερο μέρος της συναυλίας από τις στάχτες της Σμύρνης στο στολίδι της Μικράς Ασίας θα μεταδοθεί στην επόμενη μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι Κώστας Αγγελίδης και Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο, με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
1: Γέροντα, ευλογείτε.
2: Ο Κύριος.
1: Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για την εκφώνηση του ιερέα ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και μας αναλύσατε και μας είπατε ότι κάθε πράξη της Εκκλησίας εντάσσεται στην προσδοκία της Βασιλείας των Ουρανών. Μας έχετε πει ότι στην πνευματική ζωή υπάρχει μια πάλη μεταξύ ψυχής και μυαλού. Πώς η ψυχή και το μυαλό θα παλέψει για να ζήσει ο άνθρωπος το γάμο και κατά πέκτη στην οικογένεια ως μη περιορισμένο γεγονός όμως?
2: Σίγουρα αυτό είναι και το αποτέλεσμα του αγώνα. Αλλά όλος ο πνευματικός αγώνας βασίζεται πάνω στην απλότητα και στην ειρήνη με την οποία ο άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίζει όλα αυτά τα θεία γεγονότα της ζωής του. Και με απλότητα και ταπείνωση να αποδέχεται τη χάρη του Θεού και να αφήνει το Θεό να λειτουργήσει στη ζωή του. Ένα ωραίο λόγο λέμε πρώτης Θεία Λειτουργίας. Όταν έρχεται η ώρα να μπούμε στην Θεία Λειτουργία, ο διάκονος λέει προς τον ιερέα: «Καιρός του ποιήσε το Κυρίο». Είναι ώρα να κάνουμε τα έργα του Κυρίου. Ή κατά άλλους ερμηνευτές, είναι ώρα να ενεργήσει ο Κύριος. Και αυτό είναι για όλη την πνευματική ζωή. Είναι καιρός του ποιήσε το Κυρίο. Είναι καιρός ευπρόσδεκτος να ενεργήσει ο Κύριος και εμείς να ενεργήσουμε μετά του Κυρίου, ειρηνικά, χωρίς να αγχωνόμαστε, χωρίς να καταπιεζόμαστε, χωρίς να αγωνιούμε, εισερχόμενοι μέσα στο όχημα της Εκκλησίας και πορευόμενοι με τη χάρη του Θεού εκεί που ο Θεός θα μας οδηγήσει.
1: Όταν κάποιος είναι μέσα στην Εκκλησία και ας το πούμε έχει μια γνώση αυτών των πραγμάτων, πιστεύω το καταλαβαίνει αυτό. Κάποιος που ενώ είναι στην Εκκλησία αλλά δεν έχει τόσο βαθιά γνώση αυτών των πραγμάτων, μπορεί να καταλάβει αυτή τη διαφορά?
2: Η καρδιά μας έχει δικές αισθήσεις, ανεξάρτητα από το μυαλό μας. Και η καρδιά του ανθρώπου μπορεί να αισθανθεί πολλά πράγματα που ίσως ο άνθρωπος διανοητικά να τα καταλάβει πολύ αργότερα ή να μην τα καταλαβαίνει καθόλου, απλώς τα αισθάνεται και τα βιώνει. Και ο Θεός μιλά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και σε όλο το είναι του ανθρώπου και στο νου του και παντού. Αλλά η καρδία είναι εκείνη ο χώρος μέσα στον οποίο αποκαλύπτεται η χάρη του Θεού.
1: Κύριε, τώρα αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε. Άρα μπορεί να περάσουν, τώρα δεν λέω μόνο στο γάμο, δράτουμε τις ευκαιρίες αυτού που είπατε, ότι μπορεί να περάσουμε μια ζωή ολόκληρη και ο Θεός να πληροφορεί την καρδιά μας, αλλά το μυαλό μας να μην έχει πάρει χαμπάρι.
2: Βέβαια, μπορεί να γίνει. Βλέπετε τα μικρά παιδιά, τα βρέφη, πώς αισθάνονται τη χάρη του Θεού. Όχι μέσα στον εγκέφαλο που είναι ακόμα ανώριμος, αλλά μέσα στην καρδιά τους, μέσα στην ύπαρξή τους, στο κέντρο. Και εμείς θυμούμεθα από τις παιδικές μας καταστάσεις, πώς ζούσαμε τη χάρη του Θεού, αλλά δεν καταλαβαίναμε τι βιώναμε τότε. Τώρα που μεγαλώσαμε το καταλαβαίνουμε και πολλές φορές νοσταλγούμε εκείνες τις παιδικές εμπειρίες, οι οποίες ήταν σε παιδικό πρόσωπο, σε παιδάκι, αλλά δεν υστερούσαν από τίποτα, από πραγματικές εμπειρίες Θεού, όπως ήταν όλοι οι άνθρωποι που βίωσαν τη χάρη του Θεού.
1: Και αν φύγει ο άνθρωπος και ακόμη το μυαλό του δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει, προσμετράει ο Θεός όλες αυτές τις πληροφορίες που δώσει στην καρδιά του?
2: Βέβαια, όλα μετρούν. Γι' αυτό και δεν είναι θέμα διανόησης η πνευματική ζωή. Γι' αυτό και ένας ασθενής άνθρωπος και ένας ο οποίος έχει διανοητική αναπηρία και αυτό ζει τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό η Εκκλησία, βλέπετε, δεν λέει ότι ένας που είναι διανοητικά ανάπηρος δεν μπορεί να είναι μέρος της Εκκλησίας. Τον βαπτίζομαι, τον κοινωνούμε. Ζει τη χάρη του Θεού και μάλιστα πολλές φορές πολύ πιο έντονα από εμάς τους γνωστικούς, υποτίθεται.
1: Αν φτάσει ο άνθρωπος σε να περάσουν χρόνια και γίνεται αυτό που λέτε, δεν έχει κοινωνήσει ποτέ, δεν έχει εξομολογηθεί ποτέ, ουσιαστικά δεν έχει καταλάβει όλο αυτό το κόσμο της Εκκλησίας, το πω έτσι πολύ απλά, και πεθαίνει, Αλλά ο Θεός έχει μιλήσει στην καρδιά του. Και τι γίνεται?
2: Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε να μην κρίνουμε ποτέ κανένα. Μην την κατόψιν κρίση κρίνεται, λέει. Διότι μόνο ο Θεός ξέρει την καρδιά των ανθρώπων. Και αυτός μιλά στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, γι' αυτό πρέπει να έχουμε και εμπιστοσύνη στον καρδιογνώστη Θεό και στην αγάπη του Θεού για κάθε άνθρωπο.
1: Τώρα νομίζω μου έχετε απαντήσει την επόμενη ερώτηση, αλλά να την κάνω. Ο Θεός άρα παρακολουθεί τη ζωή του ζευγαριού, επειδή είμαστε στο γάμο τώρα το λέω αυτό, άσχετα αν το ζευγάρι είναι στην εκκλησία ή όχι. Δεν αδιαφορεί.
2: Σίγουρα ο Θεός δεν αδιαφορεί για τίποτα. Τίποτα δεν είναι για το Θεό αδιάφορο. Τα πάντα όσα αφορούν τον άνθρωπο, μέχρι και αυτά που ο άνθρωπος δεν τα καταλαβαίνει. Γι' αυτό λέμε στη Θεία Λειτουργία, σε ευχαριστούμε υπερπάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν. Για αυτά που γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε και για αυτά όλα που δεν γνωρίζουμε και δεν καταλαβαίνουμε, που είναι πολύ περισσότερα εκείνα.
1: Να γυρίσουμε στην ακολουθία, Γέροντα. Μετά από αυτή τη δοξολογία, το ευλογημένο Βασιλεία του Πατρός που αναλύσαμε διοξοδικά, άρχισαν οι διακονικές ευχές, για τις οποίες μιλήσαμε και στην ακολουθία του Αραβώνα και τις ακούμε πάντοτε, σε όλα τα μυστήρια, στη λειτουργία παντού. Αυτές οι διακονικές ευχές, μέχρι το υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, ήθελα να ρωτήσω, έχουν άλλο χαρακτήρα στην ακολουθία του γάμου? Ή έχουν άλλο χαρακτήρα στο μυστήριο του, παράδειγμα, του βαφτίσματος? Ή είναι οι ίδιες και ουσιαστικά ζητάει η Εκκλησία ή εύχεται για το ίδιο πράγμα?
2: Λεκτικά είναι οι ίδιες οι πρώτες ευχές. Αλλά κάθε λόγος είναι κενός, καινούριος. Και όπως όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία, λέμε καθημερινά την ίδια ανακολουθία της Θείας Λειτουργίας. Αλλά κάθε λειτουργία είναι καινούρια. Και δεν μας κάνει να την βαρεθούμε ή να κορεστούμε από τη Θεία Λειτουργία. Αλλά κάθε μέρα είναι ένα καινούριο γεγονός. Εξωτερικά το ίδιο, αλλά εσωτερικά γεμάτο καινούρια υπόσταση. Αυτές οι ευχές είναι πάντοτε σχεδόν ίδιες, οι πρώτες τρεις-τέσσερις, αλλά είναι γεμάτες με την ειρήνη του Θεού. Και είναι πάντοτε καινούργιες, γεμάτες με μια δυναμικότητα μοναδική.
1: Τι σημαίνει καινούργιες σε σχέση με το ζευγάρι που παρίσταται στο γάμο?
2: Σημαίνει ότι αυτό που είπε ο Χριστός, ιδού και να ποιώ τα πάντα. Ο Χριστός τα κάνει όλα καινούργια. Μη επαναλαμβανόμενα. Μοναδικές και ανεπανάληπτες εμπειρίες. Καθημερινά βιώνουμε αυτή τη μοναδική και ανεπανάληπτη εμπειρία της Εκκλησίας του Χριστού.
1: Και ο κόσμος που συμμετάσχει καμιά φορά, νομίζω ότι το βλέπει ως συνήθεια πια και αυτό, αυτές τις ευχές ειδικά, και δεν δίνει και πολύ σημασία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, πείτε μας λίγο για τη συμμετοχή του κόσμου στο πώς αντιλαμβάνεται αυτές τις ευχές μέσα στο μυστήριο.
2: Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί είναι να βιώνουμε τις ευχές εμείς ήδη πρωτίστως και ιδιαίτερα ο λειτουργός ιερέας. Γιατί παίζει μεγάλο ρόλο η μετοχή του ιερέως στα τελούμενα. Και σίγουρα ένας ευλαβής ιερεύς, ευλαβής λειτουργός του Θεού, βοηθάει και τους άλλους αδελφούς του να προσευχηθούν και να μπουν στο νόημα της παρουσίας του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Όπως και το πλήρωμα της Εκκλησίας βοηθά τον ιερέα. Συγκοινωνούν τα δοχεία αυτά. Ο ιερεύς βοηθά τον λαό και ο λαός βοηθά τον ιερέα.
1: Τώρα που το λέτε αυτό, Γέροντα, είναι σωστό να λέμε, ξέρεις, θα πάω να κάνω το γάμο στην τάδε εκκλησία, επειδή είναι αυτός ο ιερέας εκεί. Τον ευλαβούμε και τον αγαπάω και νομίζω ότι θέλω εκεί να το κάνω. Ή αυτό δεν πρέπει να γίνεται?
2: Όλα τα μυστήρια είναι το ίδιο. Αλλά σίγουρα παίζει ρόλο ανθρωπίνος και η παρουσία του ιερέως. Είναι γεγονός αυτό, δεν μπορούμε να το αποκρύψουμε.
1: Να πάμε στην επόμενη ευχή. Λέει, υπέρ του δούλου του Θεού του ούδε τέβε τον νυν συναπτωμένον αλλήλησης γάμου κοινωνίαν και της σωτηρίας αυτού του Κυρίου δοηθόμενο. Μπορείτε να μας μιλήσετε καταρχήν για αυτό το συναπτωμένον αλλήλης?
2: Ναι, είναι μια πάρα πολύ ωραία έκφραση που μας δείχνει τι γίνεται μέσα στο γάμο, μέσα στο στεφάνωμα. Αυτοί οι δύο οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι δούλοι του Θεού, οι οποίοι είναι παιδιά του Θεού, είναι αγαπημένα παιδιά του Θεού, είναι άνθρωποι υπερών Χριστός απέθανε και είναι τέκνα της Εκκλησίας. αυτά τα δύο πρόσωπα συνάπτονται αλλήλησης γάμο κοινωνία. Συνάπτομαι, δηλαδή ενώνομαι με τον άλλον απόλυτα. Όχι τσαπατσούλικα, όχι πρόχειρα, όχι μέχρι σε ένα σημείο, αλλά απόλυτα συνάπτομαι. Συνάπτω σημαίνει συν και άπτομαι. Εγγίζω και ταυτίζομαι με τον άλλον άνθρωπο. Όπως λέμε συνάπτομαι τις σκόλες μεταξύ τους και γίνονται όλες ένα βιβλίο και δεν εξέχει καμιά και είναι όλες το ίδιο και το κλείνουμε το βιβλίο και γίνεται ένα σώμα που αποτελείται από πολλές σελίδες. Αλλά είναι ένα βιβλίο, ένα σώμα περιποιημένο, τακτοποιημένο. Έτσι και η οικογένεια είναι μια σύναψη αλλήλων εις γάμου κοινωνία. Σύναψης του ανθρώπου, του ανδρός και της γυναικός, των παιδιών, των οικογενειών, μέσα στην αγάπη του Χριστού μας, χωρίς καμιά παραφωνία, χωρίς τίποτα που να τους ξεχωρίζει.
1: Αυτό είναι ευχή, γιατί εμείς όταν μπαίνουμε στο γάμο, θεωρούμε ότι είμαστε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, έχουμε διαφορετικές απόψεις και δεν νομίζω ότι σκεφτόμαστε αυτό το συναπτωμένο αλλήλης που λέει εδώ.
2: Δεν είναι ευχή. Αυτό όπως το λέει και εδώ ο λόγος των ειρηνικών του διακόνου είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι συνάπτονται αλλήλης εις γάμου κοινωνία. Γίνεται. Δεν είναι μια ευχή που μπορεί να γίνει και μπορεί να μην γίνει. Δυνάμει δόθηκε στον άνθρωπο. Τώρα ο άνθρωπος, η άνθρωπη ενεργοποίηση είναι δική του προαίρεσης. Αλλά εδόθηκε στον άνθρωπο αυτό το πράγμα. Το έχει ο άνθρωπος και πρέπει να το αξιοποιήσει.
1: Τώρα μου έρχεται στο μυαλό αυτό που λέγατε σε άλλη περίσταση για την πρώτη χάρη του Αγίου που παίρνει το παιδάκι στο Άγιο Βάπτισμα. Είναι το ίδιο πράγμα.
2: Όλα τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι μετοχή στη χάρη του Θεού. Είναι όπως ένας καρπός, όπως ένας σπόρος. Φυτεύεται στη γη και αρχίζει να καρποφορεί. Να φυτρώνει, να μεγαλώνει και να αποδίδει καρπούς. Έτσι είναι όλα τα Άγια Μυστήρια. Δίδονται δεδομένα στον άνθρωπο. Είναι δεδομένα τα Άγια Μυστήρια. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει και μπορεί να μην γίνει. Αφού ετελούνται ορθοδόξος και κανονικός, είναι δεδομένα. Ό,τι λένε τα μυστήρια είναι όπως ο λόγος ο δημιουργικός του Θεού. Είπε γεννηθεί το πώς και γίνεται το πώς.
1: Άρα είναι δεδομένο ότι συνάπτονται αλλήλεις.
2: Είναι δεδομένο.
1: Τώρα το τι κάνουμε εμείς είναι άλλο πράγμα μετά.
2: Γι' αυτό βλέπετε και η Εκκλησία δεν ευλογεί κατ' ευδοκία το χωρισμό του ανθρώπου. Δεν τον ευλογεί. Εντάξει, γίνεται κατ' οικονομία άκρα και κατά συγκατάβουση και παραχώρηση. Αλλά κατ' ακρίβεια το κατ' ευδοκία θέλεμε το θεωρεί ότι δεν χωρίζει ο άνθρωπος.
1: Βέβαια αυτό τώρα, αυτό είναι η επόμενη ερώτηση, επειδή η Εκκλησία το λέει, η Αγία Γραφή το λέει ότι μετά το γάμο δεν είναι δύο αλλά είναι ένας, αυτό το συνάπτονται αλλήλεις που μας είπατε τώρα και το έχετε αναφέρει ότι είναι σαν το αλεύρι και το νερό όταν ζυμώνεται.
2: Ναι.
1: Όταν ζυμωθεί το ζυμάρι δεν μπορεί να ξεχωρίσει το νερό από το αλεύρι. Πώς επιτρέπεται αυτό το κατ' οικονομίαν όμως, γιατί δεν σκληρώ αυτό τελικά.
2: Επιτρέπεται κατά άκρα συγκατάβαση. Διότι η ασθένεια των ανθρώπων ανάγκασε τρόπον δεινά την μητέρα Εκκλησία να συγκαταβεί και να αποδεχθεί κάτι το οποίο είναι ανθρώπινο και να δει την αδυναμία των τέκνων της και να τους δώσει μια δεύτερη ευκαιρία και μια τρίτη ευκαιρία ακόμα. Αλλά παρά τα αυτά είναι δεδομένος ο λόγος του Θεού, ούς ο Θεός συνέζευσε, άνθρωπος μη χωριζέρ.
1: Συνεχίζει ο Διάκος και λέει «Πέρα του ευλογηθήνε τον γάμο τούτον ως τον εν Κανά της Γαλιλαίας του Κυρίου δεηθόμεν». Μπορείτε να μας πείτε για αυτό το γεγονός και τον πραγματικό λόγο της παρουσίας του Χριστού στο συγκεκριμένο γάμο της Κανά.
2: Σίγουρα μας παραπέμπει στον γάμο της Κανά, διότι ο Κύριος δεν έκαμε τυχαία πράγματα. Δεν είναι τυχαία που πήγαινε εκεί και ταύτην την αρχή των σημείων επίσης είναι ο Ιησούς. Από ένα γάμο ξεκίνησε ο Χριστός τα σημεία για να μας δείξει ότι ο σκοπός των πάντων της ζωής μας πραγμάτων είναι ο αιώνιος γάμος μας με τον Υφίο Χριστό. Και ο γάμος ο Εγκανά αυτό μας έδειξε και μάλιστα λέει και μια παράδοση της Εκκλησίας ότι ο Σίμων ο Κανανίτης, ο μαθητής του Χριστού ήταν ο Υφίος του γάμου της Κανά, ο οποίος ακολούθησε τον Χριστό μετά. Αλλά ο σκοπός δεν είναι να διαλύσουμε τον γάμο μας. Ο σκοπός είναι να συνάψουμε τον αιώνιο γάμο δια του επίγειου γάμου που κάνουμε με τη σύζυγό μας, με τον σύζυγό μας. Τον κάνουμε τον επίγειο γάμο για να γίνει εφαρτήριο να τελεστεί ο αιώνιος γάμος με τον νηφίο Χριστό.
1: Τώρα αυτό το γεγονός, οι τότε άνθρωποι, οι συμμετέχοντες τότε στο γάμο της Κανά, μπορούσαν να το καταλάβουν ως τέτοιο?
2: Οι άνθρωποι πρώτης Πεντηκοστής πολλά έβλεπαν, ελάχιστα καταλάβαιναν. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, τότε τους οδήγησε να σπάσουν την αλήθεια. Τότε κατάλαβαν το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού ανάμεσά τους.
1: Μας είπατε ξανά ότι σε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας ο Θεός είναι παρόν και ότι δεν υπάρχει μυστήριο που να ευλογήθηκε και άλλο που να μην ευλογήθηκε, εφόσον τελέστηκε υπό τις προποθέσεις Εκκλησίας. Πείτε μας λιγάκι για τη δύναμη του μυστηρίου, είτε το πιστεύουμε είτε όχι όμως. Δηλαδή, είτε μετέχει, είτε δεν μετέχει, είτε άγιος είτε αμαρτωλός είναι αυτός που εκείνη την ώρα βρίσκεται στο μυστήριο.
2: Αυτό αποδεικνύεται που από τη ζωή τη δική μας και τη ζωή των αδερφών μας, που ετελέστηκαν μυστήρια σε αυτούς σε μια ώρα και μια περίοδο που δεν είχαν προβληματικές προϋποθέσεις και αργότερα μετά από χρόνια ήταν έτοιμοι να δεχθούν την πνευματική εμπειρία, και όμως το μυστήριο παραμένει μέσα τους και δίδεται σε αυτούς και καρποφορεί και ευλογεί και αγιάζει τη ζωή τους ολόκληρη. Παραμένει το μυστήριο. Η χάρη του Θεού είναι απέραντη. Γι' αυτό βλέπετε και το βάπτισμα. Δεν το επαναλαμβάνομαι. Έγινε, τελείωσε. Είτε κατάλαβε το παιδάκι, είτε δεν κατάλαβε. Είτε αυτός που βαπτίστηκε συνειδητοποίησε ή δεν συνειδητοποίησε. Έγινε, τελείωσε το μυστήριο αυτό.
1: Άρα λέτε ότι είτε, το μεταφράζω τώρα, ότι είτε δεν είναι το ζευγάρι μες στην Εκκλησία και δεχθεί να γίνει το μυστήριο του γάμου, έστω και τυπικά, μπορεί αυτή η χάρη να ενεργήσει μελλοντικά και να μπει στην Εκκλησία το ζευγάρι.
2: Είδαμε περιπτώσεις και παλαιότερες στη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας, αλλά και νεότερα περιστατικά στη Σοβιετική Ένωση. Του διέβασα 2-3 περιστατικά τέτοια, που κάποιοι εχλέβασαν τα μυστήρια για να τα περιπέξουν και να τα γελιοποιήσουν. Παρίστανταν το μυστήριο σε μια χλέβη, και όμως ενήργησαν το μυστήριο και κατανύχθηκαν και γεύθηκαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Τώρα, αν πάμε στην αντίθετη περίπτωση και ένα ζευγάρι είναι μαζί, συζύγια το πούμε έτσι, δεν αποδέχεται το μυστήριο, ενώ δεν ενδιαφέρεται για το μυστήριο, γιατί έχουμε και μερικοί που είναι καλοπροαίρετοι, απλώς δεν τους ενδιαφέρει το θέμα αυτό, εν πάση περιπτώσει. Αυτή υπάρχει περίπτωση μελλοντικά να μπουν στην Εκκλησία, αλλά χωρίς να αποδεχτούν το μυστήριο του γάμου?
2: Εάν θα μπουν στην Εκκλησία, θα καταλάβουν ότι τα μυστήρια είναι απαραίτητα και την ζωή τους εν Χριστώ. Δεν μπορούμε χωρίς μυστήρια. Διότι η ζωή μας δεν είναι μόνο τα παρόντα πράγματα και τα παρόντα δεδομένα. Τα πάντα αγιάζονται από τον Χριστό μας και από την Εκκλησία.
1: Πώς θα αισθανθεί το ζευγάρι ότι είναι πραγματικά παρόν ο Θεός στο μυστήριό τους, στο μυστήριο του γάμου τους?
2: Εάν είναι άνθρωποι ευλαβείς που αγαπούν τον Θεό και προσεύχονται αυτή την ώρα, ο Θεός θα τους δώσει την πληροφορία της παρουσίας του.
1: Και θα τη δουν και διανοητικά.
2: Με όλον το είναι τους. Γι' αυτό λέγεται πληροφορία. Πληροφορία λέγεται όχι γιατί είναι μια είδηση, αλλά ότι φέρει πλήρως τη γνώση στον άνθρωπο. Μέχρι και το τελευταίο κύτταρο του ανθρώπου πληροφορείται ότι ο Θεός είναι παρόν.
1: Τώρα, όταν δεν είναι το ζευγάρι στην Εκκλησία, ξαναγυρίζω σε αυτό, ο Θεός είναι και σε αυτό το γάμο παρόν. Το είπατε πριν, αλλά θέλω να το καταλάβει ο κόσμος αυτό.
2: Ο Θεός είναι παρόν. Όταν τελείται ορθοδόξος και υπό τις κανονικές προϋποθέσεις το μυστήριο του Στεφανόμενου και κάθε μυστήριο, ο Θεός είναι παρόν. Δεν απουσιάζει ο Θεός. Ο άνθρωπος μπορεί να μην είναι παρόν, αλλά ο Θεός είναι παρόν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Τώρα, όταν ευλογεί ο Θεός κάτι, ευλογεί τώρα εδώ το γάμο, την παίρνει την ευλογία του ποτέ πίσω, δηλαδή αναιρεί το λόγο και τα χαρίσματά του?
2: Όχι. Είναι αμεταμέλητα τα χαρίσματα του Θεού, δεν τα παίρνει πίσω ο Θεός. Έδωσε κάτι, το έδωσε, τελείωσε, δεν θα το πάρει ποτέ πίσω. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να το αξιοποιήσει, να το ενεργοποιήσει μέσα του, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να πάρει πίσω το μυστήριο.
1: Βέβαια, Γέροντα, δεν νομίζω ότι εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Δηλαδή, και οι άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία, δεν νομίζω. Τώρα, και στις δύσκολες στιγμές, αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Δηλαδή, πώς αυτή η ευλογία γίνεται η ίδια ταυτόχρονα και δύναμη που μας δίνει ο Θεός για να φέρουμε σπέρα στο ζευγάρι τις δυσκολίες? Πολλές φορές, εκεί που γίνεται ένας πειρασμός, φτάνει να γίνει και μακελιό, εν πάση περιπτώσει, με στη σχέση του ζευγαριού, αισθανόμαστε μόνοι. Δηλαδή, ξεκόβει ο ένας από τον άλλον, ο ένας προσπαθεί να λύσει μόνος το πρόβλημα, ο άλλος προσπαθεί να λύσει μόνος το πρόβλημα και νιώθουμε μια μοναξιά. Πώς αυτή η ευλογία γίνεται δύναμη, αν δεν την έχουμε πάρει χαμπάρι εμείς ως ευλογία ή δεν τη θυμόμαστε?
2: Σίγουρα, όταν είμαστε εμείς στην παραζάλη των παθών μας, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα και οδυνηρά για μας. Αλλά θα τελειώσει αυτό, θα περάσει η καταιγίδα και θα έρθουμε σε αυτούς. Και θα καταλάβουμε ότι ο Θεός ήταν παρόν και στις δύσκολες ώρες δεν μας εγκατέλειψε. Εμείς φύγαμε από τη χάρη Του, Τον ξεχάσαμε, Τον αποθήσαμε, Τον βάλαμε στο περιθώριο, αλλά Αυτός πιστός μένει, παραμένει εκεί δίπλα μας, κοντά μας. Δεν μας εγκαταλείπει με τίποτα.
1: Άρα όταν φεύγει η φουρτούνα και μαλακώνουν τα πράγματα, έχουμε την διέστηση ότι ξέρεις, παιδί μου, ο Θεός μας βοήθησε και δεν διαλυθήκαμε.
2: Μας το αποδείξει η εμπειρία των πραγμάτων. Διότι λογικά έπρεπε να είχαμε διαλυθεί. Αλλά κατά έναν τρόπο μυστηριώδη, ο Θεός φέρνει τα πράγματα έτσι και επιπνέει η χάρη Του και ηρεμεί τις καταστάσεις και βοηθά τους ανθρώπους να είναι όρημοι και ήρεμοι μεταξύ τους.
1: Συγγνώμη τώρα που θα το πω αυτό, αλλά θα έρθει ο Θεός μετά από μια τέτοια κατάσταση να σοβαρίσει καμπανά και να σου πήρε ξύπνα, εγώ σε έσωσα.
2: Τα πάντα κάνουμε για τη σωτηρία μας ο Θεός. Δεν αμελεί τίποτα ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τα πάντα.
1: Τώρα είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και συνέχεια με απασχολεί αυτό τώρα που θέλω να σας πω. Συνάντησα έναν ακαδημαϊκό θεολόγο, πολύ σημαντικό θεολόγο που έχουμε στην Εκκλησία, ο οποίος μου μίλησε περί της ανάγκης που χρειάζεται, που είναι απαίτηση, είναι ανάγκη σήμερα να γίνει μια λειτουργική ανακαίνιση. Εγώ όπως το άκουσα, σε εισαγωγικά το παρεξήγησα και του λέω, είναι πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος, του λέω λειτουργική ανακαίνιση τι σημαίνει, δηλαδή ότι πρέπει να γίνεται θεία λειτουργία αλλιώς, να αλλάξουν δηλαδή τα πράγματα? Όχι βέβαια, λέει. Λειτουργική ανακαίνιση, λέει, σημαίνει επανακατήχηση του ποιμίου της Εκκλησίας. Και τώρα που σκέφτομαι όλες αυτές τις εκπομπές, αυτό είναι μια επανακατήχηση. Πώς θα γίνει? Καταρχήν, συμφωνείτε ότι χρειάζεται να γίνει μια κατήχηση του ποιμνίου της Εκκλησίας?
2: Η κατήχηση είναι κάτι το οποίο χρειάζεται συνέχεια σε όλους μας. Όλοι μας είμαστε κατηχούμενοι. Όλοι μας έχουμε ανάγκη να ακούσουμε το Λόγο του Θεού και να ανακαινίζουμε μέσα μας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι πάντες έχουμε αυτή την ανάγκη. Άρα λοιπόν, το έργο της Εκκλησίας, το κατηχητικό έργο της Εκκλησίας είναι απαραίτητο και δεν πρέπει να σταματά ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει κανείς ότι τελείωσε, όλα τα έμαθα, όλα τα άκουσα, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο πλέον. Γιατί δεν είναι θέμα απλώς διανοητικό ότι μαθαίνω καινούργια πράγματα. Είναι θέμα ότι ο Λόγος του Θεού, είτε ακουόμενος, είτε μελετόμενος, είτε αναγνωσκόμενος, έχει δύναμη ανακαινιστική. Μας αλλάζει, μας βοηθά, μας στρέφει. Είναι τροφοδοσία.
1: Βέβαια υπάρχει μια πλευρά που λέει ότι αρκετά ακούσαμε, ενώ πνευματικοί άνθρωποι, αρκετά ακούσαμε, αρκετά τα κηρύγματα, αρκετά τα διαβάσματα, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό και να γίνουν πράξη.
2: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δηλαδή άκουσες εσύ αρκετά, νομίζεις. Ο αδερφός σου άκουσε, ο νεότερος άκουσε, αυτός που τώρα μπήκε στην Εκκλησία άκουσε. Πού ξέρουμε εμείς την κατάσταση του καθενός? Αλλά βλέπουμε και τους πατέρες μας, τους γέροντές μας, οι οποίοι ήταν άνθρωποι θεοφόροι, οι οποίοι είχαν εμπειρίες Θεού και όμως διψούσα να ακούσουν το Λόγο του Θεού. διέβαζαν συνεχώς βίους Αγίων, έργα πατέρων. Και όταν άκουγαν για κάποιον Άγιο, ήθελαν να πάνε να τον δουν, να ακούσουν τον λόγο του Θεού από τον άνθρωπο. Και δεν είπα ότι, μα εμείς τα ξέρουμε. Εμείς είδαμε τον Θεό, γνωρίσαμε, τα λέμε και σε άλλους. Δεν χρειαζόμαστε τώρα να ακούσουμε τίποτε άλλο.
1: Αυτό όμως, Γιώργο, δεν είναι και εσωτερικό πια. Είναι... Και αυτό νομίζω δεν είναι του νόου. Δηλαδή, ο άλλος, ένας παππούς καλογέρι που είναι 60 χρόνια, ξέρω εγώ τώρα, καλόγερος, πραγματικά που τα έχει δει όλα αυτά που λέτε, αλλά συνεχίζει και διψάει και θέλει να ακούει και θέλει να ψάχνει κτλ. Αυτό είναι διανοητικό ή είναι της καρδιάς, δηλαδή είναι από μόνο του έρχεται από μέσα.
2: Είναι ένα ιδίωμα της παρουσίας του Θεού στον άνθρωπο. Λέγει στον προφήτη Ισαΐα. Οι τρώγοντές με έτσι πεινάσουν και οι πίνοντές με έτσι διψάσουν. Δηλαδή παρόλο που είμαστε πλήρεις από την παρουσία του Θεού, ακόμα θέλουμε και περισσότερο. Όχι με έλλειψη, έτσι συνέλλειψη, ότι μας λείπει κάτι. Αλλά αυτή η πληρότητα μας κάνει περισσότερο να θέλουμε να γευθούμε το Λόγο του Θεού.
1: Τώρα μου έρχεται στο μυαλό ο Γέροντας Ιωσήφ. Ένας τέτοιος, ένας αγιασμένος άνθρωπος, σαν τον Γέροντα, που τον ζήσατε, εκπλήσετε, συνεχίζει να εκπλήσετε με τα αποτελέσματα, με τις εμπειρίες της χάριτος. Εκπλήσετε ή ποια είναι πράγματα δεδομένα?
2: Δεν υπάρχουν δεδομένα στην πνευματική ζωή. Κάθε μέρα είναι μια καινούργια εμπειρία. Και ο Γέροντας Ιωσήφ ιδιαίτερα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τόση μεγάλη ταπείνωση, που όταν άκουγε εμπειρίες συγχρόνων του ανθρώπων και πατέρων και νεωτέρων τους στην μοναχική πολιτεία, πάντοτε με πολύ έτσι θαυμασμό αντιμετώπιζε αυτό το γεγονός και έλεγε «Μπράβο, νέος άνθρωπος και έχει αυτή την εμπειρία». Και θαύμαζε αυτούς τους ανθρώπους. Νεωτέρους του, κατά πολύ, κατά 30 χρόνια μικρότερους, και στην ηλικία την βιολογική και στην ηλικία της μοναχικής ζωής. Και όμως στεκόταν με θαυμασμό και σεβασμό απόλυτον απέναντι στους νεότερους αδερφούς, οι οποίοι ήταν πράγματι άνθρωποι θεοφόροι και πνευματικοί άνθρωποι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
2: Και εγώ ευχαριστώ.

Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες της εκπομπής «Ό,τι καλόν», ξανά εδώ μαζί σας. Μια πρόσκληση για ζεστή συντροφιά στην εκπομπή «Ό,τι καλόν», με προσκεκλημένους ανθρώπους που μοιράζονται μαζί μας συναισθήματα, σκέψεις, απόψεις, κυρίως όμως τον ίδιο τους τον εαυτό. Και αυτό θα συμβεί και σήμερα. Σήμερα η εκπομπή «Ό,τι καλόν» έχει χρώμα ασπρόμαυρο. Και αν προτιμάτε, να το κάνω λίγο ακόμα πιο συγκεκριμένο. Σήμερα η μουσική μας, γιατί περί μουσικής πρόκειται και η μουσική είναι προσκαλεσμένη σήμερα εδώ, είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με άσπρα και μαύρα πλήκτρα. Πλήκτρα πιάνου. Ο κύριος Βασίλης Τσαμπρόπουλος, ένας διεθνούς φήμης σολίστας του πιάνου αλλά και μαέστρος, κυρίως όμως επιτρέψτε μου να το πω, ένας πνευματικός άνθρωπος με ό,τι υψηλότερο πιαν σημαίνει αυτό. Βρίσκεται λοιπόν σήμερα ο κύριος Τσαμπρόπουλος μαζί μας, ο κύριος Βασίλης Τσαμπρόπουλος. Σκέφτηκα να τον φωνάξω στο στούντιο για να μοιραστεί μαζί μας αυτή την συνοδοιπορία του με τη μουσική, που ουσιαστικά είναι ένας σύντροφος ζωής που τον ακολουθεί μέχρι και σήμερα και μάλιστα με πολύ παραγωγικό τρόπο. Δεν βρίσκεται εδώ για να μας δώσει τεχνικές πληροφορίες ή να μας κάνει μουσικολογικές αναλύσεις. Κύριε Τσαμπρόπουλε, εγώ από σας σήμερα, αφού σας καλωσορίσω και σας εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που βρισκόμαστε εδώ σε ένα τραπέζι να πούμε πράγματα που και τους δυο μας ήρθαν έτσι οι ζωές μας να μας αφορούν πολύ, έτσι, γιατί και εμένα η μουσική υπήρξε συνοδοιπόρος μου, περισσότερο παιδαγωγικά βέβαια, αλλά και με χίλιους δυο άλλους τρόπους. Ήθελα σήμερα να παρουσιάσουμε σε όσους μας βλέπουν και σε όσους μας ακούνε αυτά τα συναισθήματα που πηγάζουν από μία ύπαρξη η οποία δέθηκε με τη μουσική, η οποία έδωσε τρόπο και δρόμο έκφρασης ψυχής. Και αν θέλετε να μας κάνετε λίγο κοινωνούς αυτής της εμπειρίας του να παρουσιάζουμε σε ένα μεγάλο κοινό ξαφνικά και όλοι να κρέμονται από 10 δάχτυλα και 2 χέρια. Τι είναι αυτή η εμπειρία? Έτσι σας έδωσα περίπου ένα περίγραμμα.
1: Κύριε Λιαμή, να σας ευχαριστήσω θερμά για το πολύ όμορφο πρελούδιο που κάνατε. Αναφερόμενος στο όνομά μου, στο πιάνο, τον ασπρόμαυρο αυτό θα έλεγα μικρό τύρανο, ο οποίος δεν έχει χρώμα. Ξέρετε, έχουμε συνηθίσει τη ζωή μας πολύ έγχρωμη. Γεμάτη χρώματα. Φοβόμαστε το λευκό και το μαύρο γιατί ορίζει αντίθεση. Και η κάθε έννοια, αν αποφασίσουμε να την υπηρετήσουμε, εμπεριέχει την αντίθεσή της. Αν θέλω να πω λοιπόν ότι θέλω να έχω αγάπη μέσα μου, θα πρέπει να είμαι έτοιμος να δεχτώ και την αντίθεσή της. Γιατί αν δεν δεχτώ την αντίθεσή της, ποτέ δεν θα καταφέρω να υπηρετήσω την έννοια. Το πιάνο είναι ένα ασπρόμαυρο όργανο, ακαλόπιστο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα όργανο που ο ενδυνάμει, πάντα μιλάμε για τη δυνατότητα. Δεν υπάρχει πραγμάτωση στην τέχνη. Πάντα είμαι...
0: Ενωδώ.
1: Είμαι ενδυνάμει. Κανείς δεν πραγματώνεται. Δεν υπάρχει... Ίσως η αριστοτελική πραγμάτωση, το κάθε τι δηλαδή που είναι προδιαγεγραμμένο για ένα συγκεκριμένο σκοπό, το δυνάμει ενεργεία, να μην υφίζεται καθόλου στην τέχνη. Και αυτό καθιστά την τέχνη ένα λαβύρινθο που η δυσκολότερη στιγμή για αυτόν που καλείται να την υπηρετήσει είναι να επιλέξει την ορθή έξοδο. Η είσοδος είναι εύκολη. Υπάρχουν όμως πολλές έξοδοι, δεν είναι μία. Είναι ένας περίος λαβύρινθος που δεν υπάρχει ορθότητα. Γιατί η τέχνη είναι ταυτισμένη με την έκφραση. Και η έκφραση ως έννοια δεν εμπεριέχει τη μία αλήθεια ή ψεύδος. Εφόσον αποτελεί

τα γεγονότα που υφίστανται εντός των τυχών της συνειδητότητάς μου. Είναι οι εμπειρικές καταστάσεις, δηλαδή τι, ό,τι έχει εκλειφθεί, ό,τι δηλαδή είναι αντικείμενο και έχει αποτυπωθεί μέσα μου, μέσω της λειτουργίας των αισθητηρίων μου οργάνων. Η αισθητικότητα, ο τρόπος δηλαδή που προσλαμβάνω κάθε τι που με περιβάλλει, κάθε τι που υφίσταται στην πραγματικότητα, δηλαδή στον κόσμο που αντίκειται, τον αντικειμενικό κόσμο, αυτό που αποτελεί δηλαδή αντικείμενο του εγώ, της συνειδητότητάς μου. Κάθε τι λοιπόν που υπάρχει μέσα μου ορίζει το εγώ μου, ορίζει τη συνείδησή μου, αυτόν το δυσερμήνευτο όρο της συνείδησης. Συνείδηση δηλαδή είναι αυτό που στην κυριολεξία, να βάλω μια έτσι περίεργη λέξη, ταξινομεί, κάνει την ταξιθεσία όλων των διαφορετικών υφιστάμενων καταστάσεων που ενυπάρχουν στο είναι. Τους φόβους μου, τις επιθυμίες μου, τις ιδέες μου, τις σκέψεις μου, τις απογοητεύσεις μου, τις αγάπες μου, όλες μέσα, τι κάνουν, συνθέτουν τον κόσμο των εμπειριών. Έτσι λοιπόν, τι συμβαίνει, η εμπειρία στην πρωτόλια μορφή της, όταν δηλαδή ως γενική καταγεγραμμένη πληροφόρηση υφίσταται εντός της συνειδητότητάς μου, είναι μη κοινοποιήσιμη και μη απαλωτριώσιμη. Δεν μπορεί δηλαδή να έρθετε εσείς να πάρετε τις εμπειρίες μου, γιατί μου ανήκουν, ούτε μπορούν οι εμπειρίες μου να δοθούν σε έναν άλλον άνθρωπο χωρίς να επέμβω εγώ μέσω του λόγου μου και να τις κάνω, να τις εκθέσω σε εκείνον. Αυτός είναι ο κόσμος των εμπειριών. Άρα θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ως δεύτερο επίπεδο συλλογισμού ότι αυτό που είμαι πρωτίστως σε ένα μεγάλο βαθμό είναι μία δέσμη ψυχικών γεγονότων. Αυτό που συνθέτει το εγώ μου. Πριν φτάσουμε δηλαδή στην εκφορά του λόγου, στην αποτύπωση της έκφρασης, θα πρέπει να βρούμε ποιος είναι αυτός ο νους, τι είναι αυτός ο νους, ποιο είναι αυτό το εγώ το οποίο αφενός ορίζει τον εαυτό του, αυτοτίθεται, το αυτοτιθένο του εγώ, και αφετέρου έχει τη δύναμη, την ικανότητα, την ενάργεια, την ενόραση, τον τρόπο, τη δυνατότητα να κάνει τι, να προσεγγίσει τον αντικείμενο κόσμο, τον κόσμο εκτός των τυχών της πραγματικότητας, έτσι ώστε να πάρει τις εμπειρίες από το περιβάλλον, να τις καταγράψει μέσα του ως εμπειρίες και μετά να κάνει τι. Αφού λοιπόν καταγραφούν οι εμπειρίες μέσα μας, δημιουργώντας δηλαδή τι, διαμορφώντας τι, το εγώ. Αυτές οι εμπειρίες λοιπόν θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να βγουν προς τα έξω. Ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό όν. Είναι ο νους του ανθρώπου από δύο πράγματα διακατέχεται. Πρώτον, από την ανάγκη της ανάλυσης. Είμαστε αναλυτικοί νόες. Δεν έχουμε μάθει να παρατηρούμε, θα μπούμε αργότερα σε αυτό, στην παρατήρηση. Έχουμε μάθει να λύνουμε γρίφους. Πάντα θέλουμε να αναλύουμε. Μας αρέσει η πολυπλοκότητα στη σκέψη. Τι γίνεται τώρα? Η καταγεγραμμένη εμπειρία λοιπόν πρέπει να εξωτερικευτεί. Αυτή η διαδικασία της εξωτερίκευσης τώρα των ιδιωτικών πληροφοριών, των φόβων, της απελπισίας, της αγάπης, των επιθυμιών, είναι η έκφραση. Άρα, σε πρώτο επίπεδο, η έκφραση δεν είναι προνόμιο της τέχνης. Όλοι είμαστε εκφραστικοί, γιατί όλοι διαθέτουμε τη δυνατότητα να εξωτερικεύσουμε τις καταγεγραμμένες μας παραστάσεις. Κάθε τι που συμβαίνει γύρω μας, ποια είναι η διαδικασία, παρίσταται εντός μας ως εντύπωση, καταγεγραμμένη παράσταση. Αυτή η παράσταση θα μπορούσα να ισχυριστώ ότι είναι, όπως μιλάμε στον χώρο της τηλεόρασης, είναι ένα ακατέργαστο προϊόν. Θέλει μοντάζ, είναι ένα συνονθήλευμα πληροφοριών, το οποίο υφίσταται ατάκτως μέσα μας. Τώρα, για να αποκτήσει νόημα, για να γίνει αυτό το μοντάζ, έρχεται η νόηση, έρχεται ο νους και τι κάνει. Με όλες τις κατηγορίες της νόησης που υπάρχουν στο μυαλό του ανθρώπου, επεμβαίνει σε αυτό το υλικό, το συνθέτει και η σκέψη έτσι αποκρίνεται, απαντά στην εντύπωση. Γιατί είναι η παράσταση απ' έξω, καταγράφεται μέσα μου ως εντύπωση. Η εντύπωση γίνεται εικόνα, γίνεται ιδέα, η ιδέα γίνεται μνήμη. Και η σκέψη τι είναι λοιπόν? Η απόκριση στη μνήμη. Αποκρίνομαι

0: στη μνήμη. Άρα ό,τι είναι σκέψη είναι μνήμη και ό,τι είναι μνήμη είναι χρόνος. Έτσι η σκέψη μου είναι περιορισμένη. Γιατί η μνήμη μου είναι περιορισμένη? Γιατί οι ιδέες που είναι εικόνες των εντυπώσεων είναι περιορισμένες. Γιατί οι εντυπώσεις, επειδή είναι παραστάσεις, είναι περιορισμένες. Και επειδή όλα αυτά με κάνουν περιορισμένο. Άρα η έκφραση είναι περιορισμένη. Η έκφραση δεν μπορεί να είναι, είναι τεράστιο άλλο. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Προσπαθώ να αναλύσω με μια συγκεκριμένη επιχειρηματολογία το γιατί ο άνθρωπος εκφράζεται. Για ποιο λόγο φτάνω στο σημείο να επιθυμήσω τη μουσική και αν αυτό πραγματικά αποτελεί κάτι που είναι κανόνας ή εξαίρεση. Αυτή τη στιγμή θυμάμαι τον εαυτό μου, κύριε Γιαμή, σε πολύ μικρή ηλικία, πριν αρθρώσω λόγο, πριν εκφραστώ μέσω του λόγου, να ζητώ τη μουσική. Θυμάμαι επίσης ότι υπήρξαν καταγεγραμμένες εντυπώσεις, παραστάσεις, πραγμάτων που ερέθησαν το νου μου να θέλω να ταυτιστώ μαζί τους. Για να γίνομαι ξεκάθαρος, όπως σας έχω πει και σε άλλη συνομιλία μας, θεωρώ ότι το 99% της προσέγγισης του ανθρώπου στην έννοια της πραγματικότητας, στην πραγματικότητα που μας περιβάλλει, όλες είναι διεργασίες του νου, της σκέψης, χωρίς να υποβαθμίζω τίποτα άλλο. Όλα ξεκινούν από μία σκέψη, όπως είπα, γιατί και η σκέψη είναι εκείνη που θα απαντήσει στη μνήμη μας. Γιατί αν το σκεφτούμε αυτή τη στιγμή, στα πιο απλά πράγματα. Εγώ θυμάμαι να παίξω κάποιο σονάτες Μπετόβεν. Είναι στη σκέψη μου. Γιατί είναι καταγεγραμμένες μέσα μου ως πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή θα πάρω το αυτοκίνητό μου και θα επιστρέψω στο σπίτι μου. Αν κάποιος έρθει και όλη αυτή την ψυχική, τις δέσμες μάλλον καλύτερα, των ψυχικών γεγονότων μου τις αφαιρέσει, τι θα μείνει από μένα? Τίποτα. Ούτε το πιάνο, ούτε τον Μπετόβεν, ούτε τον Αν έρθει κάποιος δηλαδή και κάνει το πιο απλό πράγμα, σκεφτείτε το και έτσι παρακαλώ και οι τηλεθεατές να το σκεφτούν. Αυτή τη στιγμή ισχυρίζουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του εγώ, της συνειδητότητας, είναι δέσμη ψυχικών γεγονότων, που σημαίνει ότι είναι άθροισμα ποικιλόμορφων πληροφοριών οι οποίες παρίστανται εντός μου. Αν αυτές οι πληροφορίες φύγουν, εγκύπτοντας δηλαδή, αν εγκύψω στη ψυχή μου...
1: Είστε άδειος.
0: Είμαι άδειος. Α, πάρα πολύ ωραία. Άρα, από τη στιγμή που είμαι άδειος, ποιο είναι αυτό το εγώ που θα ορίσει το θέλω? Ποιο είναι αυτό το εγώ που θα υπερβεί τη μορφή, το όνομα, τις επιθυμίες, τους δεσμούς, τις προσκολήσεις? Γιατί η σκέψη, οι εντυπώσεις, οι επιθυμίες και κυρίως οι ιδέες μας οδηγούν σε προσκόλληση. Εγώ, να θέσω το παράδειγμα έτσι προς διευκόλυνση για τον εαυτό μου. Εφόσον η εικόνα της μουσικής από τα 5 μου χρόνια εντυπώθηκε σε ένα σημείο μέσα μου τόσο σημαντικά, έτσι, με μια τεχνική χαρακτική, θα μπορούσα να πω. Ξέρετε, η ζωγραφική μπορεί να σβηστεί, μπορεί να διαγραφεί, η χαρακτική όμως δεν φεύγει από πάνω σου. Τι κάνει όμως αυτή η χαρακτική, κύριε Γιαμή? Με διαμορφώνει. Με καθιστά κατ' ουσίαν ανελεύθερο. Με καθιστά απολύτως διαμορφωμένο, έτσι ώστε όλος ο εσωτερικός μου κόσμος πια, όντας ανελεύθερος, επειδή είμαι διαμορφωμένος.
1: Και αυτό γίνεται σταδιακά, φαντάζομαι.
0: Και αυτό γίνεται σταδιακά. Είναι λοιπόν...
1: Γιατί η αφετηρία σας από τα 5 χρόνια συνεχίζει και εξελίσσεται.
0: Φυσικά. Εγώ για να γίνω ακόμα σαφέστερος, έτσι και λίγο να βάλω ίσως θέματα για την πολύ όμορφη συνομιλία μας, πρεσβεύω πως δεν υφίσταται κατά μία έννοια, όσο και να σοκάρει ορισμένους, ελευθερία στον άνθρωπο. Ελευθερία σημαίνει πρωτίστως, εκτός τη βουλητική ελευθερία, την υπαρκτική ελευθερία που ορισμένες φορές προσεγγίζουμε στον χώρο της θεολογίας, την απέκθεση δηλαδή των παθών, των υπαρκτικών αναγκαιοτήτων, ή τη βουλητική ελευθερία, ότι πιστεύω ότι επειδή είμαι κύριος των αποτελεσμάτων μου, είμαι ελεύθερος να πράξω, αγνοώντας κυρίως τα αίτια. Αν βάλουμε στη γωνία αυτές τις δύο ελευθερίες, οι οποίες είναι το μεγαλύτερο, σε μεγαλύτερο ποσοστό οι άνθρωποι αυτό πιστεύουν, ότι είναι στο πνευματικό επίπεδο το υπαρκτικό, ότι είμαι άγομαι και φέρομαι βάσει των παθών μου, των αναγκαιοτήτων μου, ή μπορώ να διαλέξω το κόκκινο, το πράσινο, να παίξω τώρα μουσική, να παίξω αύριο, να μην παίξω καθόλου. Αν το βγάλουμε αυτό, συνήθως, μάλλον, πιστεύω πως η ελευθερία δεν υφίσταται μέσα μας. Γιατί ποτέ δεν έχουμε συναντήσει έναν ελεύθερο εαυτό, ώστε μη διαμορφωμένος να μπορεί να επιλέξει. Αυτή τη στιγμή ο καθένας συναντά τον εαυτό του απόλυτα διαμορφωμένο, να είναι ήδη προσκολλημένος κάπου. Όλα αυτά ξεκινούν από τις καταγεγραμμένες μνήμες που έχουμε μέσα μας, για τις οποίες ποτέ δεν έχουμε δράσει ελευθέρως ώστε να τις αποκτήσουμε. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή γεννιέται ένας ταλαντούχος ή εν δυνάμει μουσικός στην Ελλάδα, γεννιέται στην Αίγυπτο, γεννιέται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το ίδιο ταλέντο. Την ίδια δηλαδή δυνατότητα παρέκκλησης των φυσικών λογικών εντός εισαγωγικών ιδιοτήτων ενός ανθρώπου και να μπει σε μια κατηγορία του περίεργου του φαινομένου ταλέντο. Κάθε άνθρωπος από τους τρεις του παραδείγματος, ο Έλληνας, ο Αιγύπτιος και ο άνθρωπος της Αμερικής, πάρα πολύ γρήγορα θα βρει τον εαυτό του απολύτως διαμορφωμένο. Έτσι, η κοινή συνείδηση, και συνείδηση αναφέρω τον κοινό χώρο που θα μπορούσαν να συνευρεθούν, να συγκροτιστούν αυτοί οι άνθρωποι, αρχίζει και πάει, εξαφανίζεται, πάει στη γωνία, δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί εγώ σαν Έλληνας, από πολύ μικρή ηλικία, θα διαμορφωθώ απολύτως, θα προσκοληθώ σε συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, σε συγκεκριμένο τρόπο ακουσμάτων, σε συγκεκριμένο τρόπο εκφραστικότητας, σε συγκεκριμένο τρόπο ηθικών επιταγών. Τι κάνω λοιπόν, όσο πάω, απομακρύνομαι. Και πού φτάνω? Φτάνω σε ένα σημείο να ορίσω την απόλυτη διαίρεση. Έτσι γίνεται εγώ, εσείς, εκείνος, ο Α, ο Β. Και κάθε διαίρεση πού οδηγεί? Σε σύγκρουση.
1: Δηλαδή τώρα, έτσι όπως είστε εσείς διαμορφωμένος,
0: όχι μόνο
1: έχετε
0: εγώ,
1: κάνει,
0: όλοι μας, σύμφων,
1: έχετε κάνει την καταγραφή της μουσικής σας μνήμης, πώς φτάσατε αυτή τη στιγμή εδώ που βρίσκεστε. Ναι. Τι σας διαμόρφωσε ως μουσικό?
0: Κοιτάξτε, οι εικόνες που εντυπώθηκαν μέσα μου, που αυτές οι εικόνες, κύριε Λιαμή, αναπτύχθηκαν σε μία υπερβατική ιδέα, η οποία κυρίευσε όλο το νου μου και η σκέψη μου ανταποκρίθηκε σε αυτή και πια όρισε τον κόσμο της συνειδητότητάς μου. Δηλαδή θεωρώ πως κάθε άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι, εξαρτάται υπό ποιο πρίσμα κάποιος μπορεί να εξερευνήσει, να ψηλαφίσει την πραγματικότητα, ο κόσμος που βιώνουμε, ο κόσμος που θέλουμε να ορίζουμε ως πραγματικότητα, είναι ένας κόσμος που υπάρχει στο μυαλό μας, στο κεφάλι μας, στη συνείδησή μας. Ή θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί, αν πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, ότι η πραγματικότητα υφίσταται αυτοτελώς, ανεξάρτητα από την αντιληπτική ικανότητα κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, αυτή η καρέκλα είναι μια καρέκλα και για τον ευφυΐ και για τον λιγότερο ευφυΐ και για τον καθυστερημένο πνευματικά υφίσταται αυτοτελώς. Ή είναι ο τρόπος που τη βλέπω. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η τέχνη υφίσταται αυτοτελώς. Το καλό, η ηθική πραγματοκρατία, το καλό είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι αυτό που ορίζεται καλός. Και έτσι όλοι οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουν? Πρέπει να οδηγήσουν τις επιθυμίες τους, τις πράξεις τους, τη ζωή τους την ίδια, στην επίτευξη αυτού του καλού που είναι αυτό το καλό. Θα μπορούσε όμως κάποιος να ισχυριστεί ότι αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή δεν υπάρχει πάντα ο νους του παρατηρητή και το αντικείμενο που πρέπει να καλύψει την ευλογία. Δηλαδή, ο Μπετόβεν είναι καλός, ορίζει μια ηθική πραγματοκρατία, είναι καλή αυτή η μουσική, είναι καλή επειδή εγώ τη θεωρώ καλή? Αυτό θα με οδηγεί να θυμηθώ το μύθο του Ευθύφρονα, όταν ο Σοκράτης με τον Ευθύφρονα είχε ένα διάλογο προσπαθώντας να ορίσουν την έννοια του καλού, αυτή τη δισερμήνη, αυτή είναι πολύ πιο εύκολο να ορίσουμε το κακό παρά το καλό. Τη δισερμήνη αυτή έννοτε και έλεγαν ότι τελικά το καλό είναι αυτό που επιθυμούν οι θεοί και γι' αυτό ο άνθρωπος καθορίζει τη συμπεριφορά του, οδηγείται στην επίτευξη αυτού του καλού, ή καλό είναι αυτό που κάνει ο άνθρωπος και ανταμείβεται Δηλαδή είναι κάτι που ορίζεται πια πραγματοκρατικά, συνταγογραφείται, είναι κάτι που είναι ενιαίο για όλες τις εποχές, για όλους τους ανθρώπους, ή ορίζεται. Έτσι λοιπόν και η τέχνη. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο κανείς να ορίσει. Σίγουρα όμως, σίγουρα, στην παιδική ψυχολογία αποτελεί μία διαμόρφωση. Αποτελεί κάτι που κυριεύει τη σκέψη, κυριεύει το νου, και όταν αυτό το πράγμα αρχίζει πια και βγαίνει από τα χέρια, δηλαδή υπάρχει τι, υπάρχει μία ευχέρεια, μία δεξιοτεχνία, ένα ταλέντο, που πολλές φορές πολλοί με ρωτούν αν το ταλέντο, με έχουν ρωτήσει πάρα πολλές φορές, θεωρώ ότι είναι κάτι θεόδοτο, ότι αποτελεί ένα θείο κληροδότημα, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Έρχεται πια και γίνεται μία δεύτερη φύση, γίνεται έξις. Η μουσική λοιπόν, η τέχνη, αν κινδυνεύει από κάτι, είναι ότι πάντα πρέπει να παλεύει, να παραμείνει έξις και όχι πάθος. Γιατί ως έξις καθιστά τον άνθρωπο ενεργητικό, ενώ ως πάθος καθιστά τον άνθρωπο αδύναμο. Και έτσι το πνεύμα καταστέλλεται, ο νους αδυνατεί και ο άνθρωπος βυθίζεται σε βαθιά λύπη. Γιατί υπηρετώντας μία έξι που προάγει το πνεύμα, τα πάντα είναι έξις, όλα είναι διαμορφώσεις, όλα είναι ρυθμίσεις, ακόμα και η ιδεολογία, το πιστεύω, είναι έξις.
1: Δεν θα ήθελα να τελειώσουμε την εκπομπή πριν μου πείτε ακριβώς για σας τι ισχύει, γιατί στα ελάχιστα λεπτά που μένουν ήθελα από σας να ξέρω κάτι.
0: Ναι.
1: Σας κράτησε η μουσική τελικό σας αυτή την υπαρξιακή εγρήγορηση που περιγράφετε?
0: Όχι.
1: Αισθάνεστε ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος απλώς την υπηρέτησε χωρίς προσωπικότητα?
0: Όχι. Να σας πω, να αιτιολογήσω, γιατί ίσως σας ξενίζει η απάντησή μου.
1: Όχι, πέστε το με τέτοιο τρόπο, ώστε πραγματικά είναι και ο επίλογος πια δικό σας.
0: Θα σας εξηγήσω.
1: Είναι η τελευταία σκέψη που μένει στην εκπομπή.
0: Θα προσπαθήσω να σας πω κάτι. Προσέξτε, η μουσική με βρήκε. Δεν τη βρήκα. Με διάλεξε. Με τη μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Όταν υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο νου ενός ανθρώπου, όταν υπάρχει μια δεξιότητα, δεν έχει καταβληθεί προσπάθεια. Με διάλεξε. Προσπάθεια καταβάλλεται να υπηρετήσεις, να είσαι σταθερός, να είσαι πιστός. Δεύτερον, δεν υποστηρίζω την έννοια της ιδιότητας. Έχω παλέψει στη ζωή μου να μην αγαπήσω τις ιδιότητες. Δεν αγαπώ την ιδιότητα. Δεν θέλω να νιώθω μουσικός. Θέλω να νιώθω παρατηρητής της μουσικής. Και σε γενικότερο επίπεδο προτιμώ να παρατηρώ. Δεν θέλω να εγκλωβίσουμε στη λέξη. Λέγοντας πιάνο, λέγοντας τη λέξη πιάνο, είναι τόσο οριοθετημένο μέσα μου τι σημαίνει πιάνο, ώστε πια δεν υπάρχει ουδής λόγος να το παρατηρήσω. Λέγοντας άνθρωπος, λέγοντας φίλος, λέγοντας αγάπη, είναι τέτοια εσωτερική διαμόρφωση της υποτιθέμενης γνώσης,
1: ώστε είστε αυτό.
0: Προσέξτε, έτσι τι επιθυμώ. Ως παρατηρητής να ταυτιστώ με το παρατηρούμενο. Ως σκεπτόμενος να ταυτιστώ με τη σκέψη. Αποφεύγοντας την ιδιότητα. Γιατί η ιδιότητα πια δεν είναι φορέας αγάπης, αλλά είναι φορέας ναρκισιστικής διαδικασίας, εφήμερης διαδικασίας, ανέτειας προσήλωσης του ανθρώπινου πνεύματος σε κάτι το οποίο είναι πολύ ευτελές. Και δόξα τω Θεώ, κύριε Λιαμή, αυτή τη στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος στη ζωή μου για τις μη ιδιότητες που δεν επεθύμησα.
1: Ας μείνει λοιπόν σήμερα το όνομά σας. Αυτό που είστε.
0: Παρατήρηση.
1: Νομίζω ότι θα είναι μια εκπομπή η οποία κλείνει αυτή τη στιγμή, όμως ο συνδυασμός του λόγου και της εικόνας του παίξηματός σας νομίζω πως θα δώσει σε όλους μας και ιδίως σε εσάς αγαπητοί τηλεθεατές μια εικόνα του συγκεκριμένου ανθρώπου που έρχεται, αφιερώνει στη μουσική τη ζωή του ή τον επιλέγει η μουσική για να τον κάνει ένα κομμάτι της πορείας του μέσα στα ανθρώπινα. Με αυτή την έννοια, κύριε Τσαμπρόπουλε, πραγματικά, επειδή επιλέξατε πλήρως τον προσανατολισμό της εκπομπής και με θρησκευτική ευλάβεια άκουσα τι συμβαίνει πίσω από έναν άνθρωπο που κάποιοι τον βλέπουν να κουνάει τα δάχτυλά του. Ναι. Και σας είμαι ευγνώμων, διότι δεν είναι συχνή η ευκαιρία σε έναν μέσο ακροατή ή τηλεθεατή να εμβαθύνει σε αυτό που ονομάζεται ερμηνεία και αφοσίωση στη μουσική. Χαρά, και πολύ σας ευχαριστώ.
0: Η χαρά και η τιμή είναι δική μου, κύριε Λιαμή, γιατί σαν μουσικός αλλά και σαν σκεπτόμενος πρέπει να καταθέσω πως ο ακροατής συνυπάρχει και με τον δημιουργό και με τον άνθρωπο που βρίσκεται στο
1: εντάξει. Εύχομαι πραγματικά αυτό να συμβεί και στην εκπομπή αυτή. Πολύ σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Σας, αγαπητοί τηλεθεατές, για τη συντροφιά σας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα από την εκπομπή. Ό,τι καλόν χαίρετε.

0: Θεσμών δόξα Συ, Βασιλεύ ουράνιε παράκτητο πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες τη χάση μόν.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε κυρίας δευτάς ασθενείας ημών. Ένα και το όνομα σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννήθει το θέλημά σου ως ουρανό και πτης γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέντες ημών, και εμείς εν έγκυση μάθης πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου στα σαυλά σου, Κυρίου. Η καρδιά μου και η σάρξη με καλλιάσαν το επιθέον ζώντα, και γαστρουθείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγών νοσιάν η αυτή, ούθιζε τα νοσία αυτή. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούνται σε το οίκο σου, ει του αιώνα των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι όσου ανήρουε την αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάζει την καρδία αυτού διέθετο, η συγκλάδα του κλαθμόν ως ίσον τόπον έθετο, και γάρ ευλογία δώσει ο νομοθετών, πορεύσουν εκ δυνάμεις εις δύναμη, οφθήσει το Θεός ο Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάει παρεπτήσει εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον εκεί με σκηνό μας είναι αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει Κύριος σου στερήσει τα καθά της προεβωμένης εν ακακία. Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ολυπίζων επί σε. Ευδόκησε ασκία την υγεία σου, απέστρεψε την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκασε την ομία σου λαό σου, εκάλυψε πάσα τη αμαρτία αυτών. Κατέβασε πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη σου σε όνας οργιστής ημίν, ή διατενή την οργή σου από γενεά στη γενεά. Ο Θεός επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται πισί. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτήριό σου δόης ημίν. Ακούσαμε τα λύση εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει είναι επί των λαών αυτού και επί του οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πριν εγγύσω φοβουμένον αυτό το σωτήριον αυτού, που κατασκηνώσε δόξεν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μου δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και επένηση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί, σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα πισέ. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέραν. Έφρον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επικής και πολυέλεος, πας της επικαλουμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεση τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστειν όμοιος εν θεής Κύριε και ουκ έστειν κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ύψους και προσκυνήσου στην ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε διοδό σου και πορεύσα με την αληθεία σου. Εφρανθεί το καρδία μου, του φοβήσε το όνομά σου. Ξομολογήσω με στη Κύριο Θεός με όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγαπε με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι πανέστησαν επί με και συναγωγή κρατιών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριο Θεός μου, εκτήρμον και λέημον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επί με και λέησον με, δώσω κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και δέντωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
2: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύμα, ότι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύμα, σοφία του Πνεύματος καταβαστήσει στο φωτί, το λόγο νετράνωσα τη ευσεβία ημίν, ευσέβη ένδοξε. Σίγαρ ιεραρχή σα, ευσεβώς ο Τριάδη, ήρθε σα ο χρόνο και την πλάνη καθήλε, και νυν πάτερ τη όπισον σώζε σε απαντά, και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ο Δημά γεννητή εκ Παρθένου, και σταύρο υπομείνα αγαθέ, ο θάνατο φάρο κλέψα, και έγεσαι δείξε ω Θεό, μη παρήγει σου έπλασε τη χειρή σου, δείξουν η φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τεκούσα σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών, και σώσω σωτήρι μόνο λαών επεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μάση θέλω για το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου, και μη αποσύσει το ελαιό σου αφημών, για Αβραάμ τον ικαμπημένον υπό σου, και Δεσάκ τον δούλο σου, και Ισραήλ τον Άγιό σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε, Κύριε, τα ασθενεία ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννήθει το θέλημά σου ως εν ανώκυπ της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Σε ευσεβίας κατασπήρα στα διδάγματα, τα του Αρίου, εναπέτε με ζυζάνια και μαρτύρον το στεφάνου κατεκοσμίστης, τον καρλόγο συμπατρίτε και το πνεύματι, ομούσιον και σύθρον εκήρυξας, όθεν κράζομαι χέρις πάτερ ευσέβιε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και ποικής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών, τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία, της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητα συντέχθης, και ήθελον τη ζωή ημών προς το λάσου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον και ρίσαι εμάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, τα τεμπορευολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσαμε εις ρέτης πίστεως και στην επίγνωση τα προσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Η τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα, ασυγκλώσε σεραφείμ, την αδιαφθόρωσε ο λόγων τεκούσαν, την όντωσε ο τόκος σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον μήτερ.
0: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ομοκροθυμείς επί της ημών πλημελήμασι και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ευλιστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτωτον θάνατον όλες σας ηλάς τη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρτου μεν γάρ και νομίσαμε κι ούκες μεν άξι άρετο όματα ημών και βλέψεις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς, δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιβον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της των δικημένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκουσον τσαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα. Και συζήσουμε το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι και ούτω τις εισακολούθοντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Πανεγείο και αγαθό

0: ευλόγησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέχτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό, δέχτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δέχτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειον εν ειδήσων αβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνουν τον ουρανόν ως ιδέλινο, στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνους, άβυσσου σημάτιον του περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρητε καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όνα θεμελίωσας αυτά, όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού, προσδέξονται όνα κρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος αφραίνη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου σε φύτευσας, εκεί στρουθή ενός εύσουσι, του ρουδιού η κατοικία ηγείτε αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί σε σελήνινες καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έντου σκότους και γένε τον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στα σμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έφλασσα σε μπέζιν αυτή, πάντα προσέφρον δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης, ή το η δόξα Κυρίου του αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίσονται, άσου το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω, ηλυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον νίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με τέτοιο οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπαγήσαν με και επεστήριξες σε με την χείρα σου. Λουκά στην Ιέση εν τη αρχή μου από προσώπου τη οργή σου. Λουκά στην ειρήνη τη αστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου επερήραν την κεφαλή μου, συγχωρτίων βαρύ, βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εισάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εντελεπόρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάσον επορευόμαι. Ό,τι υψώμαι πλήσεσαι να παιγμάτων και ουκαίσθεν ίασεσαι της αρκή μου. Εκακόφθην και ταπεινώθεν ως φόδρο οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σοβάς επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σοκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό πέστε με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου εγγύσαν και έστησαν και εγγύστα μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο είσαι τούτε στη ψυχή μου και είσαι τούτε στα κακά με ηλάλησα με τότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου ποιηκών και ως άλλαλος σου κανίγων το στόμα αυτού και γενόμενος σε άνθρωπος σου κακών και κέφωνα το στόμα τι αυτό ελεγμός. Ότι επίση κύριε Λεπίσα, εσύ ακούσει κύριε ο Θεό μου, τι είπαν. Μήποτε επιχαρώσε με εχθρή μου και εν το σελευθύν επόδε μου επ' εμέ μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εσμάστηκα έτοιμο και λιγδόν με αναπιών με αστέρια παντό. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Εδέ εχθρή μου ζώσε και κρατέονται επ' εμέ και πληθύνθησαν οι μισούτε μα δίκο. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών αντιαγαλών με επίκατε δίπον αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Είπα φυλάξω τα σωδούς μου, το μη αμαρτάνια με γλώσσα μου. Εθέμητο στο ματί μου φυλακή, εν το συστήνω των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και ταπεινώθην και εισήγησε εξαγαθών και το αλγημά μου ανακοινήστη. Εθερμάθη η καρδία μου εντός μου και τη μελέτη μου καυτήσατε πυρ.

σου, πλην τα σύμπαντα ματαιότης πας άνθρωπος ζουν. Εμέν τη γενικόνη διαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσσεται, της αυρίζει και ο κοινός και την εις ενάκτη.

0: Για το κάσουμε, διακοφόβηκε και ίνεξε το στόμα μου τη σύπη σα. Και απόστησον επιμούτε μα δικά σου, και απογάρτη ισχύω ισχυρό εγώ εξέλιπων. Και ενελεγμή σε παρανομία σε παιδεύσα άνθρωπων, και εξέτειξε όσο ράχνει την ψυχή αυτού, πλην μάτι τεράστατε πα άνθρωπο. Εισάγουσαν τη προσευχή μου, κύριε, και τη δέησεώ μου, και ενώτησε το δακρύο μου. Μη παρεσοποιήσω ότι πάρικο εγώ είμαι παρασύ και παρεπίδημο καθώ πάντε οι πατέρε μου. Άνε μου είναι να ψήξω παρότι μου επελεχθεί και ο κέτι μου υπάρξουν. Υπομένων υπέμεινα τον κύριο και προσέσκεμαι και εισήκουσε τη δέησεώ μου. Και ανήρω και με κλάκο τελεπορία και αποπειλού ηλίου. Και έστησαν επί πέτρων του πόδα μου και κατεύθυνε τα δύο βήματά μου. Και ενέβαλαν εις το στόμα μας με κενών ύμνων το Θεό ημών. Όψαντε πολύ και φοβηθήσονται και ελπίωσαν επί Κύριον. Μακάριος ανήρωες δι' το όνομα Κυρίου ελπίς αυτού, κι ουκ επέβλεψαν εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επί ίσας η Κύριε ο Θεός μου τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου, ουκ αισθητής ομοιωθήσατε εσύ. Να πήγγελα και λάλησε πληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσία και προσφορά μου και θέλησα, σώματα κατηρτήσουμε. Όλο καυτώματα και περί αμαρτίας σου καζήτησα, τότε είπον. Ιδού εικόνη κεφαλή, ιδού βιβλίο και έγραφε περί μου. Το ποιήστε το θέλημά σου, ο Θεός με βολήθη, και τον νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισά με δικαιοσύνη, εκκλησία μεγάλη. Ότι ούτε χείλη μου μη κολλήσω, Κύριε, σε έγνος. Τη δικαιοσύνη σου κατέκρυψαν την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτηριό σου είπα. Μου κατέκρυψε το λόγο σου και την αλήθειά σου από συναγωγή βολή. Σι δε Κύριε με μακρύνει στου εκτιμού απ' εμού. Το λόγο μου και αλήθειά σου διαπαντό αντιλάβει το μου. Ότι περιέσω με κακά ο νοκά στην αριθμό. Κατελεγόν με νομία μου και ο παιδινήθιν του βλέπει. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα τη κεφαλή μου και η καρδία μου κατελειπέ με. Ευδόξον Κύριε του ρίσαστέ με, Κύριε σου βοηθήσαμε πρόσχες. Κατεσκενθήσαν και τραπήσαν άμεση τότε σε ψυχή μου το εξάρι αυτή. Αποστραφήσαν εις τα οπίσω και κατεσκενθήσαν οι θελοντές με κακά. Κομισάσουσαν παραχρήμας και νυν αυτών οι λεγοντές με έβγε έβγε. Εγαλιάσουσαν και φρανθήτουσαν επί σύ, πάντε συζητούνται σε Κύριε και υπάτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος, αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχώσε με και παίνεις, Κύριος φροντί μου. Βοηθός μου και υπερασπιστής μου, εσύ ο Θεός μου, μη χρονίσεις. Δόξα Πατρική, ο και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

και πένιτον, εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος την φυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τυχή και μη παραδώ αυτόν ισχύρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό, επεκλίνης οδύνης αυτού. Όλη την κήτην αυτοέστρεψα στην διαρρωστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε Λαϊσούν, με ίεσε τη ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Οι εχθροί μου είπαν κακάμι, πότε αποθανήθηκε απολύτω το όνομα αυτού. Και είσαι πορεύεται του ειδήν, μάθην ελάλη καρδία αυτού, συνήγαγε να νομίαν εαυτό. Εξεπορεύω το έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατ' εμώ ευσιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμώ λογίζω το κακάμι, λόγον παράνομο κατέθετο κατ' εμώ, μη οκοιμόμενος οχή προστήσει τον αστήνε, και γαρό άνθρωπος.

άφανε επιποφθεί έλαφος επί τα σφυγάσαν υδάτων, ούτες επιποφθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψασεν η ψυχή μου προς τον Θεό των ισχυρών τα ζώντα, πότε ήξω και οφθήσω με το πρόσωπο του Θεού. Εγεννήθητα δακρυό με μια όρτωση ημέρας και νυχτός, εν το λέγεσθεν με καθεκάστην ημέρα, πού εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνήσει και εξέχει επ' εμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσουμε τόπος κοινής θαυμαστής, έως το οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσως και εξομολογήσως ήχο ορτάσοντος. Είναι τι περίληπωσε η ψυχή μου και είναι τι συνεράσεις με, έλπισαν επί τον Θεό να τη εξομολογήσω με αυτό, σωτήρων του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμ' αυτόν η ψυχή μου ταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσω ευχής Ιορδάνου και ερμονήμα από όρος μικρού. Άβυσος, άβυσον επικαλείτης φωνή των καταρρεκτών σου, πάντες οι μετορισμοί σου και δικαιματά σου επ' εμέ δήλθουν. Η μέρα συντελείται Κύριος το έλεος αυτού και νυχτός ο δι' αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό αγγελίτερο μου ήθια τι μου επελάθου και να τις κυθροπάς να χορεύω με το εκθλίβιν των εχθρών μου για το κατεθλάσσετε ως τόμον ειδησών με εχθροί μου για το λέγειν αυτούς με κατεκάστην ημέραν που εστίν ο Θεός σου είναι τι περίληπος η ψυχή μου και να τις συντεράσεις με έλπισον επί τον Θεό να τη εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίναν με ο Θεός και δίκασον τη δίκη μου εξ έθνου σου Χωσίου, από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσκου.

0: εις ώρας Αγιών Σου και εις τα σκηνώματά Σου και εις ελεύσουν προς το θυσιαστήριο του Θεού, προς τον Θεό των αφαιρένονται την νεότητά μου. Εξομολογήσω μέσα κιθάρο ο Θεός μου, είναι τι περίληπος η ψυχή μου και είναι τι στεντεράσεις με, έλπισον επί τον Θεό, ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριο του προσώπου μου και ο Θεός μου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Θεός εν τη σωστήν ημών ακούσαμε και οι πατέρες ημών ανήκελον ημιν έργων. Ο αργάσον τις ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η γύρισο έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσε σε αυτούς. Εκάμπωσε λαούς και εξέβαλε σε αυτούς. Ο βαρέν τη ροφέ αυτών εκκληρώμεσαν γην και ο βραχίων αυτών ουκαίσουσαν αυτούς. Αλληδεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου. Ότι ευδόκησε εν αυτής, σύ αυτός ο βασιλές μου και ο Θεός μου, ο αντελόμενος της σωτηρίας Ιακώβ, εσύ τους εχθρούς ημών και ρετιούμεν, και το όνομα σου εξορδενώσουμε τους επανισταμένους ημί. Ο γαρεπί το τόξο με ελπιό και ροφέ μου σώσε με, έσω στις γαρεμάς των πληθυβόντων ημάς και τους μεσούτες ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεφυσόμεθα όλη την ημέρα και εν το όνομα σου εξομολογησόμεθα εις τον αιώνα. Νην είδε απόσυ και κατήσχυνας ημάς και ούκ εξελεύσου ο Θεός εν της δυνάμεσιν ημών. Να απέστρεψες ημάς εις τα οποία σου παρά τους εχθρούς ημών και οι μεσούτες ημάς διήρυπας τον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έχνης ιδιέσπυρας ημάς. Απέδοντο λόγος άνευ τιμής και ούκ εν πλήθος εν της αλλολάγμασιν ημών. Έθω ημάς όνειδος της γήτος ημών, μικτηρισμό και κλεβασμό της κύκλου ημών. Έθω ημάς της παραβολήν εν της έθνεση, κίνηση κεφαλής εν της λαής, όλη την ημέρα εν η εντροπή μου κατά εναντίον μου εστί και η σκήνη του προσώπου με κάλυψέ με. Αποφωνήσουν οι δίδοντος και καταλελούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφημάς κι ουκ απελευθωμεθά σου κι ουκ κατοικήσομεν εν τη διαθήκη σου. Κι ουκ απέστης το οποίο η καρδία ημών και εξέκλειν σας στρίβους ημών από τις οδούς σου, ότι ετεπείνωσες ημάς τον τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και άθανά του. Ή επελαθόμεθο το ονόματος ο Θεό ημών και ήδη απετάσαμε χείρας ημών προς Θεόν ολότριον. Οχι ο Θεός εξαιτήσει ταύτα, αυτός αργινώσει τα κρύφα της καρδίας, ότι ενεκάζω θανατούμεθα όλη.

ότι τεπεινώθησκον ευσυχή μου, επολύθης γενηγαστήρ ημών, Ανάστα Κύριε βοήθησον ημί, και λύτρωσε ημάς ένα και το ονοματό σου. Εξερεύσα το η καρδία μου λόγων αγαθών, κλέβω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέας οξυγράφου. Ωραίος χάλι παρτωσίους των ανθρώπων, εξεκεί τη χάρη σε αγγελεσί σου, δια τούτε ευλογησές ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωση τερομφέως επί τη δυνατό σου δυνατέ, και ρεότητή σου και το κάλι σου, και έβιντινο και κατεβοδό και βασίλευε, ένεκε αληθείας και πρωότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσε σε θαυμαστό σε δεξιά σου. Τα βέλη σου επενημένα δυνατέ, λέει από κάτω σου πεσούνται, η καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος ή ράβδος της βασιλείας σου. Η αγάπη σας δικαιοσύνη και μίσας της ανομία, δια τούτε χρυσές ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσους παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και σταχτή και κασί από τον αιματίον σου, από βάρων ελεφαντίνων εξωνεφερνάσαι, θυγατέρες βασιλάνε τη τιμή σου, παρέστη βασίλες εκ δεξιών σου, ενηματισμού διαχρήσου υπερβιβλημένη, υπεπικυλμένη. Άκουσαν φύγα τερκίδε, και κλείνω το ούσο και πλάθη του λόγου σου, και του οίκου του πατρός σου, και επιθυμίσω ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί Κυριός σου και προσκυνήσεις αυτό, και διγάτη ερτήρου ενδόρης, που τα πρόσωπά σου γειτονεύσου σε ενυπλούσε του λόγου. Δόξε, πάση δόξη στη γατρός ο βασιλεύς έσωθεν, εκροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλμένη. Απενευθύσονται το βασιλεί παρθανιοποίησου αυτής και πλησίων αυτής επενευθύσονται εσύ. Απενευθύσονται νεκροσύνη και γαλιάση. Αχθίσονται νόρ βασιλέως. Αντί το πατέρα σου γεννήθησαν οι ίσου, καταστήσεις αυτούς άρχοντας οι πάσαν την γη. Μνηστήσουμε το ονοματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτου λέει, ομολογήσονται εσύ στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ο Θεός ημών καταφύγε και δύναμης, βοηθός αθλίψας ή θεσσαυρούσας ημάς φόδρα. Δια τούτου φοβητισόμεθε τα τεράστασε την γη και μαθητήθες όριν καρδίες των λασών. Ήχεσαν και τεράχθησαν τα ύδατα αυτών, ετεράχθησαν τα όρια την κρατεότητη αυτού. Το ποταμό τα ορμήματα φρένωσε την πόλη του Θεού, υγείασε το σκήνομα αυτό ύψιστος. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ο παρασωπήσατε και ως ελευθίσατε, βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Ετεράχθησαν έθνη έκλεινο βασιλεία, έδωκε φωνήν αυτό ύψιστο σε ελεύθερη γη. Κύριος των δυνάμων ο εθιμών, αντιλήπτωρ ημών ο Θεός εγώ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετε τέρατα επί της γης. Αντενερών πολέμος μέχρι τον περάπτω της γης. Δόξα συντρίψη και συφλάση όπλων και θερούς κατακάθηση εμπειρή. Σχολάσετε και γνώτη ότι εγώ είμαι ο Θεός, ισοτίσουμε τις έθνες, υψωθήσουμε τη γη. Κύριος των δυνάμων με θυμών, αντιλήπτωρ ημών ο Θεός εγώ. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδή συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, η έθεου ζωήν

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτήτου συλλαλθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιόσου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιόσου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Νην απολύει στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, γενή και άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε διες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε γαΐας τις ασθενείας ημών, είναι και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, γενή και άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθετώ η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας τις πειρασμών βαρισέ μας από του αλληλούμου.

0: Θεραιώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Τάφτης αιώνας αιώνων.
1: Συν τη Μειωτέρα του Χερουβήμ και δοξωτέρων ασυγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.
0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε του ελεόσοφ ημάς, καθά περιλβήσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτορες.
4: Αιωνία η μνήμη αυτού.
0: Διευχόν των

0: Μοναχική Διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου θα τελεστεί στη Μονή μας Ιερά Αγρυπνία την 3η 23 προς 4η 24 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ έως τη 1 περίπου μετά τα μεσάνυχτα. Για το λόγο αυτό δεν θα τελεστεί την Δετάρτη ανήμερα της εορτής πρωινή Θεία Λειτουργία. Η χάρις του βαπτιστού του Κυρίου να είναι με όλους μας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Αιτίες που αυξάνουν και μαραίνουν την πίστη μας. Μέρος πρώτο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνο Σίμωνο Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Ονομαζόμαστε χριστιανοί, αλλά παράλληλα ονομαζόμαστε και πιστοί. Το πρώτο φανερώνει ότι αποδεχόμεθα και λατρεύουμε τον Χριστό μας ως Θεό, δημιουργό, διδάσκαλο και σωτήρα μας. Αυτό σημαίνει χριστιανός, ότι αποδέχεσαι στη ζωή τον Θεάνθρωπο Χριστό ως δημιουργό, ως διδάσκαλο και ως σωτήρα. Αλλά γιατί λεγόμαστε και πιστοί? Πιστεύω σημαίνει ότι αποδέχομαι, υπακούω, πείθομαι, δείχνω εμπιστοσύνη σε κάποιον, δηλαδή δέχομαι κάτι σαν αληθινό, είμαι βέβαιος για την ύπαρξή του και έτσι σαν ορθόδοξοι χριστιανοί πιστοί δείχνουμε απόλυτη βεβαιότητα, εμπιστοσύνη και αποδοχή σε όλα όσα κήρυξε ο Χριστός. Η τελειότητα του χριστιανού διακρίνεται από την ορθή πίστη και τα έργα του κατά την πίστη. Δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε. Ο δίκαιος ζει με την πίστη. Και ο Απόστολος Ιάκωβος έλεγε «Ως περιγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόνεστη, ούτως και η πίστης χωρίς των έργων νεκράεστη». Δεν υπάρχει σώμα ζωντανό χωρίς την ψυχή, δεν υπάρχει πίστης αληθινή χωρίς τα έργα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει μόνο να γνωρίζουμε την πίστη μας, την πίστη της Εκκλησίας, αλλά πρέπει και να ζούμε αυτή την πίστη και να κάνουμε καθημερινή μας πράξη την διδασκαλία της Εκκλησίας, τη ζωή του Χριστού, να κάνουμε δηλαδή να την πραγματοποιούμε όπως την κάνουνε όλοι όσοι αγάπησαν τον Χριστό και όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά, που σημαίνει ότι δεν μένουμε στην θεωρία αλλά πρέπει μαζί να βάλουμε και την πράξη. Όσο κανείς γνωρίζει περί του Θεού, τόσο προοδεύει και αυξάνει την πίστη και την τελειότητα. Δεν μπορώ να πω ότι γνώρισα τα μαθηματικά, άλλα τα μαθηματικά του δημοτικού, άλλα του γυμνασίου, άλλα του λυκείου, άλλα του πανεπιστημίου. Που σημαίνει μαθηματικά και τα μεν, μαθηματικά και τα δε. Μπορεί κάποιος να μείνει στα μαθηματικά του δημοτικού και να πιστεύει ότι ξέρει μαθηματικά. Αν όμως επιδείξει επιμέλεια, τότε μπορεί πράγματι να φτάσει στη γνώση των μαθηματικών καθημερινά αγωνιζόμενας και μαθαίνοντας αυτά. Και εμείς, τι είναι ο χριστιανός? Ο καθένας από μας που λεγόμαστε και είμαστε χριστιανοί, είμαστε οι αγορασμένοι με το αίμα του Χριστού. Ήμασταν σκλάβοι του διαβόλου δια της αμαρτίας και μας εξεγόρασε ο Χριστός δια του τιμίου αίματος. Ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος μέσα στον παράδεισο. Ήτανε ο Υιός του Θεού. Ήτανε η κορονίδα της κτήσεως. ελεύθερος όμως να αγαπάει το Θεό και να αρνηθεί το Χριστό, το Θεό. Αμάρτησε και τα έχασε όλα και έμενε υπόδουλος εις το διάβολο. Έχασε δηλαδή την ελευθερία, μπήκε στη σκλαβιά. Έτσι μέσα στην καθημερινή μας ζωή ήταν ο άνθρωπος πριν έρθει ο Χριστός σκλαβωμένος. Αγωνιζότανε, αλλά δεν είχε στόχο και δεν μπορούσε μόνος του να σωθεί. Ήλπιζε στο έλεος του Θεού και περίμενε αυτήν την ημέρα για με την οποία θα ισόζωτο. Αλλά ώσπου να έρθει ο Χριστός, και όταν ήρθε ο Χριστός μας εξαγόρασε δια το τιμίο αίματος. Ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας λέει: εξηγόρασας εμάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι. Το σταυρό προσιλωθείς και τη λόγη κεντηθείς, την αθανασίαν επίχασας σωτήριμον δόξαση. Δηλαδή η σωτηρία μας πηγάζει από το σταυρό του Χριστού. Η σωτηρία μας επιτυχάνεται δια του αίματος του Χριστού. Είμαστε οι χριστιανοί, ένας οίκος πνευματικός ο οποίος είναι θεμελιωμένος πάνω στην πίστη του Χριστού και στα έργα της πίστεως. Βαπτίστηκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος και γίναμε Υιοί Θεού κατά χάρη. Με το βάπτισμα δηλαδή υιοθετηθήκαμε πάλι και βρίσκομαι την πρώτη ζωή, τη ζωή του Αδάμ, μέσα στον Παράδεισο. Αλλά με την πορεία το χρόνο αυτό αμαυρώνεται. Όταν κανείς βαπτίζεται, και όλοι μας εδώ είμαστε βαπτισμένοι, αλλά βαπτιζόμαστε νήπια και έτσι δεν θυμόμαστε τα της βαπτίσεώς μας. Όμως όλοι μας παραβρεθήκαμε σε βαπτίσια και είδαμε ότι πρώτα ο άνθρωπος, δηλαδή το μωρό, δια του αναδόχου του αποτάσσεται τον διάβολο και τα έργα του και συντάσσεται με τον Χριστό και ολόκληρη την Εκκλησία. Και συνεχεία ο βαπτιστής, αν είναι ενήλικας, διαφορετικά κάτι που είναι σπάνιο, διαφορετικά ο ανάδοχος απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως, δηλαδή το πιστεύω. Δηλαδή πρώτα απαγγέλει το πιστεύω και ομολογεί την πίστη και ύστερα βαπτίζεται. Τι είναι το σύμβολο? Σύμβολο είναι ένα σημείο το οποίο όποιος το κρατάει ξεχωρίζει από τους άλλους που δεν το έχουν. Άρα λοιπόν ο πιστός όταν απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως ξεχωρίζει από τους άλλους που δεν δέχονται το σύμβολο της πίστεως. Όταν παραδείγματος χάρη το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, όποιος το έχει και το φοράει ξεχωρίζει και δείχνει έτσι ότι είναι αληθής χριστιανός και ελπίζει στη Βασιλεία του Θεού και στη ζωή την αιώνιον και αποβλέπει σε αυτή και την οποία προσπαθεί να την αποκτήσει από τούτον τον κόσμο. Το σύμβολο της πίστεως είναι η στηριά και αμετάτρεπτος ομολογία του χριστιανού την οποία ενέκριναν όλες οι οικουμενικές σύνοδοι και οι τοπικές και όλοι οι χριστιανικοί λαοί ομόψυχα αποδέχτηκαν. Μέχρι δε το 1954 ήταν ένα το σύμβολο της πίστεως όλων των χριστιανών. Η Εκκλησία μας όταν παρουσιάστηκαν διάφοροι ιερησιάρχες οι οποίοι προσπαθούσαν να εισβάλλουν δοξασίες αιρετικές μέσα στην Εκκλησία, τότε συνήρχονται οι ιεράρχες και έτσι έχουμε τις 7 οικουμενικές συνόδους η οποία η μία επικύρωνε την άλλη, αλλά έχουμε και πολλές τοπικές συνόδους οι οποίες εν συνοικία με τις οικουμενικές σύνοδους επικυρώνονται και έτσι η πίστη των συνόδων είναι η πίστη της Εκκλησίας μας σήμερα. Το σύμβολο της πίστεως, όπως το έχουμε σήμερα, ονομάζεται σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινοπόλεως, διότι τα 7 πρώτα άρθρα συντάχθηκαν στην Νίκαια το 325 και τα υπόλοιπα 5 συντάχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 381. Και έτσι το σύμβολο της πίστεως δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε να προσθέσουμε, ούτε να αφαιρέσουμε. Γι' αυτό και ακριβώς το απαγγέλουμε τόσες φορές την ημέρα και το ενθυμούμαστε. Το σύμβολο, φυσικά, το 1054 έχουμε την διάσπαση της Εκκλησίας, την οριστική διάσπαση της Εκκλησίας, της Ανατολικής και της Δυτικής, και φυσικά οι Δυτικοί βάλανε δοξασίες, τις οποίες δεν μπορούμε να δεχθούμε και οι οποίες μας ξεχωρίζουν σήμερα. Φυσικά αργότερα το 1500, αν θυμάμαι, 65, κάπου εκεί, έγινε και η διάσπαση, σε δεύτερη διάσπαση του χριστιανισμού, από τον Λούθερο και τον Καλβίνο, και έτσι έχουμε πλέον τις προτεσταντικές εκκλησίες, οι οποίες είναι η πληθώρα, με τις οποίες όσο απομακρύνονται τόσο μας χωρίζουν θέματα πίστεως. Το σύμβολο της πίστεως είναι αχώριστον από την ψυχή κάθε ορθοδόξου χριστιανού. Μου ανέφερε κάποιος γνωστός ένα περιστατικό που δείχνει αυτό ακριβώς, πόσο βαθιά μέσα στη ζωή του χριστιανού είναι το σύμβολο της πίστεως. Πήγε κάποιος επιχειρηματίας στην Αίγυπτο και συνεχεία θα πήγαινε στο Ντουμπάι για δουλειές. Όταν βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια, το συνόδευε κάποιος ντόπιος συνάδελφός του, μουσουλμάνος. Εκείνες τις μέρες ήταν οι μέρες του Ραμαζανιού και την ώρα της προσευχής το είπε ο Αιγύπτιος: «Δεν έρχεσαι κι εσύ να δεις πώς προσευχόμαστε στο τζαμί?» Εκείνος ντράπηκε να αρνηθεί. Ο Έλληνας μάλιστα δήλωνε ότι είναι άθιος. Μπήκε στο τζαμί και τους είδε όλους τους γονατιστούς να κάνουν τις μετάνοιες. Εκείνος στάθηκε, βρέθηκε σαν μηχανία και έπρεπε, ένιωσε ότι έπρεπε μέσα του να προσευχηθεί. Και τι προσευχή έκανε? Απήγγειλε το σύμβολο της πίστεως. Μέσα στον κόσμο αυτόν τον μουσουλμανικό απορούσε ο ίδιος πως αυτός που δήλωνε άπιστος είπε το σύμβολο της πίστεως. Πώς το θυμήθηκε? Αυτό δείχνει πόσο βαθιά ήταν η πίστη του, κρυμμένη μέσα στην ψυχή, και στην πρώτη ανάγκη έκανε την εμφάνισή της. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν άπιστοι, ούτε άθιοι υπάρχουν, αλλά υπάρχουν αμαρτωλοί, οι οποίοι για να ζήσουν ζωή άνετη και αμαρτωλοί αρνούνται το Θεό. Αν τον δεχθούν, πρέπει να αλλάξουν τρόπο ζωής, και αυτό δεν το θέλουνε, και έτσι κάνουνε το πιο εύκολο, δηλαδή να αρνούνται με τα χείλη τους και με τη λογική την ύπαρξη του Θεού, ενώ η καρδιά τους πιέζεται και καταπιέζεται να το δεχθεί, δηλαδή λογικά με το λόγο τους λένε ότι είναι άπιστοι. Η καρδιά βαθιά, η ψυχή τους όμως πιέζεται να δεχθεί κάτι τέτοιο. Όταν όμως βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία, προδίδει η καρδιά τη λογική, το απίστο με το να φανεί και να ομολογήσει η καρδιά την ύπαρξη της πίστεως, όπως σε αυτό το παράδειγμα που σας ανέφερα. Δηλαδή είναι βαθιά χαραγμένη, αν θέλετε, είναι η ανάγκη της ψυχής το κάθε ανθρώπου η πίστης, όπως επίσης μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι αναπνοή της ψυχής η πίστης, γι' αυτό και καταπιέζεται όταν ο άνθρωπος λέει ότι δεν πιστεύει. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει: «Η πίστης του κάθε χριστιανού συνίσταται όχι μόνο στο να πιστεύει σωστά, αλλά και στο να ενεργεί σωστά. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο να πιστεύουμε, αλλά πρέπει και να ενεργούμε, διότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Οι άνθρωποι ακολουθούν τον Χριστό όσο αυτός δεν είναι αντίθετος στα πάθη του, στο ανθρώπου. Όσο δηλαδή δεν ενοχλούνται στα πάθη τους, τότε μπορούν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Όταν όμως τους διατάσσει να πολεμούν τα πάθη και να τα νικούν, αμέσως αρνούνται αυτή τη διδασκαλία του και απομακρύνονται. Νομίζω σας είχα πει εδώ στη σύναξη ότι ένα παιδί 15 χρονών από χριστιανική οικογένεια ήρθε κάποια στιγμή και συζητήσαμε διάφορα θέματα και κάποια στιγμή το ρώτησα: τι γίνεται με το Θεό, πού τον έχεις? Λέει: τον έβγαλα από τη ζωή μου. Γιατί τον έβγαλες από τη ζωή? Γιατί, λέει, δεν με αφήνει να καπνίσω, δεν με αφήνει να έχω κοπέλα, δεν με αφήνει εκείνο. Άρα λοιπόν τα μη τα έβγαλα από τη ζωή μου. Δηλαδή για να ζήσει αυτά που ήθελε, έβγαλε το Θεό από τη ζωή. Γιατί το Θεό δεν τον θεωρεί ως έναν, ας πούμε, που επιβάλλεται στη ζωή του ανθρώπου και όχι σε έναν άνθρωπο, ότι τον εμπνέει τον άνθρωπο. Διότι η πίστης δεν επιβάλλεται μέσα στη ζωή μας. Η πίστης εμπνέεται μέσα στη ζωή μας. Η πίστης είναι κάτι το οποίο το αγαπούμε. Η πίστης είναι κάτι το οποίο το θέλουμε και προσπαθούμε να το ενεργούμε. Η πρώτη λέξη του συμβόλου της πίστης, το οποίο θέλω κάποτε όταν βρεθεί χρόνος να το δούμε αναλυτικά, σύμφωνα με τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων, των Παλαιοτέρων και των Νεωτέρων, οι πρώτες λέξεις λοιπόν του συμβόλου της πίστης είναι το πιστεύω, διότι τα Θεία Δόγματα είναι ανώτερα του ανθρωπίνου λογικού και μπορούν μόνο να κατανοηθούν με την πίστη. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος λογικά να χωρέσει το Θεό. Θυμάστε ένα περιστατικό που αναφέρεται στο βίο κάποιου Αγίου, ότι τον απασχολήσε πολύ το θέμα της Αγίας Τριάδος. Πώς είναι τρία και ταυτόχρονα ένα. Δηλαδή, και είχε κουραστεί και βγήκε στην παραλία να κάνει μια βόλτα και εκεί είδε ένα μωρό το οποίο είχε σκάψει μια λακκούβα και με ένα κουβαδάκι έπαιρνε το νερό και το έριχνε μέσα στη γούβα. Αυτό που κάνουν τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στη θάλασσα. Και εκείνος στάθηκε από πάνω έτσι με μια υπεροχή και περάζοντάς του, του λέει: τι κάνεις εδώ πέρα? Λέει: προσπαθώ να βάλω τη θάλασσα μέσα εδώ. Λέει: είναι δυνατόν? Άλλο τόσο το λέει: είναι δυνατόν να χωρέσει και το δικό σου το μυαλό το δόγμα της Αγίας Τριάδος? Και έγινε άφαντος. Ήταν άγγελος που βιωματικά πλέον το είπε ότι δεν μπορείς με τη λογική να καταλάβεις το Θεό. Το Θεό πρέπει να τον πιστέψεις. Η πίστη δεν είναι αρχή μόνο των θείων πραγμάτων και των ιών, αλλά όλα στον κόσμο γίνονται με πίστη. Δεν είναι μόνο η πίστη της Εκκλησίας. Το κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει και να το κάνει. Παραδείγματος χάρη, ο γεωργός καλλιεργεί τη γη και τις παίρνει. Δηλαδή έχει σιτάρι έτοιμο και το παίρνει και το σκορπάει στη γη. Γιατί? Γιατί πιστεύει ότι αυτό θα φυτρώσει, θα μεγαλώσει και θα αποδώσει εκατοπλασίωνα. Δηλαδή που σημαίνει ότι δεν θα πάει χαμένος ο κόπος του, αλλά αυτό το κάνει με την πίστη της καρποφορίας και όλοι οι κόποι του παρηγορούνται ότι κάποτε αυτό θα αποδώσει. Ένας ναυτικός, ένας έμπορος ταξιδεύει με τα καράβια, δέχεται όλες αυτές τις θαλασσοταραχές. Γιατί? Γιατί πιστεύει ότι θα έχει κάποιο κέρδος. Όπως επίσης με την πίστη στο Θεό ο σύντροφος ή ο σύντροφος προχωράν στο γάμο. Πίστη στον αγιασμό και των δύο. Με πίστη στον οδηγό ταξιδεύουμε μπαίνοντας στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή μπαίνοντας ακόμη και στο δικό μας αυτοκίνητο. Σκεφτείτε να έλειπε η πίστη και να επικρατούσε ο φόβος. Πόσο δυστυχισμένοι θα ήμασταν. Η πίστη λοιπόν είναι αυτή η οποία εμπνέει στην καθημερινότητα. Άρα λοιπόν η πίστη είναι αυτή η οποία ενισχύει και τη θρησκευτικότητά μας. Η πίστη είναι το φωτισμένο μάτι της συνειδήσεως και συγχρόνως προτρεπτική για κάθε καλό έργο. Η συνείδηση δεν υπάρχει άνθρωπος ασυνείδητος. Άρα λοιπόν όσο ο άνθρωπος καλλιεργεί την πίστη, τόσο το μάτι της συνειδήσεως είναι καθαρότερο και έτσι μπορεί ο άνθρωπος να προχωράει στην εκτέλεση των καλύτερων έργων. Κατά τους πατέρες έχουμε δύο είδη πίστεως, την λεγόμενη δογματική πίστη και τη λεγόμενη ενεργετική πίστη. Η πρώτη είναι η καρπός της δικής μας προαιρέσεως και της επιθυμίας. «Ο των λόγων μου ακούων και πιστεύω το πέμψαν τίμη έχει ζωήν αιώνιον. Αυτός που ακούει το λόγο μου και πιστεύει ότι είμαι απεσταλμένος», δηλαδή ο Χριστός το είπε αυτό, «έχει ζωήν αιώνιον». Δηλαδή πρέπει να πιστέψω στο Χριστό όχι ως άνθρωπο αλλά ως Θεό, ως άνθρωπο και ότι είναι αποσταλμένος και έτσι θα κερδίσω τη ζωή. Που σημαίνει αυτή είναι η δογματική πίστη, δηλαδή το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ενώ η δεύτερη είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Είναι όπως λέει ο Άγιος, είναι η του Θεού χάρις εν ημίν εργάζεται. Δηλαδή είναι η πίστη στην οποία εργάζεται μέσα στη ζωή μας η χάρις του Θεού. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει «Η έννοια της πίστεως έχει διπλή σημασία. Πίστη ονομάζεται η ικανότητα που μας οδηγεί στη γνώση του Θεού. Πίστη όμως ονομάζεται και η ικανότητα να επιτελούμε σημεία και θαύματα. Η πρώτη λοιπόν είναι αυτή η ικανότητα να γνωρίσουμε τον Θεό και δεύτερη είναι η ικανότητα η οποία μας οδηγεί στην πρακτική εφαρμογή της πίστεως να μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Διότι λέγει ο Χριστός, εάν έχετε πίστη ως κόκκο συνάπιος, ερείτε το όρι τούτο μετάβεθε εντεύθυν εκεί και μεταβήσετε και ο δεν αδυνατεί σε εμάς. Αυτό ένα περιστατικό που αναφέρεται στην σύγχρονη μετά την μουσουλμανική επικράτηση που κάποιοι Εβραίοι διαβάλανε στον Πασά της Αλεξάνδρειας τον Πατριάρχη ότι αυτά που λέει είναι άπιστα, άλλα λένε και δεν είναι πραγματικά και ζήτησε και το είπε ποιο είναι αυτό και λέει το Ευαγγέλιο λέει αυτό μέσα ότι μπορούν να μετακινήσουν βουνά. Λοιπόν, κάλεσε τον Πατριάρχη να σε αποδείξει με την πράξη ότι αυτό γίνεται και πράγματι τον κάλεσε τον Πατριάρχη και παρουσιάστηκε και το είπε αυτό και αυτό γεούρ και λέει δώσ' μου τρεις μέρες. Πράγματι το έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Τρεις μέρες έκαναν προσευχή όλος ο λαός, νηστεία, και την τρίτη μέρα παρουσιάστηκε και ήταν όλοι μαζεμένοι και λέει ορίστε κάντε το θαύμα. Και είπε τότε ο Πατριάρχης ένα βουνό που ήταν έξω, έλα βουνό, και άρχισε το βουνό να μετακινείται και τρόμαξαν και λέει σταμάτα, σταμάτα, θα μας πλακώσει, και είπε σταμάτα βουνό, και υπάρχει ακόμη αυτό στην Αλεξάνδρεια, σταμάτα βουνό, δηλαδή στα τουρκικά, στα αραβικά, και αυτό δείχνει ότι το θαύμα είναι πραγματικότητα όταν ο άνθρωπος πραγματικά πιστεύει. δεν είναι απόδειξη της πίστεως το θαύμα, είναι ενέργεια της πίστεως το θαύμα. Δηλαδή που σημαίνει όταν χρειάζεται γίνεται το θαύμα. Δεν μπορώ να ζητήσω θαύμα για να πιστέψω. Ζήτησαν και Εβραίοι στον Χριστό να κάνει θαύματα και τους είπε σας φτάνει το θαύμα του Ιωνά, το οποίο ας πούμε τον ήταν μέσα στο κήτος. Σας φτάνει, τους ανέφερε άλλα θαύματα. Δεν χρειάζεται να σας κάνω θαύματα, διότι το θαύμα κρατάει 3 μέρες. Εύκολο ο άνθρωπος το ξυπνάει. Η πίστη του ανθρώπου στηρίζεται στο Λόγο του Θεού. Πόσο μπορούμε τον Λόγο του Θεού να τον βάλουμε στη ζωή μας και να τον εφαρμόσουμε χωρίς να περιμένουμε θαύματα. Τα θαύματα τα δίδει ο Θεός δια το καλό της Εκκλησίας. Η πίστη είναι με μια μεγάλη αρετή και σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, κάθε τι καλό ή αρετή που κάνουμε, ακόμη και η σωτηρία μας, είναι καρπός 2 πραγμάτων. Της χάρητος του Θεού που παίρνουμε στο βάπτισμα και της λευτέρας επιλογής του ανθρώπου. Και ο Άγιος Θεοφύλακτος γράφει: «Τα καλά έργα δεν χρειάζονται μόνο τη δική μας προσπάθεια, αλλά και την ενέργεια του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τα αποκαλεί καρπό του Αγίου Πνεύματος. Επειδή από εμάς προσφέρεται και φυτεύεται ο σπόρος των αρετών, η δική μας δηλαδή προαίρεση και επιθυμία, η καρποφορία όμως είναι έργο της δυνάμεως του Θεού». Δεν μπορώ, δηλαδή πρέπει να το θέλω για να πιστέψω. Δεν εξαναγκάζομαι. Όταν όμως το θέλω, τότε έρχεται η χάρη του Θεού και ενισχύει αυτή την πίστη. Δηλαδή όπως λέει, καρπός του Πνεύματος είναι η χαρά, η ειρήνη, η πίστη, η αγάπη, η μακροθυμία, που σημαίνει είναι καρπός της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Να έχουμε την βεβαιότητα σαν χριστιανοί ότι στο βάπτισμα πήραμε το Άγιο Πνεύμα, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Και δηλαδή το πρώτο θαύμα είναι ότι μας δίδεται η δυνατότητα από αμαρτωλή να γίνουμε δίκαιοι δια της μετανοίας. Μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, αρκεί να το θέλουμε. Όταν δεν το θέλουμε, όταν δεν το εργαζόμαστε, δεν μπορούμε να έχουμε καρποφορία τη σωτηρία μας. Ο Γέροντας Εμιλιανός λέει: «Η πίστη των ανθρώπων αυξάνει σιγά σιγά. Όσο ο άνθρωπος καλλιεργεί τα σπέρματα της πίστης του, τόσο η πίστη αυξάνεται και γιγαντώνεται και γίνεται δέντρο». Δεν έχω απαίτηση μόλις βετέψω το σπόρο στη γη να γίνει δέντρο, να δώσει καρπό. Πρέπει να καταλάβω ότι χρειάζεται το χωράφι, χρειάζεται η υγρασία, χρειάζεται ο ήλιος, χρειάζεται ο χρόνος. Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα της αυξήσεως το σπόρο για να γίνει δέντρο, για να καρποφορήσει. Έτσι ακριβώς και η πίστη μας, όπως είπαμε για τα μαθηματικά. Θα ξεκινήσω από το δημοτικό και θα φτάσω στο πολυτεχνείο. Θα φτάσω δηλαδή στα μαθηματικά του πανεπιστημίου. Έτσι είναι και η πίστη. Καλλιεργείται σαν σπόρος για να γίνει δέντρο και για να έχει καρπούς. Όλοι οι Άγιοι, παλιοί και νέοι, σαν παιδάκια, δεν διαφέραν από εμάς. Γεννήθηκαν και αυτοί όπως γεννήθηκαμε εμείς. Γεννήθηκαν και αυτοί μέσα στην οικογένεια. Μάθαν και αυτοί ό,τι μάθαμε κι εμείς. Ξεχωρίσαν όμως διότι είχαν μεγαλύτερη προσπάθεια, είχαν μεγαλύτερη επιθυμία, είχαν μεγαλύτερη πίστη και έτσι απόδωσε η πίστη τους καρπό τα θαύματα, καρπό τη βοήθεια των ανθρώπων. Ο Θεός δεν μας χαρίζει, λέει ο Γέροντας Εμιλιανός, την πίστη ολόκληρη όταν μας τη δίδει και δεν μας τη δίδει δια μιας. Ο Θεός δεν μας χαρίζει ολόκληρη την πίστη, δεν μας τη δίδει δια μιας. Εθυμίστε τον Χριστό που θεράπευσε τον τυφλό, ο οποίος τον είπε, ήταν τυφλός και έβαλε τα χέρια το πάνω του και του είπε τι βλέπεις, και εκείνος είπε ότι βλέπει τους ανθρώπους σαν δέντρα να κινούνται, και ξανά βάλε την πίστη, τα χέρια το πάνω και προχώρησε, και τότε είπε ότι βλέπει τους ανθρώπους. Γιατί το έκανε αυτό? Για να μπορεί να δυναμώσει η πίστη στον ανθρώπο αυτή, να πιστέψει ο Χριστός δεν είναι ένας άνθρωπος, αλλά μπορεί να το κάνει και να το πετύχει αυτό με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, τίποτε λοιπόν δεν γίνεται με τελειωμένο στη ζωή αυτή. Όλα έχουν τα όρια τους και όλα θα τελειωθούν μόνο στη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως η αρετή αυξάνει καθημερινώς και δεν είναι το τέλειο ποτέ, διότι τέλειος είναι μόνο ο Θεός, έτσι και ο άνθρωπος αυξάνει στην τελειότητα, αλλά η τελειότητά του θα συνεχίσει και στην άλλη του ζωή, διότι ο άνθρωπος συνεχώς τελειούται. Ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων γράφει: «Έχει την παρασέ αυτού πίστην, την εις αυτόν εναλάβεις και παρεκκίνω την υπεράνθρωπον ενεργητικήν». Πίστεψε δηλαδή εσύ στο Χριστό και έτσι θα λάβεις από εκείνον την υπεράνθρωπον ενεργητικότητα. Δηλαδή που σημαίνει θα λάβεις αυτή τη δυνατότητα να κάνεις θαύματα. Εμείς δεχόμαστε και καλλιεργούμε την πίστη στο Χριστό και τη διδασκαλία του και σιγά σιγά θα μας δώσει ο Χριστός ως δώρο την πίστη που μπορεί ο άνθρωπος να κάνει θαύματα, να βλέπει ως παρόντα τα μέλλοντα και άλλα, όπως είδαμε στο Αγίο το Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, που σημαίνει ότι η πίστη του σιγά σιγά αύξανε αλλά καρποφόρησε όλους αυτούς τους καρπούς της χάρετος του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι γινόταν εμφανείς πλέον στη ζωή της Εκκλησίας. Με αυτή τη βηματική πίστη έκαναν τα θαύματα οι Άγιοι Απόστολοι. Θυμάστε το πρώτο θαύμα των Αγίων Αποστόλων που πήγανε στο ναό να προσευχηθούν και ένας χολός που ήταν ρηγμένος στο ναό του Σολομώντος το ζήτησε ελεημοσύνη. Φυσικά το είπαν οι Απόστολοι ότι εμείς χρήματα δεν έχουμε, αυτό όμως που έχουμε μπορούμε να στο δώσουμε, εν ονόματι του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτησε. Σηκώθηκε και περπάτησε. Δηλαδή που σημαίνει αμέσως. Και όλα τα θαύματα που κάνανε οι Απόστολοι, έτσι μέσα στην έννοια των πρώτων των χρόνων, ήταν κάτι το οποίο στερέωσε την πίστη στους ανθρώπους και τους βοήθησε να καταλάβουν τον Θεάνθρωπο Χριστό. Αυτό συνεχίζει και σήμερα. Δεν είναι και σήμερα άγνωστα τα θαύματα. Θα είχαμε πει εδώ στην αίθουσα ένα θαύμα που γινόταν στην Ιερά Αποστολή. Ήτανε κάποιος, μας το έλεγε, εγώ το άκουσα από τον πατέρα Μελέτιο, που είναι κάτω στην Ιερά Αποστολή. Ήτανε ένα χωριαδάκι, το οποίο είχε αρχίσει... Έλα Γιάννη. Ήτανε ένα χωριαδάκι, το οποίο είχε αρχίσει να κατηχείται. Και πήγε ένα λαϊκό παιδί, γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Πάει πρώτα ένας λαϊκός, ένας κατηχητής, κατηχεί και όταν βρεθεί, οργανωθεί πλέον η ενορία, τότε πάει ο Ιεραπόστολος και κάνει τις βαπτίσεις. Πήγε λοιπόν εκείνος και όπως συνηθίζουν κάτω στην Αφρική, ήταν όλοι συγκεντρωμένοι γύρω από τη φωτιά και τους έλεγε για τον Χριστό. Ο μάγος όμως της περιοχής εκείνης δεν του άρεσε αυτό το πράγμα και πήγαινε γύρω γύρω και τους πείραζε, λέγοντάς τους ότι τι κάνει αυτός, κοιτάξτε να δείτε, δεν κάνει τίποτε, κοιτάξτε να δείτε εγώ τι κάνω. Και έκοψε λέει ένα κλαδί, έκανε καβάλα και άρχισε να ιωρείται πάνω από τα κεφάλια τους, πάνω από τη φωτιά. Αυτοί θαύμασαν και ο Απόστολος έπρεπε να αποδείξει τη δύναμη της πίστης. Πράγματι σηκώθηκε και εκείνος, προσευχήθηκε και όταν προσευχήθηκε αυτός έπεσε μέσα στη φωτιά. Δηλαδή που σημαίνει, το ένα ήταν το θεαθήνε για να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους. Το άλλο όμως το έδωσε ο Θεός για να καταλάβουν ότι η δύναμη του διαβόλου δεν είναι πάνω από τη δύναμη του Θεού. Που σημαίνει ότι τέτοια θαύματα γίνονται όταν πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι εις δόξαν Θεού. Με αυτή την πίστη οι Άγιοι Μάρτυρες επέμειναν όλα τα φρικτά μαρτύρια. Διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, διαβάζουμε τους βίους και λέμε είναι δυνατόν να επέμειναν αυτά τα βάσανα που λένε, μήπως είναι υπερβολές των μοναχών, μήπως είναι φαντασίες των απλών λογικών ανθρώπων. Αλλά βλέπουμε ότι τα θαύματα αυτά των μαρτυρίων είναι και στις ημέρες μας. Δεν υπήρχαν μόνο μάρτυρες στην παλιά εποχή των διωγμών, αλλά υπάρχουν και νεομάρτυρες στην εποχή της Τουρκοκρατίας, οι οποίοι επέστησαν τα ίδια μαρτύρια με τις ίδιες αντοχές. Γιατί ακριβώς, όπως είπαμε, ο άνθρωπος έχει την πίστη της προαιρέσεως και έρχεται εν συνεχεία η επιβεβαίωση της ενεργητικής πίστης δια των θαυμάτων. Δηλαδή, όταν ο μάρτυρας βάζει το χέρι, ο Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης, ο οποίος τον κόψανε μελιδών, όταν έβαλε το χέρι του πάνω στο ξύλο και το κόψανε, άρχισαν να το κόβουνε, πουνούσε. Η σταθερότητα όμως στην υπομονή της πίστης του μαρτυρίου τον έδωσε τη δύναμη, ο Θεός εν συνεχεία, και δεν καταλάβαινε το τι μαρτύριο εφίστατο. Δηλαδή, πέρασαν οι πόνοι, ήταν κάτι πάνω από τις δυνάμεις τους. Αυτό το έζησαν και οι νεομάρτυρες στο ρωσικό καθεστώς. Να σκεφτείτε μαρτύριο το οποίο μπορεί να επιμείνει άνθρωπος. Πόσο ο διάβολος βρίσκει εφικτά μαρτύρια για να βασανίσει τους ανθρώπους. Μέσα σε μια λίμνη, σε μια πισίνα,

της, ο οποίος μένει μέσα σε μια σπηλιά. Πώς μένει μέσα στη σπηλιά? Πώς μένει νηστικός? Πώς μένει στο κρύο? Πώς μένει προσευχόμενος, που είναι ο φόβος του για τις αγάπες του Θεού? Όλα αυτά φεύγουν και δείχνει την προαίρεσή του και σε λέει εδώ θα μείνω. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ έμεινε χίλιες νύχτες και χίλιες μέρες πάνω σε μια πέτρα προσευχόμενος για κάτι. Ήταν δυνατόν ο Θεός να μην δει τον κόπο του και να μην δώσει το αίτημά του? Αυτή η υπέρβαση της λογικής και εμπιστοσύνης στο Θεό δείχνει τη δυνατότητα των πράξεων των βεβαιωτικών. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, η άνεση προσέχεις τη ζωή σου και δεν αμιλείς, ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Εσύ έχει θάρρος, διότι ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί μέσα μας. Εάν λοιπόν αυτός ενεργεί, εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε την προαίρεση, να έχουμε τη διάθεση διαρκώς ζωντανή, δυνατή και επιμελή προς τα καλά. Δηλαδή σε μας έγκαιται πώς θα ενεργήσει η πίστη μας πάνω. Δηλαδή πρέπει να έχουμε την προαίρεση και τη διάθεση διαρκώς ζωντανή, δυνατή και επιμελή. Τρία πράγματα. Η πίστη μας να είναι διαρκής, να είναι ζωντανή, να μην είμαστε ψόφοι δηλαδή, και να είμαστε επιμελείς. Δηλαδή καθημερινώς να επιμελούμεθα τα της πίστεώς μας. Κανείς δεν στεφανώνεται ούτε ανταμείβεται για τα δώρα που έχει πάρει από κάποιον, αλλά γιατί ανταμείβεται? Ανταμείβεται μόνο για τους κόπους που έκανε να κατορθώσει κάτι καλό στη ζωή του. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε, να παίρνουμε από το Θεό, πρέπει να μάθουμε να δίνουμε δείχνοντας εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Να μην ζητάμε μόνο, ζητάμε από το Θεό. Τι δίνουμε στο Θεό? Πότε τον βλέπουμε το Θεό? Πότε το σκεφτόμαστε το Θεό? Όταν έχουμε ανάγκες, και καλά κάνουμε τότε. Αλλά όταν πάρουμε, τότε πρέπει να θυμούμαστε να ευχαριστούμε. Είχαμε το γεροντάκι, το γέροντα Μιλέτιο, στη Σιμονόπετρα. Ήταν το μοναστήρι μας, πριν πάμε η νέα αδελφότητα, είχε 12 γεροντάκια, υπέργυρα. Αυτό είχε πάνω από 35-40 χρόνια στο μοναστήρι. Πήγαινε κάθε βράδυ, σηκωνότανε μια ώρα πριν από την ακολουθία. Πήγαινε στον Άγιο Σίμωνα και τον έλεγε, Άγιε Σίμωνα, φέρει ανθρώπους, το μοναστήρι ερήμωσε. Δεν βλέπεις πως σημείναμε? Φέρει ανθρώπους. Εγώ διακόνησα. Εμένα ποιος θα με διακονήσει? Το έλεγε συνεχώς. Το έλεγε. Το ξανά έλεγε. Οι άνθρωποι που τον ακούγαν τον είχαν για λαφρούτσικο. Σε λέει, τι κάνει? Όταν με τα πράγματα, αυτοί ήταν 12. Εμείς ήταν 12, 50 μέχρι 100 χρονών. Μετά πήγαμε εμείς, η πρώτη αδελφότητα που πήγε, πήγαμε 17 άτομα από 17 χρονών μέχρι 40 χρονών. Και μετά αυτό το ίδιο το γεροντάκι πήγαινε και έβαζε μετάνοια και έλεγε, σε ευχαριστώ Άγιο Σίμωνα, εγώ σου ζήτησα ανθρώπους και εσύ μας έφερες ομάδα, σε ευχαριστώ. Δηλαδή δεν έλειψε ευχαριστία. Είχε δηλαδή βεβαία την πίστη, απλοϊκή πίστη, ότι ο Θεός τον ακούει, ότι ο Άγιος τον ακούει και ότι η αδελφότητα ήρθε και χάρη των δικών του προσευχών. Και δεν μπορεί κανείς να το αμφιβάλλει ότι αυτή η προσευχή φώτισε το δικό μας γέροντα, έφερε την κατάσταση έτσι και πήγαμε. Διότι αλλού καμιά βρά μπαίνει το νερό και αλλού βγαίνει το νερό. Και λες, αλλού κάνεις προσευχή και έτσι ο Θεός ενεργεί μέσα στη ζωή χωρίς εμείς να καταλαβαίνουμε. Αλλά πρέπει να έχουμε αυτή την βεβαιότητα της πίστης. Για να λοιπόν θέλουμε να παίρνουμε, πρέπει να μάθουμε να δίνουμε και εμείς ως νεότεροι και σε μια εποχή ευημερίας πρέπει να μάθουμε να δίδουμε την κακοπάθεια, να μάθουμε να στηρούμαστε, να μάθουμε, ας πούμε, είμαστε φιλότιμοι, τη σαρακοστή έχουμε, να νηστεύουμε. Δεν είναι τίποτε, δεν είναι ο φόβος. Ο φόβος μας κάνει να μην νηστεύουμε, αν θέλετε και η απιστία μας, ή αν θέλετε ο ορθολογισμός μας. Και τι είναι νηστεία?
κάντε να δεν είναι τίποτα. Γιατί δυσκολεύεσαι να την

0: κάνεις. Άρα λοιπόν, για να μην την κάνεις, σημαίνει ότι κάτι. Και χρειάζεται κόπος να την κάνει. Δεν χρειάζεται κόπος. Χρειάζεται αγάπη στο Θεό. Χρειάζεται πίστη στο Θεό. Είπε η Εκκλησία μας, η Εκκλησία εκφράζει το θέλημα του Θεού. Να μάθουμε λοιπόν να είμαστε φιλότιμοι, όπως τα έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος. Η πίστη είναι σαν τη φωτιά. Όταν κανείς ανάβει τη φωτιά, αποφασίζει να ανάβει τη φωτιά, να ανάψει φωτιά, τι κάνει πρώτα? Δυσκολεύεται και καπνίζεται. Εσείς δεν ξέρετε τώρα πώς άναβαν τη φωτιά οι άνθρωποι, αλλά πρέπει να πάρεις ξύλα, να αρχίζει να φυσάς, αν δεν έχει αέρα, να καπνίζεσαι, να φτιάχνεσαι. Λοιπόν, ανάψε φωτιά. Γιατί την ανάβεις τη φωτιά? Γιατί θες να ζεσταθείς. Είσαι παγωμένος. Γιατί πιστεύεις? Γιατί ανάβεις τη φωτιά της πίστης? Γιατί νιώθεις απομακρυσμένος από το Θεό? Αλλά αν αποφασίσεις, δεν βλέπεις τον κόπο, βλέπεις το αποτέλεσμα, βλέπεις πού θα καταλήξει. Όταν ανάψει η φωτιά δηλαδή, τι κάνει? Πρώτα φωτίζει, δεύτερον ζεσταίνει και κάνει το σπιτικό περιβάλλον ευχάριστο. Άντε να ζήσεις σε ένα περιβάλλον παγωμένο, τορτορίζεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Όταν όμως ανάψεις τη φωτιά, βλέπεις αμέσως και ζεσταίνεται. Βλέπεις και αμέσως και νιώθεις πιο άνετα. Νιώθεις πιο ευχάριστα. Πρέπει όμως να έχεις συνεχή πρόνοια, να ρίχνεις ξύλα για να διατηρείς τη φωτιά. Δεν σημαίνει ότι επειδή ζεστάθηκε χώρος, επειδή ένιωσες την ευχαρίστηση, την άνεση και το ευχάριστο περιβάλλον, ότι αυτό θα συνεχίσει να είναι, διότι αν σταματήσεις θα παγώσει. Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Πες μου ένας άνθρωπος ο οποίος ζει με συνέπεια την πίστη και δεν είναι χαρούμενος στη ζωή. Πες μου έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει την πίστη και δεν είναι παγωμένος στη ζωή του. Δεν είναι απελπισμένος στη ζωή του. Άρα λοιπόν η πίστη είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην καθημερινότητά μας. Αλλά πρέπει να το συνεχώς να το τροφοδοτούμε. Διότι αν το αφήσουμε, όπως θα σβήσει φωτιά και θα έρθει το σκοτάδι και θα κρυώσει ο χώρος, και αν φυσήξει και κάποιος αέρας, μπορεί να σκορπίσει και τη στάχνη και να μην υπάρχει, να μην καταλάβουμε ότι ανάψουμε φωτιά και να ζήσουμε την παγωνιά μας. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε πίστη χωρίς να έχουμε την πρόνοια να τη συντηρούμε την πίστη. Σήμερα η πίστη των περισσότερων από μας είναι υποτονική ή και η με τη θέλησή μας υποταγή, υπακοή και εμπιστοσύνη στον Χριστό είναι τυπική. Γι' αυτό όλη η ζωή μας πορεύεται με μια μετριότητα. Ζούμε μέτρια. Δεν ζούμε δηλαδή ζωντανά την πίστη μας. Δεν καλλιεργούμε την πρώτη πίστη για να έχουμε αποτελέσματα της δευτέρας πίστης. Δεν καλλιεργούμε την πίστη στις αλήθειες του Χριστού, στις αλήθειες της Εκκλησίας μας, για να έχουμε την ενεργετική μας πίστη. Υποτονική και μετρία πίστη έχει ως συνέπεια όχι τις άρεστες σχέσεις μας με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο και την κοινωνική και οικογενειακή ζωή, ακόμη και με την επαγγελματική. Που σημαίνει όταν η πίστη μας δεν είναι ενεργοποιημένη μέσα στην καθημερινή μας ζωή, θα τα δούμε τα αποτελέσματα αυτά στο πρώτο και στην προσωπική μας και στην οικογενειακή και στην κοινωνική και στην επαγγελματική μας ζωή. Χωρίς πίστη στη βοήθεια του Θεού, ο άνθρωπος δυσκολεύεται να πάρει γενναίες αποφάσεις, να έχει πνευματικές επιτυχίες, να αποκτήσει τις αρετές, να θυσιάσει τον εαυτό του, δείχνοντας έτσι έμπρακτα την αγάπη τόσο προς το Θεό όσο και στον άνθρωπο. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζητάμε πολλά πράγματα όταν δίνουμε λίγα ή είμαστε τελείως αδιάφοροι. Πώς αυξάνεται η πίστη μας? Εγώ έχω σκεφτεί τρεις τρόπους. Εσείς μπορεί να σκεφτείτε και περισσότερους. Εδώ είμαστε να τους πούμε. Όλοι όμως οι τρόποι θέλουν τη δική μας θέληση και το δικό μας σκόπο. Πρώτα, η μελέτη του νόμου του Θεού. Δεν το γνωρίζουμε όταν γεννιόμαστε. δεν γίνεται κανείς με μάθηση. Όλα τα πράγματα τα μαθαίνει στην πορεία. Και εδώ είναι η μεγάλη αδικία. Μαθαίνουμε στο παιδί τα γράμματα, μαθαίνουμε το παιδί τις επιστήμες, τον αθλητισμό, τρόπους ευγενίας, δεν το μαθαίνουμε την πίστη. Άρα λοιπόν το παιδί μας το κάνουμε ανάπηρο, διότι το δίδουμε μόνο τρόπο ζωής, της βιωτικής ζωής, αλλά όχι και της ανάπτυξης της πνευματικής ζωής. Άρα λοιπόν πρέπει να δίνουμε και την πίστη. Θυμάστε στη ζωή του Αγίου Ιακώβου, αυτό έκανε η μητέρα του και η γιαγιά του. Τον έδιδαν την πίστη, την οποία όμως και αυτός την καλλιεργούσε. Άρα λοιπόν έπαιρνε την αρχή και προχωρούσε. Έτσι και εμείς πρέπει να έχουμε, γιατί έχουμε έμφυτη τη δυνατότητα της γνώσεως, όπως και για όλα τα άλλα πράγματα, έτσι και για το Θεό. Όταν προσπαθούμε κάτι, το γνωρίζουμε. Πρώτα δείχνουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που μας αγαπούν, δηλαδή στους γονείς, τους δασκάλους και τους πνευματικούς. Και δεύτερον, όταν μεγαλώσουμε εμείς, που όλοι τώρα είσαστε μεγάλοι, δια της μελέτης των δύο γραφών. Δεν προοδεύει ο μαθητής αν δεν κουραστεί διαβάζοντας. Πέστε μου καλό μαθητή που είναι χωρίς να διαβάζει. Όσο ιδιοφυής κι αν είναι, δεν μπορεί να μην επιμεληθεί. Μπορεί να κουράζεται λιγότερο ο ιδιοφυής, αλλά κουράζεται. Μπορεί να μαθαίνει περισσότερα ο ιδιοφυής, γιατί είναι το χάρισμα του Θεού. Δεν προοδεύει ο επιχειρηματίας χωρίς τον κόπο της εργασίας. Δεν προοδεύει ο πιστός χωρίς τον κόπο της μελέτης. Μελέτη του Θείου Νόμου, αλλά και τη μελέτη της ζωής των Αγίων μας, που τους θαυμάζουμε όταν ακούμε για αυτούς. Θέλουμε να ακούμε για τους Αγίους και ακούμε ευχαρίστως. Τους θαυμάζουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνανε. Δεν έγινε κανείς Άγιος χωρίς να κουραστεί και χωρίς να μελετήσει τον νόμο του Θεού. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: όταν έρθουμε στον τάφο των Αγίων Μαρτύρων, τότε το πρόνημά μας γίνεται ψηλότερο, η ψυχή πιο δυνατή, η προθυμία μεγαλύτερη, η πίστη θερμότερη. Δηλαδή όταν πάμε ένα προσκύνημα, μάθουμε για τον Άγιο, τότε αυξάνει και η πίστη μας. Όπως επίσης λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η ανάγνωση κάθε θεόπνευστης γραφής γίνεται σε όσους είναι προσεκτικοί. Δεν είναι απλώς να διαβάζουμε, αλλά πρέπει και να προσέχουμε. Αφορμή επιγνώσεως της ορθής πίστης και της ευσεβίας. Που σημαίνεται αυτός που μελετάει τον νόμο του Θεού μπορεί να είναι, έχει επίγνωση της ορθής πίστης και της ευσεβίας, που στον χρόνο αρπάζει την ψυχή από την πυρκαγιά και από τους άλλους πονηρούς λογισμούς και τα πάθη. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος αυξήσει την γνώση του θελήματος του Θεού στη ζωή του, όταν γνωρίσει τις αρετές που θέλει ο Θεός από τον καθένα μας, τότε πραγματικά αδειάζει από τα πάθη του και από τους πονηρούς λογισμούς του. Δηλαδή, ό,τι τροφοδοτείς το νου, με αυτά εμπλουτίζεται. Αν θα τον τροφοδοτήσεις μετά της πίστεως, θα αυξηθεί η πίστη. Αν τον τροφοδοτήσεις μετά της καθημερινότητας και της επικαιρότητας, θα έχει επίγνωση της επικαιρότητας, αλλά θα ξεχνάει όμως την αιωνιότητα. Διότι η επικαιρότητα, τι διαφέρει από την αιωνιότητα? Η επικαιρότητα είναι κάτι το οποίο σήμερα ισχύει, αύριο δεν ισχύει. Η αιωνιότητα είναι κάτι το οποίο ισχύει και σήμερα, ισχύει όμως και για πάντα. Αυτό είναι η πίστη. Δεν είναι διαχρονική η πίστη. Δεν βλέπει μόνο το σήμερα, όπως είναι η επικαιρότητα. Η πίστη μας, η πίστη επίσης αυξάνει με τη συνέπεια ως προς τη μυστηριακή ζωή. Αυτό που είπαμε, ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι πιστεύουμε χωρίς να έχουμε πράξη και συνέπεια στη ζωή μας, η οποία προϋποθέτει να έχουμε πνευματικό, να τον συμβολευόμαστε, να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες, αλλά συγχρόνως και να ακολουθούμε τις συμβολές, τις προτροπές του. Ο πνευματικός, όταν πάμε με το χάρισμα του Θεού, αντινό να πείτε τις αμαρτίες αφήνεται, μας συγχωρεί τις αμαρτίες. Ταυτόχρονα όμως, με τη χάρη του Θεού πάλι, μπορεί να μας δώσει και κάποια συμβουλή, να μας δώσει και κάποια προτροπή. Δεν μας δίδει εντολή, δεν μας λέει θα κάνεις αυτό, γιατί όταν θα πω κάνει αυτό σημαίνει ότι καταργώ το Θεό. Θα βοηθήσω τον άνθρωπο να καταλάβει τον νόμο του Θεού, όχι τον νόμο του πνευματικού. Ο νόμος ο πνευματικός θα δώσει συμβολή, θα δώσει προτροπή και ο άνθρωπος σύμφωνα με το πιλότιμο το θα πάρει. Οπωσδήποτε θα συγχωρήσει τις αμαρτίες και είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες. Αλλά όμως θα δώσει και τη συμβολή, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος μαθαίνει και κάτι επιπλέον. Αυτό λοιπόν που μαθαίνει τον αυξάνει, τον βοηθάει στην πίστη του. Όπως είπαμε, η μελέτη ταυτόχρονα και η έννοια της συμβολής. Όχι καταναγκαστικά, αλλά ελεύθερα και με χαρά. Δεν μας βιάζει κανείς τον δρόμο των αρετών και της πίστεως. Κανείς. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Εμείς θέλουμε και πορευόμαστε κοντά στο Θεό. Ό,τι κάνουμε με τη θέληση και αγάπη φέρνει χαρά, ξεκούραση και πρόοδο. Όταν κάνει κάποιος άνθρωπος καταναγκαζόμενος κάτι, αγανακτεί, βαρυγκωμεί, δυσφορεί. Όταν όμως το κάνει με χαρά, όταν το κάνει με τη θέλησή του, το κάνει με αγάπη, τότε πραγματικά έχει χαρά, έχει ξεκούραση και έχει και πρόοδο. Η πίστη, επίσης η πίστη αυξάνει και δια της προσευχής και της λατρείας του Θεού. Εκεί μέσα, εκεί μέσα μυστηριακά μας αποκαλύπτει το Θεός. Να θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος, ότι οι άνθρωποι αγράμματοι, οι σύγχρονοι μας Άγιοι, όλοι ήταν του Δημοτικού και όμως ήταν τόσο σοφοί ως προς το Θεό. Πού την πήραν αυτή τη σοφία? Την πήραν μέσα στην πνευματική τους ζωή, την πήραν μέσα στην καθημερινή τους αγωνιστικό, στο αγωνιστικό τους φρόνημα. Έτσι μπορούσαν αυτοί να δίνουν και δίδουν ακόμα δια των συγγραμμάτων τόσο σοφές συμβολές. Κάθε θαύμα είναι καρπός της πίστης του ανθρώπου που προσφεύγει εις τον Θεό δια του Αγίου, είτε αυτός είναι επίγειος είτε αυτός βρίσκεται στον ουρανό, αλλά και καρπός της πίστης του ανθρώπου που προσφεύγει ως πονημένος, ο πονημένος άνθρωπος. Δηλαδή που σημαίνει ότι η πίστη που πάω στον πνευματικό, που πάω στον άνθρωπο του Θεού, μου δίδει τη δυνατότητα να έχω τα αποτελέσματα της αλλαγής μου ή της θεραπείας μου, αλλά ταυτόχρονα και η πίστη αυτού του Αγίου που αγαπάει το Θεό και προσεύχεται κάνει αυτό το θαύμα. Είναι δηλαδή δύο συνδυασμός, το της χάριτος του Θεού εις τον Άγιο και της πίστης του ανθρώπου του πονημένου που καταφεύγει στον Άγιο. Το γεροντικό αναφέρει ότι κάποτε ένας αρχάριος μοναχός πήγε να εξομολογηθεί σε κάποιο γέροντα. Ανάμεσα στα άλλα που του είπε, του έκανε και την ερώτηση: γιατί Αβά πέφτω τόσο συχνά σε αμέλεια? Γιατί τόσο συχνά δεν κάνω τον πνευματικό μου αγώνα? Και εκείνος τι του είπε? Σου λείπει η πίστη που θα σε έκανε να βλέπεις παντού τον Θεό. Γι' αυτό μπορείς να είσαι αμέριμνος και να μιλήσεις τη σωτηρία σου. Που σημαίνει ότι αν είχε την παρουσία προωρώμεν τον Κύριό μου ενώπιόν μου διαπαντός. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος βλέπει το Θεό στην καθημερινή του ζωή, τότε πράγματι δεν μπορεί να αμαρτήσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για να κάνουν μια αμαρτία βγάζουν το σταυρό τους. Γιατί ο σταυρός τι είναι? Είναι η επιβεβαίωση ότι αυτό που κάνει είναι αντίθετο. Τους θυμίζει την παρουσία του Θεού. Βγάτω και κάνει. Ή βγάζουν την εικόνα. Ή γυρίζουν την εικόνα ανάποδα για να μην τους βλέπει ο Θεός. Δηλαδή που σημαίνει έχουν την αίσθηση ότι αμαρτάνουν. Το θέλουν δηλαδή αυτό και γίνεται. Γι' αυτό και λέει ο ασκητής, αν έβλεπες το Θεό στην κάθε ζωή σου, στην κάθε μερινότητα, δεν θα μπορούσες να παρασυρθείς. Και μια άλλη φορά, αδελφοί μια σκήτης περικύκλωσαν ένα διακριτικό γέροντα, όπως γινόταν στις μέρες μας με τον Άγιο Παΐσιο, για να ακούσουν λόγο πνευματικό. Και κάποιος ρώτησε, όταν πάμε στους γεροντάδες, πάμε να ακούσουμε. Κάποιος όμως πάντοτε στην παρέα είναι και που έχει την ευκολία να ρωτάει. Ένας λοιπόν ρώτησε, γιατί η ψυχή δεν προσελκύεται από τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά ευκολότερα παρασύρεται από τις απατηλές του κόσμου υποσχέσεις? Γιατί ο άνθρωπος δεν σκέπτεται αυτά που υπόσχεται ο Θεός, την αιώνια ζωή, και υπόσχεται αυτά που θα του δώσει ο κόσμος, τις απολαύσεις δηλαδή? Και ο Γιώργος απήντησε, γιατί δεν έχει πίστη. Όταν δια της πίστεως γευθεί η ψυχή του τα ουράνια αγαθά, είναι αδύνατο πια να παρασυρθεί από τη ματιότητα του κόσμου. Όταν ένας άνθρωπος μάθει τι σημαίνει αγάπη του Θεού, δύσκολα ξεχνάει και παρασύρεται. Και να ήθελα να τελειώσω για το πώς αυξάνει η πίστη μας με το λόγο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος ερμήνευσε το Αποστόλου Παύλου «εκ πίστεως εις πίστην». Από την πίστη αυξάνομαι την πίστη. Πιστεύω και αυξάνει η πίστη μου. Η πίστη μας, λέει ο Άγιος Νικόδημος, πρέπει να αυξάνει, να προκόπτει και να γίνεται διαρκώς περισσότερη και μεγαλύτερη. Η πίστη μας από πίστη της δικής μας προαιρέσεως να γίνει πίστη που θα αποτελεί δώρο του Θεού, συνεργεία και αποκάλυψη Θεού. Δική μου πίστη θα την κάνει πίστη την οποία θα είναι χαρισματική και δώρο του Θεού. Η πίστη μας από πίστη στη διδασκαλία των προφητών που μοιάζει με ένα απλό σπέρμα να γίνει την πίστη στη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Δηλαδή πίστη γεμάτη αρετές, γεμάτη καρποφορία. Ο Θεός καλλιέργησε την προσδοκία της ελεύσεως του Χριστού δια της Αγίας Γραφής της Παλιάς Διαθήκης, δια το προφητικού λόγο. Έτσι λοιπόν και η πίστη μας από ένας προφητικός λόγος της Παλιάς Διαθήκης να είναι μια ενέργεια της χάριτος του Ευαγγελίου. Η πίστη μας από πίστη αμεδρά και ατιλής αυτού του κόσμου και του αιώνος να γίνει τελεία πίστη του μέλλοντος αιώνος. Να γίνει δηλαδή η πίστη που θα ακολουθήσει και στην άλλη μας τη ζωή.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Εντουσία. Η λοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και όπως σχεδόν συχνά επαναλαμβάνω, συνεχίζουμε αυτό το οδηπορικό μας, αυτό το ταξίδι μας μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής για να αντλήσουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πολύτιμους μαργαρίτες, εφόδια δυνατά, τα οποία μας ενισχύουν και μας βοηθούν στον καθημέρα βίον μας, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με την πνευματική μας ζωή. Γιατί η ιδιότητα, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών του χριστιανού, δεν είναι μία ιδιότητα την οποία ο άνθρωπος έχει κάποιες ορισμένες ώρες της ημέρας ή ορισμένες μέρες το χρόνο ή κάποιες στιγμές της καθημερινότητάς του, αλλά είναι χριστιανός 24 ώρες το 24ωρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να καταλάβει κανείς ότι το να δηλώνει χριστιανός δεν είναι μία ιδιότητα όπως δηλώνει κάποιος την επαγγελματική του ιδιότητα ή την πολιτική του ταυτότητα ή οτιδήποτε άλλο μέσα στον κόσμο, αλλά είναι τρόπος ζωής. Είναι ακριβώς αυτό το θέμα το οποίο προσεγγίζουμε αυτή την περίοδο μέσα από την επιστολή του Ιακώβου και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή στα εδάφια του δευτέρου κεφαλαίου που βρισκόμαστε, όπου ακριβώς βλέπουμε το ζήτημα της δικαίωσης, της πίστης και των έργων. Είδαμε ότι η πίστη από μόνη της, μας λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, ο συγγραφέας αυτής της επιστολής, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, από μόνη της δεν ωφελεί, αν δεν βεβαιώνεται με έργα, όπως μας έδωσε πολύ ωραία παραδείγματα. Δεν μπορείς να θερμάνεις το γυμνό, θυμάστε το παράδειγμα αυτό, ή να χορτάσεις τον πεινασμένο μόνο με λόγια. Στην ενότητα αυτή που βλέπουμε, για να έρθουμε ακριβώς στο κείμενο το οποίο με τη χάρη του Θεού προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και με τη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι αναπτύσσεται ακριβώς αυτό το θέμα της πίστεως και των έργων. Και αναπτύσσεται ιδιαίτερα η πίστη ότι, ή μάλλον αναπτύσσεται καλύτερα η θέση ότι πίστη και έργα πρέπει να τελούν υπό ενότητα προκειμένου να επιτευχθεί η δικαίωση του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο ιερός συγγραφέας στον 14ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου, στην αρχή της ενότητας αυτής που μελετούμε τον καιρό αυτό, βλέπουμε να μας θέτει μία ρητορική ερώτηση που εισάγει στο κύριο θέμα που θέτει ο συγγραφέας σχετικά με το πώς δικαιώνεται ο άνθρωπος. Υπενθυμίζω την ερώτηση, σύμφωνα με το κείμενο, «Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστη λέγει, τις έχειν, έργα δε μη έχει, μη δίνεται η πίστης σώσε αυτόν». Και στη συνέχεια, στους στίχους που ακολουθούν και είδαμε στις προηγούμενες συναντήσεις μας, αναπτύσσεται η θέση ότι υπάρχει ασυνέπεια πολλές φορές δυστυχώς μεταξύ λόγων και έργων και ότι χωρίς την ύπαρξη των τελευταίων η πίστη θεωρείται νεκρή. προς επίρρωση της θέσης αυτής ο συγγραφέας στον στίχο 18 μας προωθεί, θα λέγαμε, τα επιχειρήματά του υπέρ της ενότητας πίστης και έργων. Γι' αυτό το λόγο και στη συνέχεια ο ιερός συγγραφέας προσφεύγει στο παράδειγμα, όπως θα δούμε τώρα, του Αβραάμ, που όμως θα το διαμορφώσει κατάλληλα ακριβώς για να δώσει μέσα από ένα παράδειγμα της Παλαιάς Διαθήκης την επιβεβαίωση, την θεμελίωση των λόγων του. Θα αναφερθεί στο βιβλίο της Γενέσεως και την εκπίστεως δικαίωση του Αβραάμ και συνδυάζοντας το μέσα από τα γεγονότα θα δούμε ότι σε αυτά βρίσκεται η εκπλήρωση της Θείας Υποσχέσεως. Είχαμε μείνει στον 20ο στίχο και επαναλαμβάνω λίγο τους στίχους που θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς για να συνεχίσουμε τη ροή του λόγου και τις σκέψεις μας επάνω σε αυτήν την ενότητα του δευτέρου κεφαλαίου που μελετούμε από την επιστολή του Ιακώβου. Θέτει λοιπόν ένα ερώτημα ο συγγραφέας και συνεχίζει το επιχείρημά του ότι η πίστη είναι ανώφελη χωρίς τα έργα, θέτοντας μία ρητορική ερώτηση που έχει τη μορφή διατριβής. «Θέλεις δε γνώνε». Λέει λοιπόν, «Θέλεις δε γνώνε ο άνθρωπε κενέ ότι η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί? Θέλεις λοιπόν να μάθεις, ανόητε άνθρωπε, ότι η πίστη είναι νεκρή και δεν έχει την δύναμη να σώσει όταν δεν συνοδεύεται από τα έργα της αρετής?» Και τότε μας φέρνει το παράδειγμα του Αβραάμ. «Αβραάμ, ο πατήρ ημών, ούκ εξεργώνε δικαιώθη αν ενέγκασης άκτων ιών αυτού επί το θυσιαστήριον? Ο Αβραάμ, ο προπάτορας μας, δεν δικαιώθηκε από τα έργα της αρετής του όταν ανέβασε τον Ισαάκ, το παιδί του, πάνω στο θυστήριο για να τον θυσιάσει? Βλέπεις ότι η πίστης συνηγύρει της έργης αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη και πληρώθη η γραφή η λέγουσα. Επίσπευσε δε Αβραάμ το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού εκλήθη». Βλέπεις ότι η πίστης του Αβραάμ συνοδευόταν από τα έργα του και από τα έργα του αυτά η πίστη του τελειοποιήθηκε και επαληθεύθηκε πλήρως η Αγία Γραφή που λέει «Πίστεψε ο Αβραάμ στο Θεό και ο Θεός λογάριασε τόσο πολύ την πίστη του αυτή ώστε να τον θεωρήσει δίκαιο και έτσι ο Αβραάμ ονομάστηκε φίλος και αγαπημένος του Θεού». Οράτε νυν ότι εξέργων δικαιούται άνθρωπος και ουκ εκπίστεως μόνο. Βλέπετε λοιπόν, ολοκληρώνει ο ιερός συγγραφέας πριν πάει στο παράδειγμα το επόμενο, στο παράδειγμα της πόρνης Ραβ, βλέπετε ότι κάθε άνθρωπος αναδεικνύεται δίκαιος από τα έργα του και όχι μόνο από την πίστη του. Με την προσφώνηση «ο άνθρωπε και ναι», επανερχόμενη στον 20ο στίχο που είδαμε στην αρχή, ο συγγραφέας αποκαλεί ανόητο τον άνθρωπο που δεν γνωρίζει ότι η πίστη είναι άκαρπη χωρίς τα έργα. Το κενός επίσης μπορεί να σημαίνει ανεπαρκή κατανόηση εκ μέρους του ανθρώπου που χαρακτηρίζεται με το επίθετο αυτό. Αλλά ακόμα δηλώνει και ηθικό παράπτημα, δηλώνει την αμαρτία. Επομένως είναι σαν να προειδοποιεί αυτόν που δεν δέχεται πίστη και έργα και τον σύνδεσμό τους μεταξύ τους ότι πρόκειται να περιπέσει σε ηθικό σφάλμα και να καταλήξει ως ο ανόητος του βιβλίου των Ψαλμών και να αρνηθεί τον Θεό. Στη συνέχεια περιγράφεται ότι η πίστη χωρίς έργα είναι αργή και εδώ είναι το ενδιαφέρον και από λογοτεχνικής και φιλολογικής απόψεως το γεγονός ότι ο ιερός συγγραφέας κάνει ένα λογοπαίγνιο με τις λέξεις «έργα» και «αργή» από το «α» συν «έργο» που σημαίνει «χωρίς έργα». Ουσιαστικά δηλαδή ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η πίστη που δεν συνοδεύεται από έργα, δεν παράγει έργα, δηλαδή είναι αναποτελεσματική και ως εκ τούτου ανώφελη. Και για να στηρίξει την θέση του αυτή προβαίνει στο παράδειγμα του Αβραάμ. Γιατί το να πει κάποιος πιστεύω είναι λίγο, θα λέγαμε, στον αέρα, εάν αυτό δεν αποδεικνύεται, αυτό θέλει να πει ο ιερός συγγραφέας, αν αυτό δεν αποδεικνύεται εν της πράγμαση. Και πώς φέρνεται πρακτικά, πώς εφαρμόζεται, αν θέλετε, πρακτικά η πίστη μέσα από τα έργα, μέσα από το βίωμα, μέσα από την εμπειρία. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς τον Θεό, τον οποίον δεν τον βλέπεις με τα αισθητά μάτια, αλλά με τα μάτια της πίστεως, και ταυτόχρονα να μην αγαπάς τον άνθρωπο που είναι απτός και ορατός ενώπιον σου. Και πώς αγαπάς τον άνθρωπο όταν αγαπάς τον Θεό? Μέσα από την έμπρακτη φανέρωση της αγάπης. Υπενθυμίζω αυτό που σας είπα και την προηγούμενη φορά, αναφερόμενοι στην Ευαγγελική περικοπή της διηγήσεως της κρίσεως του Θεού. «Επείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και με ξεδιψάσατε. Γυμνός ήμουν και με ενδύσατε. Ασθενής και στη φυλακή ήμουν και με επισκεφθήκατε. Πότε, Κύριε, σε είδαμε πεινώντα και διψώντα και σε ταΐσαμε και σε φροντίσαμε?» Για να λάβει την απάντηση: «Εφόσον αυτό το κάνατε στον ελάχιστον των αδελφών μου, σε μένα τον ίδιο το κάνατε». Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ πως ακριβώς η μνήμα της πίστεως στον έναν αληθινό Θεό φέρνει αυτόματα στο νου του συγγραφέα το παράδειγμα ζωντανής πίστεως σε αυτόν τον έναν Θεό. Και αυτό το ζωντανό παράδειγμα είναι ο Πατριάρχης Αβραάμ. Αυτός ο Αβραάμ, ο πρόγονος όλων των πιστών χριστιανών, που ακριβώς με την πλήρη του πίστη και την εμπιστοσύνη στον Θεό αξιώθηκε να γίνει ο γενάρχης ενός ολόκληρου γένους, το οποίον εξελέγει από το Θεό ηρίστο εν παρόδο, όχι για την ικανότητά του αυτό το γένος, όχι για τα χαρίσματά του, όχι για την δύναμή του τη στρατιωτική ή την οικονομική, αλλά εξελέγει ανάμεσα στα έθνη ο λαός του Ισραήλ, όχι για να κυριαρχήσει στον κόσμο, όπως δυστυχώς πιστεύουν μέχρι σήμερα πολλοί Εβραίοι, αλλά για να γίνει ο φορέας, το δοχείο της χάριτος του Θεού, για να προετοιμαστεί ο κόσμος, όλα τα έθνη δηλαδή, για τον ερχομό του Μεσσία Χριστού. Δυστυχώς όμως αυτό οι Εβραίοι, ιδιαίτερα την εποχή του Χριστού αλλά και μέχρι τις μέρες μας, δεν τον κατανόησαν και έδωσαν εθνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά στον αναμενόμενο Μεσσία, πιστεύοντας ότι θα έρθει ένας Μεσσίας που θα λυτρώσει τον λαό του Ισραήλ από τους επίγειους τυράννους και δικτάκτορες και θα καταστήσει τον ίδιο τον λαό του Ισραήλ κυρίαρχο της Οικουμένης. Και αυτή είναι η μεγάλη πλάνη που εν τέλει οδήγησε και τον Κύριο επί του Σταυρού. Διότι δεν κατενόησαν ότι ο αναμενόμενος Μεσσίας δεν ήρθε στον κόσμο για να εγκαταστήσει μια παγκόσμια κυριαρχία, αλλά ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου, δηλαδή από τον ίδιο τον διάβολο, που είναι ο γεννήτορας όλων των τυράννων μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τυράννων όχι μόνο σε επίπεδο λαών, αλλά κυρίως την τυραννία και τη σκλαβιά που ο κάθε άνθρωπος περιπέπτει όταν γίνεται δέσμιος των παθών του και του εγωισμού του. Ερχόμενοι όμως στο παράδειγμα αυτό, στο παράδειγμα του Αβραάμ, βλέπουμε ότι στην περίπτωσή του έχουμε ένα πρόσωπο ιερό, το οποίο με τα έργα του επιβεβαίωσε την πίστη του. Είδαμε λοιπόν τον ιερό συγγραφέα να μας λέει ότι ο Αβραάμ, ο προπάτορας μας, ερωτώντας τον αναγνώστη, δεν είναι αυτός που δικαιώθηκε από τα έργα της αρετής του όταν ανέβασε τον Ισαάκ, το παιδί του, πάνω στο θυσιαστήριο για να τον θυσιάσει. Βλέπουμε εδώ τον συγγραφέα να μας φέρνει στο νου το παράδειγμα του Αβραάμ ως υπόδειγμα ανθρώπου που δικαιώθηκε μέσω των έργων του. Ο Αβραάμ εδώ χαρακτηρίζεται ο πατήρ ημών, γεγονός που θα μπορούσε να προδίδει και την Ιουδαϊκή καταγωγή του κειμένου, ωστόσο δεν αποκλείεται ακριβώς να προέρχεται και από ένα εθνικό περιβάλλον, εφόσον οι χριστιανοί θεωρούσαν και θεωρούν τον εαυτό τους απόγονο του Αβραάμ και του πραγματικού Ισραήλ, του νέου Ισραήλ. Το όνομα Αβραάμ άλλωστε ετυμολογικά σημαίνει πατήρ εθνών, πατήρ ικτήρμων, πατήρ ελέους, πατήρ Ιού, πατήρ πίστεως. Το βασικό ερώτημα λοιπόν που τίθεται, ξεκινά με την ερώτηση «Ουγ εξ εργών εδικαιώθη?» Και η απάντηση για τον συγγραφέα είναι δεδομένη και είναι θετική. Το ρήμα «εδικαιώθη» χρησιμοποιείται εδώ όχι βέβαια με τη δικανική έννοια της δικαίωσης, αλλά ως δηλωτικό της δίκαιης συμπεριφοράς. Αυτό φαίνεται από την σημασία που έχουν εδώ τα έργα του. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ ο συγγραφέας αναφέρεται μόνο σε ένα από τα έργα του Αβραάμ, στη θυσία του Ισαάκ, αναφέρεται σε πληθυντικό αριθμό, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να κάνει λόγο για δικαίωση εξ έργων και όχι εξ έργου. Δεν είναι ένα, απλά από τα πολλά έργα του Αβραάμ μας παρουσιάζει ένα. Και αυτό γιατί? Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί αφενός μεν με το γεγονός ότι η θυσία του Ισαάκ θεωρείται ως ο ακρογωνιαίος λίθος μεταξύ των έργων του Αβραάμ, το σημαντικότερο δηλαδή έργο του, στο οποίο συνοψίζονται όλα τα προηγούμενα και επόμενα έργα του. Δεν είναι λίγο, θέλοντας να επιβεβαιώσει την πίστη του προς τον Θεό, να υπακούει στην πρωτοπή του Θεού να θυσιάσει τον ίδιο του το παιδί? Και αυτή η θέση ενισχύεται ακόμη περισσότερο αν λάβουμε ακριβώς υπόψη μας το γεγονός ότι ο συγγραφέας απευθύνεται σε πιστούς που έχουν γνώση της Παλαιάς Διαθήκης, γνωρίζουν ακριβώς τα γεγονότα, τα γραφέντα και καταγραφέντα στην Παλαιά Διαθήκη και αντιλαμβάνονται τη σημασία την οποία έχει το πρόσωπο του Αβραάμ για τα μέλη της Εκκλησίας. Είναι η θυσία του Ισαάκ η επιτομή των έργων του Αβραάμ, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της φιλοξενίας του. Ένας ακόμη λόγος που μπορεί εδώ τα έργα να βρίσκονται σε πληθυντικό αριθμό ενώ μας αναφέρει πάντα ένα παράδειγμα είναι επειδή αυτά αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα της φιλοξενίας του Αβραάμ για τα οποία έμεσα μπορεί να γίνεται λόγος στην επιστολή του Ιακώβου. Υπενθυμίζουμε πως στο βιβλίο της Γενέσεως ο Αβραάμ παρουσιάζεται να περιποιείται τρεις ταξιδιώτες παρέχοντάς τους ξεκούραση και φαγητό και έπειτα τους αποπέμπει «Συνεπορεύεται με ταυτόν συμπροπέμπων αυτούς». Κατά παρόμοιο τρόπο που οι αποδέκτες της επιστολής του Ιακώβου θα έπρεπε να φροντίσουν για τον συνάνθρωπο και έπειτα να τους κατεβοδώνουν. Βλέπουμε λοιπόν πως μπορεί να μην κάνει αναφορά σε συγκεκριμένα επιπλέον γεγονότα, αλλά σίγουρα ο λόγος του, η επιχειρηματολογία του, εδράζεται σε γεγονότα τα οποία είναι άρρηκτα συνεβασμένα με την γραφή. Εκεί που μας μίλεγε λοιπόν για το πώς πρέπει να προπέμψουμε εκείνον τον οποίον φιλοξενήσαμε, ταΐσαμε, ντύσαμε, μας θυμίζει ακριβώς και τη φιλοξενία του Αβραάμ σε εκείνους τους τρεις ταξιδιώτες που δεν ήταν άλλος από τον Τριαδικό Θεό. Βέβαια, δεν αναφέρεται μόνο στα καλά έργα της φιλοξενίας, αλλά κυρίως στην προθυμία του να θυσιάσει τον γιο του για να επιβεβαιώσει την πίστη του στο Θεό. Έτσι λοιπόν, ενώ είναι πολλά τα έργα τα οποία είναι αυτά που οδήγησαν στη δικαίωση τον Αβραάμ, ο ιερός συγγραφέας αναφέρεται κυρίως στην θυσία του Ισαάκ και είναι πιθανότερο η θυσία αυτή να αναφέρεται εδώ και να εννοείται εδώ ως το έργο που οδήγησε στην δικαίωση του Αβραάμ και στον χαρακτηρισμό του ως φίλο Θεού. Βλέπουμε λοιπόν τον ιερό συγγραφέα μέσα στον λόγο του να υποκρύπτει, όπως είπαμε, και άλλα γεγονότα, όπως τη φιλοξενία του Αβραάμ. Πιθανόν όμως είναι ακριβώς μέσα στη ροή του λόγου του, μιλώντας για τη δικαίωση του Αβραάμ, να δίνει βαρύτητα στην θυσία του Ισαάκ. Παρά τα αυτά, είτε αναφέρεται μόνο στο γεγονός της θυσίας του Ισαάκ, είτε στην επιχειρηματολογία του μέσα ο ιερός συγγραφέας υπενήσεται και άλλα γεγονότα από την ζωή του Αβραάμ που οδήγησαν στη δικαίωσή του, όπως η φιλοξενία που είπαμε ότι υποκρύπτεται στην αναφορά του για το πώς πρέπει να σταθούμε απέναντι στον ξένο που φιλοξενούμε, όχι απλά με τον λόγο, αλλά να τον φροντίσουμε για φαγητό, για νερό, για ρούχα και να τον ξεπροβοδίσουμε στη συνέχεια. Σημασία έχει το γεγονός ότι για τον συγγραφέα της επιστολής η ανακήρυξη του Αβραάμ ως δίκαιο συμβαίνει ακριβώς στη στιγμή που ο Αβραάμ δέχεται να θυσιάσει τον Ισαάκ. Είναι η κορύφωση, είναι η πιο δυνατή στιγμή της ζωής του Αβραάμ. Τότε ακριβώς είναι που επικυρώνεται και η Διαθήκη με τον Θεό, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο Αβραάμ φάνηκε υπάκουος και συνεπώς δίκαιος κατά πάντα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση του Ισαάκ από τον βωμό και την ετιμιγορία του Θεού ότι ο Αβραάμ ελογίσθη δίκαιος. Και αυτή η ετιμιγορία, αυτή η δικαίωση, είπαμε ότι δεν έχει δικανικό χαρακτήρα αλλά ηθικό, πνευματικό. Και αυτό συμβαίνει γιατί το επιχείρημα εδώ του ιερού συγγραφέα στοχεύει στην ανάδειξη του είδους της πίστης του Αβραάμ, που σε αυτήν την περίπτωση χαρακτηρίζεται και από πράξεις που απορρέουν από αυτήν την πίστη. Εν ολίγης, αυτό που καθιστά τον Αβραάμ δίκαιο είναι ότι πράττει έργα ανάλογα της πίστης του που ο Θεός τα εγκρίνει και τον ανακηρύσει εν τέλει δίκαιο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είδαμε πως στο νου του ιερού συγγραφέα ήρθε το παράδειγμα του Αβραάμ και απέναντι στον κενό άνθρωπο, τον άδειο, τον στερημένο του μεγαλείου της αληθινής πίστης, φανερώνεται, παραβάλλεται, αντιπαραβάλλεται καλύτερα, ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί γίγας της πίστεως, ο Αβραάμ. Αυτός ο πρόγονος κατά σάρκα όλων των Ιουδαίων και κατά πνεύμα όλων των χριστιανών, αυτός που ήταν και είναι το κάφημα του αρχαίου Ισραήλ, εκείνος ο οποίος έδειξε εμπράκτος την πίστη του μέσα από την υπακοή, μέσα από τα έργα του. Βλέπετε λοιπόν πως αυτή η συνεργασία πίστης και έργων είναι μία σύνθεση που οδηγεί στην δικαίωση. Η πίστη διενεργείται καλύτερα μέσα από τα έργα και ολοκληρώνεται μέσα από αυτά κατά τον συγγραφέα. Δεν πρόκειται δηλαδή για μία απλή διαδικασία κατά την οποία ο Αβραάμ κατήχε πρώτα την πίστη, έκανε έπειτα και τα έργα και έχοντας και τα δύο οδηγήθηκε στη σωτηρία. Τα έργα έδρασαν, ενώ η πίστη είχε επικουρικό ρόλο. Και αυτό μαρτυρείται και από τον στίχο «Η πίστης ετελειώθη», που μας λέει στον 22ο στίχο του, όπου το «ετελειώθη» σημαίνει ότι η πίστη καθεαυτή διενεργείται μέσω των έργων και έτσι επιτυχάνεται ο σκοπός της που είναι η δικαίωση. Κατά αυτήν την έννοια το συνήργη υπονοεί εδώ ότι η πίστη έχει βοηθητικό ρόλο στην όλη διαδικασία της δικαίωσης. Έτσι λοιπόν ο ιερός συγγραφέας, αφού περιγράφει την βασική θα λέγαμε θέση του για το πώς σώζεται ο άνθρωπος, ήρθε τώρα μέσα από το παράδειγμα του Αβραάμ να μας δείξει πώς αυτό πράγματι δύναται να πραγματοποιηθεί και προκειμένου να πετύχει το σκοπό του καταφεύγει στη γραφή, όπως θα δούμε την επόμενη φορά, και ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, τόσο από το παράδειγμα του Αβραάμ όσο και από τα υπόλοιπα παραδείγματα. Κάπου εδώ όμως θα βάλουμε μία ανωτελεία, καθώς ο χρόνος της ραδιοφωνικής μας αυτής συνάντησης έφτασε στο τέλος και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά βλέποντας λίγο περισσότερο και λίγο αναλυτικότερα αυτό το παράδειγμα του Αβραάμ, καθώς μένουμε στον 23ο στίχο όπου ο Ιερός Συγγραφέας μας λέει ότι επαληφθέθηκε πλήρως η Αγία Γραφή που έγραψε «Πίστεψε ο Αβραάμ στον Θεό και ο Θεός λογάριασε τόσο πολύ την πίστη του αυτή ώστε να τον θεωρήσει δίκαιο». Και έτσι ο Αβραάμ ονομάστηκε φίλος και αγαπημένος του Θεού. Θα δούμε λοιπόν στην επόμενη συνάντησή μας πώς και γιατί αυτός ο άνθρωπος έφτασε σε τέτοιο σημείο ώστε να κληθεί φίλος Θεού. Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
3: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
6: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ. Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Τριακοστών έκτων. Το να αρχίσει κάποιος να πενθεί με επενετά δάκρυα και να καταλήξει σε άσχημα δεν είναι και τόσο περίεργο. Το να αρχίσει όμως με δάκρυα που προέρχονται από τα πάθη ή έστω από τη φυσική ιδιοσυγκρασία και να τα μεταποιήσει σε πνευματικά είναι πράγματι κάτι το αξιέπαινο. Αυτό το ζήτημα το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι ρέπουν προς την κοινοδοξία. 37. Μην εμπιστεύεσαι τις πηγές των δακρύων σου πριν από την τέλεια κάθαρση. Δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ως καλό τον ίνο, το κρασί, που μόλις μετά το πατητήρι το βάλαμε στα βαρέλια. Όλα βέβαια τα κατά Θεόν δάκρυα μας είναι ωφέλιμα. Κανείς δεν έχει αντίρρηση σε αυτό. Ποια όμως είναι η ωφέλειά τους, θα το γνωρίσουμε την ώρα του θανάτου μας. 38. Όποιος περνά τη ζωή του συνεχώς με το κατά Θεόν πένθος, δεν πάβει από το να εορτάζει καθημερινά. Εκείνον όμως που συνεχώς πανηγυρίζει υλικά και σωματικά, τον περιμένει το αιώνιο πένθος.

39. Δεν μπορεί να έχουν χαρές οι κατάδικοι των φυλακών, ούτε οι πραγματικοί μοναχοί πανηγύρια. Γι' αυτό ίσως εκείνος ο Καλύπενθος έλεγε με στεναγμό «Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή μου», Ψαλμός ρο μη αλφα, «για να εφρανθώ στο άρρητο και απερίγραπτο φως σου». 40. Να γίνεις σαν βασιλεύς στην καρδιά σου καθισμένος στον υψηλό θρόνο της ταπεινοφροσύνης. Να διατάζεις το γέλιο να απομακρυνθεί και αμέσως να απομακρύνεται. Το κλάμα να έρθει και αμέσως να έρχεται. Και στο δούλο μας, το σώμα δηλαδή, που είναι συγχρόνος και τύραννος, να επιτελέσει κάποιο έργο και αμέσως αυτό να το επιτελεί. Ματθαίος ήταν κεφάλαιο. 41. Όποιος εφόρεσε το μακάριο και χαριτωμένο πένθος σαν νηφική διπλοίδα, αυτός γνώρισε τον πνευματικό γέλοτα της ψυχής. Ποιος είναι άραγε ο μοναχός αυτός που δαπάνησε τόσο θεάρεστα τον καιρό του στη μοναχική ζωή, ώστε ούτε μια μέρα, ούτε μια ώρα, ούτε μια στιγμή να μην την ξοδεύσει επιζήμια, αλλά να την προσφέρει στον Κύριο, με τη σκέψη ότι είναι αδύνατο την ίδια ημέρα να την συναντήσει δύο φορές στη ζωή του.

Τεσσαρακοστόν δεύτερον. Μακάριος είναι ο μοναχός που έφτασε στο σημείο να αντικρίζει με τα μάτια της ψυχής τις αγγελικές δυνάμεις. Άπτωτος όμως είναι μόνο ο μοναχός που ακατάπαστα βρέχει το πρόσωπό του με τη ροή των δακρύων του που αναβλύζουν από τους οφθαλμούς του με τη μνήμη του θανάτου και των αμαρτιών του. Δεν δυσκολεύομαι μάλιστα να πιστέψω ότι από τη δεύτερη αυτή κατάσταση εδιάβηκε η πρώτη.

43. Συνάντησα μερικούς επέτες και φτωχούς που δεν είχαν ντροπή και που με μερικά αστεία έκαναν και τις καρδιές των βασιλέων να καμφθούν και να τους συμπαθήσουν. Και συνάντησα πάλι ανθρώπους φτωχούς από αρετές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν όχι αστεία, αλλά λόγια ταπεινώσεως και σκοτεινής απογνώσεως βγαλμένα από το βάθος της απελπισμένης καρδιάς τους. Με τα λόγια αυτά, χωρίς ντροπή και με επιμονή, ανέκραζαν προς τον επουράνιο βασιλέα και κατόρθωσαν με τη βία τους να παραβιάσουν την απαραβίαστη θεϊκή φύση και ευσπλαχνία. 44. Εκείνος που υπερηφανεύεται μέσα του για τα δάκρυά του και κατακρίνει με το νου του όσους δεν δακρύζουν, μοιάζει με εκείνον ο οποίος ζήτησε από το βασιλέα όπλο εναντίον των εχθρών του και με αυτό εφώνευσε τον εαυτόν του. 45. Ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν έχει ανάγκη από δάκρυα, ούτε επιθυμεί να πενθεί ο άνθρωπος από την οδύνη της καρδιάς του, αλλά μάλλον να το βλέπει να αγάλεται και να ευθυμεί εσωτερικά από την αγάπη του προς αυτόν. 46. Θανάτωσε την αμαρτία και τότε θα είναι περιτά τα δάκρυα της οδύνης στους οφθαλμούς σου. Όπου δεν υπάρχει πληγή, δεν χρειάζεται νηστέρι. Στον Αδάμ, πριν από την παράβαση, δεν υπήρχαν δάκρυα, όπως ακριβώς και στους δικαίους, μετά την ανάσταση των νεκρών, εφόσον θα έχει καταργηθεί η αμαρτία και θα έχει εξαφανιστεί η οδύνη, η λύπη και ο στεναγμός. Ισαΐα, λάμδα ε, 10.

0: 47. Είδα σε μερικούς πένθος. Είδα κι άλλους οι οποίοι πενθούσαν, διότι δεν είχαν πένθος. Οι οποίοι, μολονότι στην πραγματικότητα έχουν πένθος, ζουν σαν να μην έχουν. Και με την καλή αυτή έγνοια παραμένουν ασφαλισμένοι. Ασφαλισμένοι από το δαίμονα της κενοδοξίας. Και γι' αυτούς μάλλον έχει λεχθεί στη γραφή «Κύριος σοφή τυφλούς». Ψαλμός ρο μη έψιλον 8.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Την δεύτερη κοινή ποιμαντική τους επίσκεψη στη Γάζα σε λιγότερο από ένα χρόνο πραγματοποιούν σήμερα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος και ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων καρδινάλιος Πιέρ Μπατίστα Πιτσαμπάλα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι δύο πατριάρχες συναντήθηκαν με κληρικούς, με εκπροσώπους θρησκευτικών κοινοτήτων, χριστιανικές οικογένειες και άτομα που έχουν πληγεί από τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση. Η παρουσία των δύο πατριαρχών στην πολύπαθη περιοχή αντικατοπτρίζει τη διαρκή δέσμευση της θρησκευτικής ανθρωπιστικής υπηρεσίας στην υγειονομική περίθαλψη, το έργο ανακούφισης και την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στη Γάζα, αναφέρει το κοινό ανακοινωθέν. Ένας χρόνος ακριβώς συμπληρώνεται σήμερα από την τζιχαντιστική επίθεση στον ιερό ναό του προφήτη Ηλία στην περιοχή Ντουέιλα στη Δαμασκό, η οποία κόστισε τη ζωή σε 27 χριστιανούς, ενώ δεκάδες είχαν τραυματιστεί.

0: Η Εκκλησία της Αντιόχειας συνεχίζει να δίνει το μήνυμα ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της γης, την οποία επί αιώνες μοιράζονται ειρηνικά με τους μουσουλμάνους. Αμετακίνητη είναι και η θέση της Ελλάδας στη στήριξη του Πατριαρχείου Αντιοχίας, καθώς οι ιστορικοί δεσμοί και ο διεθνής της ρόλος για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Για την αξία του διαλόγου για την επικράτηση της ειρήνης στον ταραγμένο από πολέμους κόσμο μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε το Σάββατο με εκπροσώπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων Ελληνικών και Κυπριακών Ενώσεων Συντακτών. Ο Παναγιώτατος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις πολεμικές συγκρούσεις που εξακολουθούν να συγκλονίζουν τον κόσμο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία και στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Αναφέρθηκε επίσης και στην προοπτική επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης μετά την πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι στη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο διαπίστωσε θετική διάθεση ως προς το θέμα αυτό. Παραμένουμε στο φανάρι. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος το απόγευμα του Σαββάτου παρέστη και μίλησε σε εκδήλωση στην Πατριαρχική Μαράζλιο Σχολή, κατά την οποία απονεμήθηκε το βραβείο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Άρχοντα Έξαρχο κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο. Ο Παναγιώτατος στην ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων: «Αποδώσαμε στον κύριο Μαρτίνο τον τίτλο νέος Παύλος Κυλίτσης Στεφάνοβικ ως πανάξιο διάδοχο του χορηγού της εκβάθρων οικοδομήσεως του κτηρίου της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, η οποία άνοιξε εκ νέου τις πύλες της. Μετά από 130 χρόνια το κτηριακό αυτό συγκρότημα παραδίδεται το προσεχές διάστημα πλήρως ανακαινισμένο με σεβαστή δαπάνη του ζεύγους Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου. Το όνομα Μαρτίνος θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη της ομογένειάς μας για τη γενναιόφρονα αυτή δωρεά». Συνεχίζονται οι συζητήσεις για το σχέδιο νόμου που προβλέπει μεταξύ άλλων αύξηση στις αποδοχές αρχιερέων. Για λαϊκισμό κάνει λόγο ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα παρασκήνιο ή συμφωνία με την κυβέρνηση.
1: Δεν λύνεται και δεν δίδονται σωστές απαντήσεις ούτε μέσα από την παραπληροφόρηση ούτε μέσα από το λαϊκισμό. Δεύτερο. Το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Σήμερα βλέπουμε ένα νομοθέτημα που αφορά τη μισθοδοσία των αρχιερέων, την αύξηση του μισθού των αρχιερέων. Και προσπαθούμε με βάση αυτό το νομοθέτημα να ερμηνεύσουμε όλο αυτό το γεγονός. Το γεγονός δηλαδή της αύξησης του μισθού. Χωρίς να ξέρουμε ότι για αυτήν την αύξηση υπάρχει μια προϊστορία. Δεν ήρθε ξαφνικά. Δεν ήταν ένα abstract γεγονός μέσα στην ελληνική πολιτεία και στην ελληνική κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν μπορώ να κρίνω κάποια πράγματα από μια στιγμιαία απόφαση της κυβέρνησης για ένα θέμα και να θεωρώ ότι επειδή ξέρω αυτό το γεγονός μπορώ να καταλάβω ποιο είναι όλο το context.
0: Θέση επί του θέματος πήρε με άρθρο του και ο Μητροπολίτης Κερκύρας κύριος Νεκτάριος, επισημένοντας πως η δημόσια συζήτηση επικεντρώθηκε σε αριθμούς και εντυπώσεις, ενώ παραβλέφθηκε το θεσμικό πλαίσιο και η πραγματική διάσταση του ζητήματος. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο Επίσκοπος δεν υπάρχει στην Εκκλησία για να διεκδικεί προσωπικές απολαβές, αλλά για να διακονεί το λαό του Θεού. Τη σημασία της ουσιαστικής σύνδεσης της ακαδημαϊκής θεολογίας με τη βιωματική πνευματική ζωή ανέδειξε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, κατά την ομιλία του το περασμένο Σάββατο στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στην τελετή αποφύτησης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, σπουδές στην ιστορία, την πνευματικότητα, την τέχνη και τη μουσική παράδοση του Αγίου Όρους. Κατά την ομιλία του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο πνευματικό χαρακτήρα της αγιορείτικης παράδοσης.
2: Και η ιστορία, και η μουσική παράδοση, και η τέχνη, Όλα αυτά είναι πνευματικότητα. Θυμάμαι έναν σεβαστό αγιορείτη, ο οποίος επηγαίναμε στη βιβλιοθήκη και ασπαζόταν τα χειρόγραφα. Και του έλεγε, εγώ όπως έχω κριτικό πνεύμα, του λέω, πάτερ, τα χειρόγραφα είναι εικόνες, τι, γιατί σας ασπάζεσαι? Μου λέει, παιδί μου, αυτοί που τα έγραψαν οι πατέρες, τα έγραψαν με προσευχή. Και εγώ σου λέω ότι αυτά τα χειρόγραφα είναι σταλαγμένα με δάκρυα από αυτούς που έγραφαν. Διότι και εγώ το βλέπω τώρα στη μικρή μου πείρα, ότι το κάθε εργόχειρο, το κάθε ψάλσιμο, αν θέλετε, ο κύριος Χρυσοκοΐδης είναι παλαιός ερευνητής του Αγίου Όρους και ξέρει τη ζωή του Αγίου Όρους, ξέρει τους πατέρες, τον κόπο των πατέρων, και όντως υπάρχει και υπήρχε ένα θυσιαστικό πνεύμα και φρόνημα. Και αυτό το έκανα για το λαό του Θεού. Γι' αυτό βρήκα και σύγχρονους γέροντες που εσκάλιζαν και λέει, εγώ σκαλίζω αλλά προσεύχομαι. Θυμάμαι τον Άγιο Ευσένο τον Κατονοκιώτη που εσκάλιζε τις σφραγίδες των προσφόρων, Σεβασμιότατε. Και εκεί λέει, πέφταν τα δάκρυα από την προσευχή που είχε. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία ασχολείστε, όλα αυτά δείχνουν μια ιδιαίτερη πνευματικότητα. Και να ξέρετε ότι είπε ο Σεβασμιότατος ότι οι αγιορείτες συμπλέκονται με τη Θεσσαλονίκη, και είναι αλήθεια, και ένας λόγος που η Θεσσαλονίκη θεωρείται πιο ψηλά σε πνευματικό επίπεδο από την Αθήνα είναι γιατί είναι δίπλα του Άγιον Όρος. Και έρχονται οι αγιορείτες και εμείς ερχόμεθα εδώ και συνεργούμε και προσπαθούμε να βοηθούμε, κύριε Πασχαλίδη, και συμπαθούμε και την ακαδημαϊκή πλευρά της ολογίας. Είναι λάθος όταν βλέπω ένα μοναχό να καταφρονεί την ακαδημαϊκή ενασχόληση με τη θεολογία.
0: Την Κυριακή Γάμα Ματθαίου, η Ρουμανία τίμησε για πρώτη φορά φέτος τη μνήμη των Αγίων Αγιορητών Πατέρων, μια γιορτή αφιερωμένη σε όλους όσοι έζησαν στο Άγιο Όρος. Στο κήρυγμά του, ο Πατριάρχης κύριος Δανιήλ, από το ιστορικό παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου στην Πατριαρχική Κατοικία στο Βουκουρέστι, προέτρεψε όλους να ζήσουν ως ελεύθεροι πνευματικοί άνθρωποι που επιδιώκουν πρώτα τη Βασιλεία της Αγάπης του Θεού μέσω της προσευχής και των καλών έργων. Οι ανησυχίες για το φαγητό, το ποτό και την ένδυση, είπε, δεν πρέπει να υποδουλώνουν τη ζωή του ανθρώπου και να γίνονται ανησυχία ή τυραννία πάνω στην ψυχή. Τη διαβεβαίωση ότι η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία θα συνεχίσει απρόσκοπα να στηρίζει το έργο των θεολόγων εξέφρασε ο Πατριάρχης Σερβίας κύριος Πορφύριος κατά τη σύναξη θεολόγων και κατηχητών που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι. Αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη για το έργο, την προσπάθεια και τη θυσία που κάνουν οι θεολόγοι για την Εκκλησία. Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως και πριν, θα υποστηρίξει ολόψυχα την καλύτερη δυνατή κοινωνική και εργασιακή θέση και την επάρκεια των θεολόγων στο εκπαιδευτικό σύστημα, τόνισε ο Πατριάρχης Πορφύριος. Ο Μητροπολίτης Μπάτσκας, κύριος Ειρηναίος, μια μεγάλη μορφή της Ορθοδοξίας, με αφορμή την έλευση της Αγίας Ζώνης στο Βελιγράδι, μίλησε αποκλειστικά στον ιερομόναχο πατέρα Γενάδιο Βατοπεδινό στην εκπομπή «Πρόσβαση» της Πεμπτουσία TV για την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Βελιγράδι, αλλά και το πώς οι Σέρβοι επιβίωσαν από το άθεο καθεστώς του κομμουνισμού, φτάνοντας να είναι σήμερα ένας από τους πιο πιστούς λαούς της Ορθοδοξίας.
3: Έχει αναγεννηθεί ως επιτοπλίστων η Ορθόδοξος πίστης και παράδοση στην χώρα μας. Μυρισμονούμε ότι είχαμε, και εγώ έχω μεγαλώσει σε αυτήν την ατμόσφαιρα, δεκαετίας κρατικού βιαίως επιβαλλομένου αθεϊσμού. Και οι περισσότεροι, που περιμένουν όπως ορθότατα είπατε, και 15 ώρες για να προσκυνήσουν στα γρήγορα, διότι υπάρχει ατελείωτος ουρά ακόμη πίσω, πολλών εξ αυτών γονείς ή έστω παππούδες ήσαν και άθεοι και ενδεχομένως και εχθροί της Εκκλησίας. Αυτό είναι εκ των θαυμάτων των ημερών μας, παντού.
4: Πόσο δύσκολη ήταν, σεβασμιότατε, η πορεία αυτή της Εκκλησίας της Σερβίας από τον διωγμό σε μία, θα λέγαμε, ιστορική φάση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ζώσα Εκκλησία, ως τριαμβεύουσα πλέον, με την έννοια ότι περάσατε όλους αυτούς τους διωγμούς, τους πολέμους, όλες αυτές τις δυσκολίες και σήμερα βλέπουμε όμως ότι η Εκκλησία εν τέλει δεν νικήθηκε αλλά πορεύεται και έχει ένα σημαντικό έργο. Ποιος είναι δηλαδή ο ρόλος της Εκκλησίας σήμερα μέσα στο λαό της Σερβίας?
3: Ο ρόλος της είναι ο αυτός ποιος υπήρξε εξ υπαρχής, όχι μόνο από την εποχή ότι επί των ημερών του Αγίου Σάββατου, φωτιστού του λαού μας, όπως εμείς τον γεραίραμε και μεγαλύναμε, αλλά και αιώνας πριν από τους πρώτους Ιεραποστόλους, όταν γίναμε χριστιανοί, βαθμιαίως, όχι διαμιάς, και ότι είναι σημαντικό, θα έλεγα, όχι διαπυρός και μαχαίρας, όπως έγινε σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένων χωρών κατά την τότε ισχύουσαν κρατική ιδεολογία κουιους ρέγιο ηλίους ρελίγιο ούτινος η αρχή εκείνου και η θρησκεία. Λοιπόν, ένα τμήμα του λόγου μας εξεχριστιανίστη εν ορίς τον 7ο αιώνα επί Ηρακλείου, ίσως και προ αυτής εποχής είχε αρχίσει, χωρίς να έχουμε αρκετά τεκμήρια τις αρχαιότερες εποχές. Έπειτα τον 8ο αιώνα πήγε μόνος Νουτιμήρου, τότε της Σερβίας, μικράς ακόμη, πρωτογόνου κλπ. Συνεχίστη αυτό, επί του Αγίου Σάββα ολοκληρώθη τη βοηθεία του Αγίου Όρους. Η πραγματική μας οριστική πνευματική κολυμβήτρα, η κοιτής, ας πούμε έτσι, είναι το Άγιον Όρος. Γι' αυτό στον λαό μας μέχρι σήμερα ο προσκυνητής, ο οποίος δεν έχει αξιωθεί να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους ή λόγω δυσκολιών ή ανεχείας ή καταστάσεως υγείας κλπ. Αλλά έχει πάει τουλάχιστον στο Άγιον Όρος. Επίσης ονομάζεται Χατζής, προσκυνητής και τιμάται το συγγενολόγιο του και από τους φίλους και γείτονας κλπ. Και όλοι όταν λένε ότι πήγαμε να επισκεφθούμε ή να δούμε το Άγιον Όρος, να προσκυνήσουμε το Άγιον Όρος. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει και ότι έτσι θα μείνει και στο μέλλον. Γι' αυτόν τον λόγο η Εκκλησία απλώς επανήλθε στην κανονική της τροχιά. Να κηρύττει το Ευαγγέλιο, να αναγεννά τους ανθρώπους στην κολυμβήτρα της Παλιγενεσίας, το Θείο Βάπτισμα και όλα τα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας, να μαρτυρεί το Ευαγγέλιο της Αληθείας, να το κηρύττει και να διαπλάτει χριστιανούς, ωρίμους και συνειδητούς. Τώρα βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταποιεί τον ιόν ή το δηλητήριο κάποιας ιδεολογίας, όχι αναγκαστικός αθέου, δεν είναι πολύ θετικότερες και ορισμένες ιδεολογίες οι οποίες ναι μεν δεν δηλώνουν ευθέως ότι είναι υπέρ αθεϊσμού και πολλοί εξ αυτών και δεν είναι, αλλά δεν είναι ούτε καν υπέρ χριστιανισμού, πολλών μάλλον υπέρ ορθοδοξίας. Αλλά έχουν ένα μείγμα αλόκοτων κάποιας, ας πούμε, ιδιωτικής ή ομαδικής θρησκευτικότητας με χίλια διάφορα αλόκοτα στοιχεία, αλλά ίσως να είναι και χριστιανικής καταγωγής, αλλά όμως είναι φανταστικά, μερικά ενίοτε και δαιμονικά κλπ.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο ope.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμένων.

Κύριο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέ σε. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήν ειν αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή τα αυτή, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών η παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκ λαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρον εσύ φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσταρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιωτής όπισης, χαίρε πολλόμπτιον των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν μικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας,

0: Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος, χαίρε εκκλήσεις Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πώς και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της υβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων, το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διήσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση.

0: Ω πανύμνητε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, την ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα τάχτητας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον του λάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης τανικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τύθμι μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντυνε η αμαρτήματη η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσε, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθεί έργησα τόπι ο δήλο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο. Ανάξου υπάρχου Χριστέ τη μετουσία τη με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παράσου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας δημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπός είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως Θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χέρσι και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδόσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ' την ασθενούσα μου ψυχήν, και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάτων ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών, αυτό αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού τη μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκω των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον ει των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξο ετενήσει ο ύψη δόξη σου, παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσε ντολά παραβά, και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόη και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γινήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως τόνων τα λαμβάνειν.
3: αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάση εκλεκτή σου, μέτοχος γένε με τον ακυράντους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντίς της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις χρήμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίασον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίως της ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή συν τη οικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήρια πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους, το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν,
3: αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίηγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ ενεφέρεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στα μέσα του φθινοπόρου αποφασίζεται η μεταγωγή του στις φυλακές Ταγκάνκα, που βρίσκονται στην άλλη άκρη της Μόσχας. Τη μεγάλη αυτή διαδρομή οι κρατούμενοι έπρεπε να τη διανύσουν με τα πόδια. Έτσι προέβλεπε ο κανονισμός. Ο μαύρος κόρακας δεν είχε ακόμη γενικευθεί. Οι κρατούμενοι μπήκαν στη σειρά όπως ένα σύνταγμα στρατιωτών. Στην πρώτη σειρά προχωρούσε ο επίσκοπος Λουκάς και δίπλα του ηλικιωμένος σε σημασμένος κακοποιός. Το θέαμα στους δρόμους της Μόσχας ήταν συγκλονιστικό. Ένας επίσκοπος και επιστήμονας φημισμένος, που τόσους ανθρώπους είχε βοηθήσει, ταλαιπωρημένος, ρακένδυτος, να προπορεύεται από μια ομάδα καταδίκων, εγκληματιών, κλεφτών, κακοποιών. Η σκηνή θύμιζε το λόγο του Αποστόλου Παύλου: «Δοκώ γάρ, ότι ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν ως επιθανατίους, ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης, ημείς μορίδια Χριστών, ημείς ασθενείς, ημείς άτιμοι, άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου γεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη». Δηλαδή, μου φαίνεται πως ο Θεός σε εμάς τους Αποστόλους έδωσε την ελεηνότερη θέση, σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στο στάδιο, γιατί γίναμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και για ανθρώπους. Εμείς παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Χριστού. Εμείς είμαστε αδύναμοι, εμείς είμαστε περιφρονημένοι. Ως αυτή την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι, από τόπο σε τόπο χωρίς σπίτι. Στους εμπεγμούς απαντάμε με καλά λόγια, στους διωγμούς με υπομονή, στις συκοφαντίες με φιλικά λόγια. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου. Ως αυτή την ώρα θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Στις φυλακές Ταγκάνκα τον επίσκοπο Λουκά δεν τον έβαλα μαζί με τους κατάδικους του ποινικού δικαίου, αλλά με τους πολιτικούς κρατούμενους. Εκείνες τις μέρες, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, όλοι οι κρατούμενοι πήραν από τη γυναίκα του συγγραφέα Μαξίμ Κόρκιν την Πεσκόβα, τρόφιμα και κάποια δερμάτινα παλτά με γούνα από μέσα. Ήταν κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο, αλάβει κανείς υπόψη του τις κλιματολογικές συνθήκες και τις συνθήκες των φυλακών. Ο επίσκοπος Λουκάς δεν κράτησε για πολύ το παλτό του. Μια μέρα, προχωρώντας σε ένα μακρύ διάδρομο προς τα αποχωρητήρια των φυλακών, είδε ένα κρατούμενο μέσα σε ένα θάλαμο πλημμυρισμένο από νερό. Ήταν το απομονητήριο. Ο κρατούμενος στεκόταν όρθιος, με το νερό να φτάνει ως τους αστραγάλους του και να τρέμει από το κρύο. Ο επίσκοπος το συμπόνεσε. Δεν δίστασε λεπτό. Έβγαλε το κούνινο παλτό και το έδωσε στον άγνωστο συγκρατούμενό του. Αυτή η γεμάτη αγάπη κίνηση του επισκόπου μαθεύτηκε και έκανε βαθιά εντύπωση στους άλλους κρατούμενους. Ιδιαίτερα όμως συγκίνησε το σεσημασμένο αρχηγό συγκρατούμενό του, ο οποίος μέχρι τότε ήταν αρνητικός απέναντί του. Από τη μέρα εκείνη ο άνθρωπος αυτός άλλαξε στάση. Δύσκολα μπορεί κανείς να μείνει ανυπηρέαστος από τη γνήσια αγάπη, όσο σκληρός και να είναι. Όποτε ο επίσκοπος Λουκάς περνούσε από το θάλαμό του, ο αρχηγός σηκωνόταν, τον χαιρετούσε δυνατά, του έκανε μετάνοιες και τον αποκαλούσε «Μπατουσιά». Ο επίσκοπος και στις άλλες φυλακές έζησε παρόμοια γεγονότα. Έλεγε μάλιστα: «Αργότερα, σε όλες τις φυλακές, πολλές φορές έτυχε να δω πόσο εκτιμούν αυτοί οι φυλακισμένοι εγκληματίες και κακοποιοί την απλή, ανθρώπινη προς αυτούς συμπεριφορά». Κατά την παραμονή του στις φυλακές Ταγκάνκα, ο επίσκοπος Λουκάς αρρώστησε από σοβαρής μορφής γρίπη. Ο πυρετός ανέβηκε στα ύψη.
νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της φυλακής. Ήταν τέλος Δεκεμβρίου του 1923, όταν συμπληρώθηκαν οι ομάδες κρατουμένων για να εκτοπιστούν κάπου στη Σιβηρία. Ο γιατρός έδωσε βεβαίωση πως η κατάσταση της υγείας του επισκόπου δεν επιτρέπει την πεζοπορία και ότι έπρεπε να μεταφέρεται με φορείο. Οι βεβαιώσεις όμως αυτές δεν είχαν και τόση σημασία για το καθεστώς. Η εκτόπιση έπρεπε να γίνει. Μαζί με τον γνωστό πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Αντρέβε ξεκινούν το μαρτυρικό δρόμο της εξορίας. Τους ανέβασαν στο τρένο των κρατουμένων. Πέρασε λίγη ώρα αναμονής και το τρένο κύλησε στις ράγες σφυρίζοντας, αφήνοντας πίσω τη Σοβιετική πρωτεύουσα. Η παμπάλια ατμομηχανή του αγκομαχούσε, προσπαθώντας να σύρει τη μακριά λυσίδα των βαγονιών που ήταν κατάφορτα από τους δύστυχους κρατούμενους. Ταξιδεύουν αρκετές μέρες. Ο δρόμος μακρύς. Πρώτος σταθμός, η πόλη Τιουμέν. Οι κρατούμενοι κατέβηκαν από το τρένο και τους παρέλαβαν οι φύλακες. Κάποιοι προσφέρθηκαν να μεταφέρουν τον άρρωστο επίσκοπο με φορείο, γιατί η απόσταση μέχρι τις φυλακές ήταν κάπου 1 χιλιόμετρο. Ο επίσκοπος δεν δέχθηκε. Εξαντλημένος ακολούθησε την ομάδα των εξορίστων. Οι φύλακες όμως τους ανάγκασαν να προχωρούν με γοργό ρυθμό. Ο επίσκοπος υπέφερε. Έφτασε λαχανιασμένος. Ο σφιγμός του συχνός και αδύνατος. Τα πόδια του πρίστηκαν ως το γόνατο. Ήταν τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας που, όπως γράφει, πιθανόν να προήλθε από τον τύφο που είχε περάσει στην Τασκένδη. 2 εβδομάδες έμεινε στις φυλακές του Τιουμέν χωρίς ιατρική περίθαλψη. Στην ομάδα των εξόριστων προσθέθηκε και ένας ακόμη κληρικός, ο πρωτοπρεσβύτερος Ιλαρίων Κολουμπιάντνικοφ. Μαζί συνέχισαν το ταξίδι. Επόμενη στάση, η πόλη Όμσκ. Εδώ αλλάζουν οι συνθήκες ταξιδιού. Το ταξίδι γίνεται βασανιστικό, διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς. Από το Όμσκ μας πήγα μέχρι το Νοβοσιμπίρισκ, στο βαγόνι των κρατουμένων που το ονόμαζαν Στολίπιν, το οποίο αποτελείται από μεμονωμένα κελιά, χωρισμένα το ένα από το άλλο, με καγκελωτές πόρτες και με ένα στενό μικρό διάδρομο με μικρά, ψηλά τοποθετημένα παραθυράκια. Στο κελί που έβαλαν εμένα και τους συνεξοριστούς μου, 2 ιερείς έβαλαν και έναν κλιματία που είχε σκοτώσει 8 ανθρώπους και μία πόρνη που πήγαινε τις νύχτες στους φυλακές μας για να εξασκήσει το επάγγελμά της. Ο Σολζενίτσιν μας περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα τα βαγόνια των κρατουμένων στο Λίπιν. Η λιτή περιγραφή τους από τον επίσκοπο πολύ απέχει από την πραγματικότητα την οποία έζησε, όπως και εκατομμύρια άλλοι κρατούμενοι. Βαγόνι Ζακ, τι απέσια συνάντηση. Όπως άλλωστε όλες οι συναντήσεις που επινεούν οι δήμοι, θέλουν να πούν βαγόνι κρατουμένων. Πουθενά άλλου όμως, εκτός από τα χαρτιά της φυλακής, δεν διατηρήθηκε αυτή η ονομασία. Οι κρατούμενοι συνηθίζουν να λένε αυτά τα βαγόνια, βαγόνια στο Λίπιν. Καθώς οι μεταφορές με τους σιδηροδρόμους ριζώνανε ολοένα στην πατρίδα μας, άλλασαν και οι τρόποι μεταφοράς των κρατουμένων. Στη δεκαετία του 1890, οι κρατούμενοι πήγαιναν στη Σιβηρία πεζή ή με άλογα. Αλλά ήδη το 1896 ο Λένιν, πηγαίνοντας εξορία στη Σιβηρία, ταξίδεψε με συνηθισμένο βαγόνι τρίτης θέσης μαζί με τους ελεύθερους και διαμαρτυρήθηκε στο προσωπικό του τρένου γιατί ένιωθε ανυπόφορα στενόχωρα. Ο πασίγνωστος πίνακας του Γιαροσένκο «Η ζωή βρίσκεται παντού» εικονίζει ένα επιβατικό βαγόνι της τέταρτης θέσης, διαρρυθμισμένο πολύ απλά για να μεταφέρει κρατούμενους. Όλα παραμένουν όπως συνήθως και οι κρατούμενοι ταξιδεύουν απλούστατα σαν άνθρωποι, μόνο που τα παράθυρα έχουν εφοδιαστεί με κάγκελα και από τις 2 πλευρές. Τα βαγόνια αυτού του τύπου διέτρεχαν για πολύ καιρό ακόμα τις σιδηροδρομικές γραμμές της Ρωσίας. Μερικοί μάλιστα θυμούνται πως ακόμα και το 1927 είχαν ταξιδεύσει με κάποια βαγόνια, μόνο που τότε ξεχώριζαν τους άντρες από τις γυναίκες. Ο Εσέρος Τρούσιν όμως θυμάται πως και στον καιρό του Τσάρου τον είχαν μεταφέρει με βαγόνι στο Λίπιν, μόνο που τότε έβαζαν
όπως και στην εποχή του Κριλόφ από 6 κρατούμενους στο κάθε κουπέ. Όπως φαίνεται, το βαγόνι αυτό χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην εποχή του στο Λούπιν γύρω στα 1911 και οι Καντέ με την επαναστατική μανία τους του έδωσαν αυτό το όνομα. Στην πραγματικότητα όμως άρχισε να καθιερώνεται στη δεκαετία του 1920 και έγινε αποκλειστικό μέσο μεταφοράς κρατουμένων από το 1930, όταν τα πάντα στη ζωή μας έγιναν ομοιόμορφα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν πιο σωστό να λέγαμε όχι στο Λίπιν αλλά Στάλιν. Μα δεν θα αντιδικήσουμε τώρα για τις λέξεις. Το Στολίπιν είναι ένα συνηθισμένο βαγόνι με κουπέ, μόνο που από τα 9 του κουπέ τα 5, τα προορισμένα για τους κρατουμένους, και εδώ όπως παντού στο αρχιπέλαγο, στο μισό διατίθεται για την υπηρεσία, χωρίζονται από το διάδρομο όχι με συμπαγές χώρισμα, αλλά με κυκλίδωμα, έτσι ώστε να παρακολουθούνται τα πάντα. Το κυκλίδωμα αποτελείται από λοξές, σταυρωτές, σιδηρόβεργες, όπως τους κήπους των σταθμών, και καλύπτει όλο το ύψος του βαγονιού ως το ταβάνι. Γι' αυτό δεν υπάρχουν ανοίγματα για τις αποσκευές πάνω από το διάδρομο. Τα παράθυρα από την πλευρά του διαδρόμου είναι τα συνηθισμένα, μόνο που έχουν τα ίδια λοξά κάγκελα απ' έξω. Στο κουπέ των κρατουμένων δεν υπάρχουν παράθυρα προς τα έξω εκτός από ένα μικρό καγκελόφραχτο άνοιγμα στο ύψος της πάνω κουκέτας, το βαγκόν Λί. Γιατί έτσι χωρίς παράθυνα το βαγόνι μοιάζει με σκευοφόρο. Η πόρτα του κουπέ είναι συρτή, με σιδερένιο πλαίσιο, καγκελόφραχτη κι αυτή. Όταν το βλέπεις από το διάδρομο, το βαγόνι μοιάζει πολύ με κλουβί θηρίου πίσω από τα κάγκελα, στριμωγμένα στο δάπεδο, και στις πάνω σανίδες σαλεύουν κάτι πανάθλια όντα που μοιάζουν με ανθρώπους και σας κοιτάζουν παραπονεμένα, γυρεύοντάς σας φαγητό και νερό, μόνο που τα θηρία ποτέ δεν τα στριμώχνουν έτσι στα κλουβιά τους. Μέσα στις απέσεις αυτές οι θήκες συνεχίστηκε το ταξίδι. Ο συνεπιβάτης εγκληματίας γνώριζε τον επίσκοπο Λουκά από τις φυλακές Ταγκάνκα. Είχε ακούσει για το περιστατικό με το γούνινο παλτό που χάρισε ο επίσκοπος στον κατάδικο και ήταν πολύ ευγενικός μαζί του. Ο επίσκοπος Λουκάς θυμόταν πως ο άνθρωπος αυτός το διαβεβαίωνε πως κανένας από την αδελφότητα των εγκληματιών ουδέποτε θα τολμήσει να του κάνει κακό. Έφτασα στο Νοβοσιμπίρσκ. Οι διαβεβαιώσεις του κατάδικου κάθε άλλο παρά επαληθεύθηκαν, διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς. Κι όμως, ήδη στη φυλακή του Νοβοσιμπίρσκ μου έκλεψαν 100 ρούβλια την ώρα που με πήγαν για μπάνιο στα δημόσια λουτρά, και αργότερα στην ίδια φυλακή μου έκλεψαν τη βαλίτσα μου με όλα τα ρούχα μου. Σε αυτή τη φυλακή αρχικά μας έβαλα σε ένα ξεχωριστό θάλαμο, χωρισμένο από τους άλλους. Σύντομα όμως μας έβγαλαν σε ένα μεγάλο θάλαμο μαζί με τους εγκληματίες, οι οποίοι με αντιμετώπισαν με τόση εχθρότητα που αναγκάστηκα για να προστατευτώ να χτυπήσω την πόρτα του θαλάμου, προφασιζόμενος πως ήθελα να πάω στο αποχωρητήριο. Όταν βγήκα έξω από τον θάλαμο, δήλωσα στο δεσμοφύλακα πως σε καμιά περίπτωση δεν γυρίζω πίσω. Πέρασα μερικές ακόμη μέρες και ο δρόμος της εξορίας συνεχίζεται, μοιάζει ατέλειωτος. Από το Νοβοσιμπίρσκ πάλι με το Στολίπιν συνεχίζουν για το Κρασνοϊάρσκ, μια ακόμη στάση. Τους 3 ιερωμένους τους οδήγησα στα γραφεία. Ήταν ένα μεγάλο διόροφο σπίτι. Το κατάλημά τους βρισκόταν στο υπόγειο. Η κατάσταση ήταν αφόρητη και φιαλτική, ο επίσκοπος περιγράφει. Το υπόγειο ήταν πολύ βρώμικο και γεμάτο ανθρώπινες ακαθαρσίες, τις οποίες εμείς έπρεπε να καθαρίσουμε με τα χέρια, διότι δεν μας έδωσαν ούτε φτιάρια. Δίπλα στο δικό μας υπόγειο βρισκόταν ένα άλλο, όπου κρατούσαν τους κοζάκους θυσιαστές. Δεν συγκράτησα το όνομα του αρχηγού τους, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ τους πυροβολισμούς που ακούγονταν από το υπόγειο εκείνο κατά την εκτέλεσή τους. Από το φιαλτικό αυτό υπόγειο, έπειτα από λίγες μέρες, μεταφέρθηκα με ποταμόπλοιο στην πόλη Γενισέισκ, που βρίσκεται 320 χιλιόμετρα βόρεια του Κρασνοϊάρσκ. Στη διάρκεια της διαδρομής, ο επίσκοπος Λουκάς
δεν ξέχασε την ιατρική του ιδιότητα σε κάποια από τις στάσεις, παρά την κόπωση, την εξάντληση, την ταλαιπωρία, επιχείρησε εγχείρηση σε ένα 35χρονο αγρότη, διηγείται ο ίδιος. Μετά, από βαριάς μορφής οστεομιελίτιδα, την οποία δεν παρακολούθησε κανένας γιατρός, εξήχε από την ανοιχτή πληγή στη δελτοειδή περιοχή όλο το επάνω μέρος του βραχίωνα. Δεν είχαμε τι να βάλω τους επιδέσμους. Το πουκάμισο

Στα μέσα του χειμώνα του 1924, οι εξόριστοι ιερωμένοι έφτασαν στην πόλη Γενισέισκ. Το κατάλημά τους αυτή τη φορά ήταν πολύ ανθρώπινο, ένα διαμέρισμα στο σπίτι κάποιου εύπορου ανθρώπου. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να κάνουμε μια διευκρίνηση. Η εκτόπιση, η εξορία και τα υπόλοιπα σοφρονιστικά μέτρα πήραν ανάλογα με την εποχή και τους κρατουμένους διάφορες μορφές. Στα περισσότερα άτομα που καταδικάζονται για πολιτικά ή θρησκευτικά εγκλήματα επιβάλλεται στέρηση της ελευθερίας, δηλαδή εγκλεισμός σε φυλακή σε αποικία σοφρονιστικής εργασίας. Ο χρόνος φυλάκισης κυμαίνεται από 1 έως 25 χρόνια, που είναι και το ανώτατο όριο που προβλέπεται για φυλάκιση. Στην ποινή της στέρησης της ελευθερίας μπορεί να προσθεθεί και ποινή εξορίας για ορισμένα χρόνια, για έκτηση μετά τη λήξη της φυλάκισης. Τα άτομα που εκτίουν ποινή εξορίας είναι υποχρεωμένα να ζουν σε τόπο συνήθως μικρό και μακρινό που καθορίζουν οι διοικητικές αρχές. Παρόλο που τα άτομα αυτά μπορούν νόμιμα να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στην καθορισμένη περιοχή, επιτηρούνται στενά από τις τοπικές αρχές και τους εκπροσώπους τους. Κατά καιρούς σε άτομα που καταδικάζονται για πολιτικά εγκλήματα επιβάλλεται εξορία αντί για φυλάκιση. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις ατόμων που διαπράττουν αδίκημα για πρώτη φορά, νεαρών κατηγορουμένων ή γυναικών. Ωστόσο, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί μια ενιαία μορφή επιοίκειας για περιπτώσεις όπως αυτές. Ο Σολτζενίτσιν αναφέρει πως τα δικαστήρια ανταποκρίνονται σε μια καινούρια επίμονη ανάγκη να μην αφήσουν ποτέ ελεύθερο όποιον συλλαμβάνεται. Έτσι, αν κάποιος αποδειχνόταν αθώος και δεν γινόταν με κανέναν τρόπο να δικαστεί, τότε άρπαζε από την Τρόικα το πλην 32, απαγόρευση διαμονής σε 32 πόλεις ή καμιά εξορία για 2-3 χρονάκια και όταν γύριζε ήταν πια σημαδεμένος για πάντα. Έτσι την επόμενη φορά θεωρούνταν υπότροπος. Ο επίσκοπος Λουκάς βρισκόταν σε αυτή την κατηγορία κρατουμένων. Γι' αυτό, όπως θα δούμε, έχει μια σχετική ελευθερία κινήσεων, ακόμη και εργασίας. Το διαμέρισμα έγινε σε λίγο ένα μικρό μοναστήρι. Μπορούσαν πλέον απερίσπαστοι να τελούν τις καθημερινές ακολουθίες για τη Θεία Λειτουργία. Η εκκλησιαστική κατάσταση στο Γενισέισκ ήταν η ίδια με τις Τασκένδης. Όλες οι εκκλησίες είχαν πέσει στα χέρια σχισματικών, αλλά και οι ιερείς είχαν προσχωρήσει στο σχίσμα. Ένας μόνον διάκονος παρέμενε πιστός στην κανονική εκκλησία και ο επίσκοπος Λουκάς τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Ο ερχομός του επισκόπου Λουκά μαθεύτηκε στους πιστούς, οι οποίοι δεν δέχονταν τους σχισματικούς και άρχισαν να καταφθάνουν στο διαμέρισμά του. Έτσι το διαμέρισμα μετετράπη και σε ενορία με μόνιμο εκκλησίασμα. Στο Γενισέισκ ο επίσκοπος Λουκάς έζησε και μια θαυμαστή εμπειρία. Επρόκειτο να λειτουργήσει και ήρθε στο σαλόνι του διαμερίσματος που είχε πρόχειρα διαμορφωθεί σε ναό. Μπαίνοντας στο σαλόνι βλέπει ξαφνικά απέναντί του ένα άγνωστο ηλικιωμένο μοναχό. Ο μοναχός μόλις τον αντίκρισε ξαφνιάστηκε και πάγωσε. Σάστησε τόσο που ούτε καν υποκλήθηκε μπροστά στον επίσκοπο. Πέρασαν λίγα λεπτά σιωπής και κάπως συνήλθε. Ο επίσκοπος Λουκάς τον πλησίασε και το ρώτησε: «Ποιος είσαστε και από πού ήλθατε;» Ο μοναχός απάντησε: «Σεβασμιότατε, είμαι ο μοναχός Χριστοφόρος και ήρθα από το Κρασνοσιάρσκ. Οι εκκλησίες εκεί έχουν καταληφθεί από τους σχισματικούς και οι πιστοί δεν θέλουν να πηγαίνουν με τους άπιστους ιερείς. Αποφάσισαν λοιπόν να με στείλουν στην πόλη Μινουσίσκ, 300 χιλιόμετρα νότια από το Κρασνοσιάρσκ, σε ένα ορθόδοξο επίσκοπο για να με χειροτονήσει ιερέα. Όμως τα πράγματα μου ήρθαν κάπως παράξενα. Μια φωνή μέσα μου και μια ανεξήγητη δύναμη με οθούσε να έλθω στο Γενισέισκ». Ο επίσκοπος Λουκάς απόρρισε και τον ξαναρώτησε: «Και γιατί τόσο ξαφνιάστηκες και σάστησες όταν με είδες;»

Η απάντηση του μοναχού Χριστοφόρου άφησε έκπληκτο τον επίσκοπο. «Μα πώς να μην ξαφνιαστώ. Πριν 10 χρόνια είδα ένα όνειρο το οποίο έμεινε ολοζώντανο στη μνήμη μου σαν να το βλέπω τώρα. Είδα πως ήμουν σε ένα ιερό ναό και ένας άγνωστος σε μένα αρχιερέας με χειροτώνησε ιερομόναχο. Μόλις μπήκατε εδώ και σας αντίκρισα, σας αναγνώρισα. Είσαστε αυτός που πριν 10 χρόνια σας είδα σε αυτό το όνειρο». Ο μοναχός Χριστοφόρος, συγκινημένος, έκανε δαφιαία μετάνοια στον έκπληκτο επίσκοπο. Εκείνος διέκρινε καθαρά το χέρι του Θεού στο θαυμαστό αυτό γεγονός και χειροτώνησε τον μοναχό Χριστοφόρο σε διάκονο και έπειτα σε ιερέα, στέλνοντάς τον να ποιμάνει κάτω από τόσες αντίξωες ηθίκες τον πιστό λαό του Θεού στο Κρασνοϊάρσκ. Ο επίσκοπος Λουκάς σχολίαζε αργότερα: 10 χρόνια πριν, όταν με είχε δει ο μοναχός Χριστοφόρος, εγώ ήμουν ένας δημόσιος χειρουργός στο Περεσλάβλ, Ζαλέσκι, και δεν σκεφτόμουν ούτε την ιεροσύνη, ούτε πολύ περισσότερο την αρχιεροσύνη. Για τον Κύριο όμως, τότε είχα ήδη γίνει επίσκοπος, άγνωστε ευουλέ του Κυρίου. Λίγο μετά την άφηξή του στο Γεννησέισκ, ο επίσκοπος Λουκάς εμφανίστηκε στο νοσοκομείο της πόλης και επισκέφθηκε το διευθυντή Βασίλειο Αλεξάνδροβιτς Μπασούροφ, στον οποίο αυτοσυστήθηκε. «Είμαι καθηγητής χειρουργός από το Πανεπιστήμιο της Τασκένδης. Το κοσμικό μου όνομα είναι Βαλεντή Βόινο για Σενέσκι. Τώρα είμαι μοναχός και αρχιερέας με το όνομα Λουκάς. Ζητώ την άδεια να μπορώ να χειρουργώ». Ο διευθυντής του νοσοκομείου εξεπλάγει. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπροστά του είχε το φημισμένο χειρουργό, τόσο γνωστό σε όλο τον ιατρικό κόσμο. Η άδεια δόθηκε και ο επίσκοπος Λουκάς άρχισε αμέσως την εργασία του. Οι ανάγκες ήταν πάρα πολλές. Όλη την ημέρα χειρουργούσε στο νοσοκομείο. Παράλληλα το διαμέρισμα έγινε ιατρείο όπου δεχόταν ασθενείς. Η φήμη του διαδόθηκε γρήγορα σε όλη την περιοχή. Οι ασθενείς καθημερινά γέμιζαν το διαμέρισμα, τόσο που αναγκάστηκαν να κρατούν λίστα με αριθμό προτεραιότητας. Ήδη από τις πρώτες μέρες τα ραντεβού είχαν κλείσει για 3 μήνες, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως όλους τους τόπους εξορίας του, ο επίσκοπος Λουκάς πρόσφερε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του, αναργύρος, και είχε θεραπεύσει πολλούς ασθενείς. Από που πέρασε, οι άνθρωποι τον θυμούνταν με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη. Ποτέ δεν αρνήθηκε να βοηθήσει τους φτωχούς, τους ορφανούς, και μάλιστα χωρίς χρήματα, όπως οι Άγιοι Ανάργυροι. Μέρες ολόκληρες αφιέρωνε, περιθάλποντας τα άρρωστα και βρώμικα παιδάκια των χωρικών που ζούσαν σε άθλιες ηθίκες. Η κατάσταση της υγείας του ήταν άσχημη, οι ταλαιπωρίες που είχε υποστεί πάρα πολλές. Σε όλα αυτά να προσθεθεί και ο πόνος του πατέρα. Βρισκόταν μακριά από τα αγαπημένα του παιδιά που ζούσαν τη διπλή ορφάνια. Όμως ήταν πάντα ακούραστος και πρόθυμος να βοηθήσει. Αλλά αν αυτός ήταν πρόθυμος, η εξουσία ήταν απρόθυμη. Για κάθε εγχείρηση χρειαζόταν ειδική άδεια από τις αρχές, την οποία έδιναν απρόθυμα. Κάποια μέρα τον κάλεσαν στα γραφεία τους. Παρουσιάστηκε όπως πάντα ως επίσκοπος με το ράσο του και το εγκόλπιό του. Δεν πρόλαβε να μπει στο γραφείο και το κομματικό στέλεχος τον υποδέχθηκε με άγριες φωνές. «Ποιος σας επέτρεψε να εξασκείτε το επάγγελμα?» Ο επίσκοπος απάντησε ψύχρεμα: «Δεν εξασκώ το επάγγελμα με τη σημασία που δίνεται στη λέξη. Δεν παίρνω χρήματα από τους ασθενείς. Αλλά να με συγχωρείτε, δεν μπορώ να αρνηθώ τη βοήθειά μου στους αρρώστους». Έφυγε από τα γραφεία τους χωρίς άλλη συνέπεια προς το παρόν. Δεν έπαβε όμως να είναι κάρφος εν το οφθαλμό. Προσπαθούσαν να βρουν αιτία για να τον χτυπήσουν. Έστειλαν αρκετές φορές εγκαθέτους για να τον παρακολουθήσουν, κυρίως για να διαπιστώσουν αν έπαιρνε χρήματα από τους ασθενείς. Οι κατάσκοποι έβλεπαν ένα άλλο ήθος. Ο επίσκοπος Λουκάς εξέτασε και χειρουργούσε δωρεάν, και όταν οι ασθενείς τον ευχαριστούσαν, τους απαντούσε: «Ο Θεός σας εθεράπευσε με τα δικά του χέρια. Σε αυτόν να προσεύχεστε πάντοτε».
Εκείνο τον καιρό η εκκλησιαστική κοινότητα του Γεννησέισκ δέχθηκε αλλεπάλληλα πλήγματα από τους αθεϊστές. Οι νέοι του Κομσομόλ, συνεπικουρούμενοι από τις αρχές ορίγιαζαν. Στην πόλη υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι. Οι αρχές το έκλεισαν και το ελαϊλάτισαν. Μια νέα της Κομσομόλ σήκωσε τα φουστάνια της και ανέβηκε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Δύο δόκιμες μοναχές έβλεπαν την ιεροσηλεία και την ασέβεια με θλίψη. Κατέφυγαν στον επίσκοπο Λουκά, ο οποίος τις έκυρε μοναχές δίνοντάς τους τα ονόματα Λουκία και Βαλεντίνη. Οι εκκλησίες της πόλης γνώρισαν και αυτές την ίδια μεταχείριση. Μέλη της Κομσομόλ, παρέα με αστυνομικούς, έμπαιναν στους ναούς, έσχιζαν τα άμφια, κατέστρεφαν τις εικόνες, ενώ τα ιερασκεύη, δισκοπότηρα, καντήλια, θυμιατά, τα φόρτωναν σε κάρα και τα λαϊλατούσαν. Ακόμη ανέβαιναν στα καμπαναριά και ρίχναν κάτω τις καμπάνες. Οι πιστοί μαζεύονταν γύρω από τους ναούς και έβλεπαν με θλίψη όλο αυτό το όργιο καταστροφής και ελεηλασίας. Διαμαρτύρονταν, φώναζαν τους εκπροσώπους της εξουσίας, τους αναθεμάτισαν. Οι αστυνομικοί τους αποθούσαν, έριχναν προειδοποιητικές βολές στον αέρα. Κάποιος τους συλλάβαναν για το τμήμα. Συχνά ακούγονταν εκρήξεις στην πόλη και στα γύρω χωριά. Οι νέοι της Κομσομόλ ανατείνασαν έτσι για πλάκα τις εκκλησίες. Ο επίσκοπος Λουκάς μάθαινε με θλίψη για όλα αυτά και στα κηρύγματά του στυλίτευε τους ανθρώπους αυτούς και για τις βάρβαρες πράξεις τους. Δεν δίστασε να πάρει μέρος και σε διαδήλωση διαμαρτυρίας. Αυτή η κίνηση εξαγρίωσε τις κομματικές αρχές που περίμεναν ευκαιρία για να τον εκδικηθούν. Η αφορμή δόθηκε. Κάποια μέρα ο επίσκοπος Λουκάς χειρούργησε μια ολόκληρη οικογένεια, 6 άτομα που είχαν τυφλωθεί. Όλοι ξαναβρήκαν το φως τους και ευγνωμονούσαν τον γιατρό. Ιδιαίτερη ήταν η χαρά των τριών μικρών παιδιών της οικογένειας. Το νέο διαδόθηκε και όλοι μιλούσαν για τον ανάργυρο επίσκοπο γιατρό. Αυτό ξεσήκωσε το ιατρικό κατεστηγμένο της πόλης, αλλά και κάποιους νοσοκόμους που λόγω ελλείψεως γιατρών παρίσταναν τους γιατρούς, δέχονταν ασθενείς και είχαν απλουτίσει από την άγρια εκμετάλλευση των φτωχών ανθρώπων. Οι άνθρωποι αυτοί κατήγγυλαν τον παπά ότι κάνει ανεύθυνες εγχειρήσεις. Οι αρχές της πόλης, ο δήμαρχος και οι κομματικοί δεν χρειάστηκαν τίποτα άλλο. Αμέσως, μετά την εγχείρηση των έξι, αποφάσισαν εις ένδειξη ευγνωμοσύνης να διώξουν ακόμη πιο μακριά τον επίσκοπο Λουκά. Φθόνος γάρ ουκίδε προτιμάν το συμφέρον. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Εμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
2: Τα μάτια που είδαν τον Θεό. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Επίσκοπος Αχρίδος. Κάποτε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με κάλεσαν οι Αμερικανοί φίλοι μου να τους επισκεφτώ από την Αγγλία. Εγώ στο μεταξύ είχα πληροφορηθεί ότι ο Επίσκοπος Αχρίδος, Νικόλαος Βελιμίροβιτς, 1881-1956, ζει στο Σικάγο. Και αποφάσισα να τον επισκεφτώ, μολονότι αυτό δεν ήταν ούτε τόσο φθηνό, μα ούτε και τόσο απλό. Τηλεφώνησα στη Σερβική Εκκλησία για να μάθω τη διεύθυνσή του και μου είπαν ότι ο Επίσκοπος έλειπε σε ταξίδι στη Νέα Υόρκη για ένα τριήμερο. Ήταν για μένα δώρο εξ ουρανού. Συναντηθήκαμε. Εκείνος ήταν γερασμένος και καταβεβλημένος. Αλλά το βλέμμα των μαύρων ματιών του διαπερνούσε τον συνομιλητή, όπως τότε στη Σερβία, μέχρι την καρδιά. Αρχίσαμε να μιλάμε για την πορεία του κόσμου, για την Εκκλησία, τη Ρωσία. «Σεβασμιότατε», τον ρώτησα, «άραγε οι κακουχίες και οι στερήσεις στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως στη ναζιστική Γερμανία κατά τον πόλεμο πνευματικά φωνεύανε ή ξαναγεννούσαν τον άνθρωπο? Διότι εγώ, για παράδειγμα, γνώρισα ανθρώπους και μάλιστα πιστούς, οι οποίοι στο στρατόπεδο δεν είχαν τη δύναμη να προσευχηθούν, επειδή όλες τους οι δυνάμεις ήταν συγκεντρωμένες στο ξεροκόμματο, στο κρεμμύδι, στο φλιτζάνι με το ζεστό νερό». Μου απάντησε, «Στο στρατόπεδο γινόταν έτσι. Κάθεσαι σε μια γωνιά και επαναλαμβάνεις μέσα σου. Κύριε, εγώ είμαι γη και σποδός. Κύριε, παράλαβε την ψυχή μου. Και πάλι σε ανεβάζει ο Κύριος. Στην πραγματικότητα θα έδινα όλη τη ζωή που μου απέμεινε, εάν αυτό ήταν δυνατόν, για μία ώρα παραμονή στον Ταχάου». Ο Επίσκοπος σήκωσε τα μάτια του και με κοίταξε ίσια στα μάτια. Εγώ δεν μπόρεσα να αντέξω εκείνο το βλέμμα. Με κοίταζαν τα μάτια του ανθρώπου που συνάντησε το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Μου έλεγε και το εξής. Με πλησίαζαν οι δεσμοφύλακες και ειρωνικά με ρωτούσαν. «Πιστεύεις εσύ ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός?» «Όχι», τους απαντούσα. Τότε άρχιζαν να γελούν και να με ξαναρωτούν. «Δηλαδή, εσύ δεν πιστεύεις πλέον?» «Δεν πιστεύω πλέον, αλλά γνωρίζω», φώναζα με όλη μου τη δύναμη, και εκείνοι εξαγριωμένοι έφευγαν αυτοστιγμή. Αργότερα ξανάρχισαν την κουβέντα και ρωτούσαν. «Εκείνος ο Ιησούς σου ήταν γιος μιας Εβραιοπούλας?» «Όχι», τους απαντούσα. «Τότε τίνος γιος ήταν?» «Υιός του Θεού», τους απαντούσα, και εκείνοι δεν είχαν τι να μου πούν. Ο Επίσκοπος Νικόλαος ήταν στήλος της Σερβικής Εκκλησίας. Τώρα, μετά την κοίμησή του, βλέπει συνεχώς το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο.
3: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Αποχαιρετώντας την καρδιά της Σερβίας. Λαμπρινή Θωμά. Μία προσωπική μαρτυρία για τον κοιμηθέντα Πατριάρχη Σερβίας Παύλο, το άνθος το σπάνιο, που μοσχοβόλησε η Ορθοδοξία σε δύσκολους καιρούς. Ήταν η εποχή που τα Βαλκάνια γνώριζαν τον τελευταίο τους πόλεμο για τον 20ο αιώνα. Ή το 1993 ή το 1994 ήταν. Ήμουν τότε στη Θεσσαλονίκη, εργαζόμουν σε ένα τοπικό ραδιόφωνο και κάλυπτα τα της Ιουγκοσλαβίας, τον πόνο, το θρήνο, τη δυστυχία, την ορφάνια, τον πόλεμο. Κυνηγούσα συνεντεύξεις, κυνηγούσα τους ανθρώπους που μπορούσαν να μας δώσουν εικόνα όσων συνέβαιναν, να μεταφέρουν την πραγματικότητα ενός λαού που σπαρασόταν και σπάραζε. Κάποιες φωνές να μας παρηγορήσουν, όσο χωρούσε παρηγορία για εμάς εδώ, που πάσχαμε το αδελφικό πάθος. Έτσι κάπως έκλεισε και η συνέντευξη με τον Πατριάρχη Σερβίας Παύλο. Με περίμενε στο Βελιγράδι ένα απόγευμα. Πριν πάω, διάβαζα για τον άνθρωπο. Προετοιμαζόμουν. Και συναντούσα την αγιογραφία, μόνο που οφείλει σε αυτές να είναι καχύποπτος κανείς, ειδικό αν το μέτρο τους είναι μόνο υλικό. Η εικόνα που μου δινόταν είχε μέτρο υλικό. Τόσο καταλαβαίνουμε τις περισσότερες φορές οι δημοσιογράφοι. Πώς απεκδίθηκε του υλικού φορτίου. Πατριαρχικό αυτοκίνητο, πατριαρχικό βαγόνι, πολυτέλειες στον καιρό του θρήνου, τέλος. Μοίρασε τα υπάρχοντά του, μοίρασε τα του Πατριαρχείου, με το ρασάκι του κατάμαυρο, έπαιρνε το λεωφορείο, ταξίδευε δεύτερη θέση στο τρένο. Μία αγιογραφία με δυτικά ψημίθια, με την ύλη σε πρώτο πλάνο. Αξιώθηκα φτάνοντας στο Βελιγράδι την άλλη εικόνα. Έφτασα με κοντά 2 ώρες καθυστέρηση. Δύσκολη καιρή από κάθε άποψη. Μία παρενέργεια ήταν πως για να περάσεις τα σύνορα, ειδικά τα Σκόπια, έφτυνες αίμα. Έτσι έχασα το ραντεβού και ας νόμιζα πως είχα φτάσει έγκαιρα. Χτύπησα την πόρτα ξανά και ξανά. Το Πατριαρχείο στο σκότος. Βαράω πόρτες, κουδούνια, απελπίστηκα. Πίστεψα ότι πάει. Κάθεσα στα πλατιά σκαλιά και σκεφτόμουν ήδη την άλλη μέρα, κουρασμένη, κομμάτια από το ταξίδι. Κείνη την ώρα, μπορεί 10, μπορεί 15 λεπτά από όταν έφτασα, ευλογεί και ανοίγει ένα καλογέρι. Σιγανά μου λέει, περάστε, μα θα περιμένετε, είναι ο Εσπερινός. Και μου οδηγεί σε σκάλες και ύστερα σε ένα διάδρομο, πάντα στα σκοτεινά, και με αφήνει σε ένα κάθισμα που βρίσκεται έξω από το παρεκκλήσι του Πατριαρχείου, όπου η ακολουθία. Όχι, δεν με οδήγησε στο παρεκκλήσι. Ήταν ιδιωτική η στιγμή. Απ' έξω πρέπει να περιμένω. Αλλά παρά την κούραση, παρά το φόβο ότι μπορεί να προκαλέσω και να χάσω τη συνέντευξη, αφήνω την περιέργεια να νικήσει. Πάντα θα ευχαριστώ γι' αυτό. Σηκώθηκα σιγά-σιγά και έσπρωξα την πόρτα στάλα. Με το φως των κεριών, χωρίς τίποτε ψεύτικο ή τεχνητό, σε κλίμα προηγιασμένης, με 2 καλογέρια όλα και όλα στα στασίδια, το Άγιο Γερόντι, το αχαμνό μα αλίγιστο κορμάκι είναι μπροστά στην ωραία πύλη, γονατισμένο, η μία μετάνοια μετά την άλλη και ξανά ως τη γη, και η ποταμή των δακρύων του ήρεμη και φωτεινή και ανεξάντλητη. Οι λέξεις που βγαίνουν από τα χείλη του μου είναι άγνωστες, μου είναι φωτιά, έρχονται κατευθείαν στην καρδιά μου. Ακόμη σήμερα, τόσα χρόνια μετά, κλείνω τα μάτια και η εικόνα είναι ζωντανή μπροστά μου. Συγκλονίζομαι. Η λέξη «πατέρας» ποτέ δεν ήχησε πιο αληθινή από εκείνη την ώρα. Είχα την ευτυχία και την ευλογία και άλλες φορές να ασπαστώ το χεράκι του. Είχα την τιμή και τη χαρά να του μιλήσω. Μα αυτά ήταν το λίγο. Το περισσότερο ήταν που είχα την αποκαλυπτική εμπειρία των δακρύων του, του σταυρού ενός ολόκληρου λαού πάνω στους λιγνούς γέρικους ώμους που άντεξαν όσα μπορεί να αντέξει άνθρωπος, έτσι όπως στήριξε τα παιδιά του όπως κανένας άλλος. Ήταν μεγάλη ευλογία του σερβικού λαού την πιο δύσκολη του ώρα να αξιωθεί έναν τέτοιο ιεράρχη. Ήταν ευλογία όλων μας που τύχαμε το φως της αγιοσύνης του. Το χεράκι του το κέρινο, ακόμη μες στην καρδιά μου το καταφυλώ. Την ευχούλα του να έχουμε.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ο αμαθής και αγρίκος Άγιος Λουκάς ο Στυρίτης, Φώτης Κόντογλου. Στις 7 Φεβρουαρίου τελείται η μνήμη του Αγίου Λουκά του Στυρίτου. Το μοναστήρι που τιμά το όνομά του βρίσκεται κοντά στο χωριό Στύρι και από τούτο λέγεται και Άγιος Λουκάς ο Στυρίτης ή νέος, για να ξεχωρίζει από τον Ευαγγελιστή Λουκά που έζησε 890 χρόνια πρωτύτερα. Αυτό το μοναστήρι είναι φημισμένο και η εκκλησία του είναι η πιο μεγάλη από όσες σώζονται από εκείνο τον καιρό, στολισμένη με ψηφιά και με χρωματιστά μάρμαρα. Πηγαίνει κανένας στο μοναστήρι από το δίστομο. Είναι χτισμένο σε έμορφο μέρος, κοντά στο βουνό που το λέγανε στα αρχαία Ελικόνα και σήμερα το λένε Παλιοβούνα. Η καταγωγή του Αγίου Λουκά ήταν από την Αίγινα. Αλλά οι παππούδες του φύγανε από το νησί σε καιρό που ρήμαξε από τους πειρατές Μπαρμπερίνους και πήγανε στα μέρη της Ιταίας. Εκεί πέρα γεννήθηκε ο πατέρας του Στέφανος και ύστερα πήγε και παντρεύτηκε στο χωριό Καστρί, που ήταν κοντά στους αρχαίους Δελφούς. Εκεί ήρθε στον κόσμο ο Άγιος Λουκάς στα 896 μετά Χριστόν. Για τούτο λέγε ένα τροπάριό του. «Η πόλη αγάλεται Δελφών και ταύτιση όμορος, μάλιστα τη Παργάνη σου και επτάπηλε θύβε τα σαθαυμάσια κηρύττου Σιτρανός». Από τα 5 αδέλφια καλογερέψανε τα 3. Ο Λουκάς, η αδελφή του η Καλή και ο αδελφός του Επιφάνιος. Πριν να καλογερέψει ήταν τσομπάνος και ξοχάρης, πλην από τότε ολοένα καταγινότανε με τα θρησκευτικά. Η καρδιά του ήταν απλή. Το μυαλό του καθαρό από άσοφες σοφίες. Για τούτο λέγει και το τροπάρι του. Στάθηκες Λουκά άμαθος στα λόγια, αλλά σοφός σε έργα θεϊκά. Κι έβαλες μέσα στα στήθια σου, μακάριε, τον φόβο του Θεού σαν αρχή της κάθε σοφίας. Όθεν έζησες θεάρεστα. Ο ίδιος έλεγε τον εαυτό του αμαθή και αγρίκον. Ήτανε ταπεινότατος, απλός, άκακος. Η όψη του ήταν γλυκύτατη. Τους φτωχούς τους λυπότανε και τους πονούσε. Όντας ακόμη τσομπάνος, σαν αντάμωνε κανέναν φτωχόν, του δίνε το ψωμί του και τα ρούχα του. Κι αυτός απόμνησκε πεινασμένος και γυμνός. Το σπόρι που είχε για σπάρσιμο το μοιραζότανε με τους άλλους φτωχούς ζευγάδες. Με ένα σύντομο λόγο, πιο πολύ εζούσε για τους άλλους παρά για τον εαυτό του. Πολλές φορές οι γονείς του τον μαλώνανε και εκείνος ο Μακάριος τα υπόμενε πλην δεν άλλαζε γνώμη. Σαν πέθανε ο πατέρας του αφοσιώθηκε περισσότερο στα της θρησκείας και έμαθε τ' αλφάβητο δίχως δάσκαλο όσο να διαβάζει το ψαλτήρι. Η μάνα του τον άκουγε τη νύχτα που έκανε την προσευχή του γονατισμένος ως τα ξημερώματα. Μια μέρα έφυγε να πάγει στη Θεσσαλία να γίνει καλόγερος, μα τον πιάσανε κάποιοι στρατιώτες επειδή τον πήρανε για σκλάβο που έφυγε από το αφεντικό του και τον δίρανε και τον φυλακώσανε και ύστερα τον αφήσανε και γύρισε στο σπίτι του. Δεν πέρασε πολύς καιρός και κονέψανε στο σπίτι του δύο καλογέροι που πηγαίνανε στον Άγιο Τάφο και ο Λουκάς πήγε κρυφά μαζί τους και ήρθε στην Αθήνα. Μετά πολλά τον πήρε ένας γούμενος στο μοναστήρι του ύστερα από πολλά παρακάλια γιατί ήτανε μοναχά 14 χρονών. Η μητέρα του δεν ήξερε που βρίσκεται και έκλαιγε και παρακαλούσε το Θεό να ξαναγυρίσει το παιδί της στο σπίτι τους. Και ο Κύριος άκουσε το θρήνο της και της το έδωσε. Τρεις φορές είδε ο γούμενος στον ύπνο του τη μητέρα του Λουκά να κλαίγει και να του ζητά το τέκνο της. Ώσπου τον έβγαλε από το μοναστήρι και τον έστειλε στο σπίτι του. Κάθισε μαζί με τη μητέρα του 3-4 μήνες και ολοένα την παρακαλούσε να στέρξει να γίνει καλόγερος. Και εκείνη στο τέλος τον ευχήθηκε και ο Λουκάς πήγε σε ένα βουνό έρημο που το λέγανε του Ιωαννίτσι και έκανε μια καλύβα και ασκήτευε. Ύστερα από λίγον καιρό πήγανε κοντά του και 2-3 άλλοι ασκητάδες και ξεπετραδιάσανε τούτο τον τόπο και φυτέψανε περιβόλι για να φιλεύουνε τους περαστικούς με τα λάχανα που βγάζανε. Ο Άγιος Λουκάς την ημέρα δούλευε και όλη τη νύχτα προσευχότανε. Οι πατέρες που ήταν μαζί του απορούσανε πώς καθόταν εξάγρυπνος, δίχως να καλοξέρει να διαβάζει το ψαλτήρι και τις άλλες προσευχές. Ένας από δάφτους κρύφθηκε ένα βράδυ για να ακούσει τι έλεγε. Και όλη τη νύχτα τον άκουγε να λέγει γονατιστός όλο ένα, «Κύριε Ελέησον». Από όσα έβγαζε το περιβόλι του, κάτι τυποτένια έτρωγε ο ίδιος και τα άλλα τα δίνε στους φτωχούς. Όσο είναι φυσικό στους άλλους ανθρώπους το να παίρνουνε και να αποκτούνε, άλλο τόσο φυσικό ήτανε για τον Άγιο Λουκά το να δίνει τα δικά του στους άλλους. Και όχι μοναχά τα δίνε, αλλά τα φόρτωνε στο γαϊδουράκι του και τα πήγαινε στους φτωχούς που είχανε ανάγκη οι καημένοι. Δεν αγαπούσε μονάχα τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα τα αγαπούσε και τα λυπότανε. Πηγαίνανε κάτι ελάφια και τρώγανε τα λάχανα και εκείνος τα μάλωνε με ημερότητα και τους μιλούσε σαν να τον καταλαβαίνανε. Μια φορά ένα από αυτά τα ζαρκάδια έσπασε το ποδάρι του και τρέξανε κάποιοι κυνηγοί να το σκοτώσουνε. Μα ο Άγιος τους παρακάλεσε με δάκρυα να τα αφήσουνε να ζήσει και αυτοί θαυμάσανε για την ευσπλαχνία του. Από την νηστεία και από την αγρύπνια το κορμί του είχε γίνει σαν ξύλο ανέσθητο στο κρύο και τη ζέστη, στην πείνα και τη δίψα. Και μόλο που καθότανε μοναχός μέσα στην έρημο δεν αγρίεψε, αλλά το πρόσωπό του έφεγγε από την καλοσύνη και από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και υποδεχότανε με προθυμία τους οδοιπόρους και ποτέ δεν τον είδε άνθρωπος να είναι κατσούφης ή βαριεστημένος. Εκείνος έτρωγε σ' όλη του τη ζωή χορταρικά και όσπρια και ψωμί κρυθαρένιο, αλλά τους άλλους τους φίλευε πλουσιοπάροχα, με καλά φαγητά και με κάθε τι που βρισκότανε στο καλύβι του. Από την πολύ την άσκηση έγινε σαν άειλος. Μέσα στην καλύβα του είχε σκάψει ένα λάκκο και εκεί μέσα πλάγιαζε για να θυμάται τον τάφο του. Μόλις τον θόλωνε ο ύπνος, σηκωνότανε και έπιανε την προσευχή, ψέλνοντας μέσα από το ψαλτήρι με θρήνο πολλήν. Από όσο απλός ήτανε πρώτα, κατάντησε ακόμα πιο απλός και άπλαστος, αφού μιλούσε με τα πουλιά σαν να ήτανε άνθρωποι και είχε μερέψει δύο φίδια και τάθρεφε. Η καρδιά του κεγόταν από την ευσπλαχνία που ένιωθε για κάθε πλάσμα. Απάνω απ' όλα έλαμπε η πίστη του στο Θεό, απλή, σαν δέντρο ριζωμένη στην καρδιά του. Για τούτο αξιώθηκε προφητικό χάρισμα και προείπε πως οι Βούλγαροι θα κουρσέψουνε τη Ρούμελη και το Μοριά. Έκανε πολλά θαύματα και εξακούστηκε η αγιοσύνη του σ' όλο το ελληνικό. 7 χρόνια είχε κάνει ο Άγιος αυτό το βουνό, όπου κατεβήκανε οι Βούλγαροι με τον τζάρο τους τον Σιμεών και κουρσεύανε τον τόπο. Σαν ακούστηκε πως ζυγώσανε στα κάτω μέρη, ο Άγιος Λουκάς άφησε τα σκυταριό του και πέρασε σε κάτι νησόπουλα που βρίσκονταν κοντά σε εκείνη την ακρογιαλιά και από εκεί πήγε στην Κόρινθο. Εκεί πέρα έμαθε και λίγα γράμματα, μα δεν ήθελε να ζει μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό, σαν άκουσε πως βρισκόταν ένας Άγιος Στυλίτης στα μέρη της Πάτρας, πήγε να τον βλογήσει. Αλλά περνώντας από το ζεμενό, ήβρε έναν άλλον ασκητή που καθότανε κι αυτός απάνω σε μια κολόνα και πήγε υποτακτικός του και κάθισε κοντά του 10 χρόνια και τον υπηρετούσε αυτόν και τους γέροντες που ήτανε μαζί του, κουβαλώντας ξύλα και νερό, μαγειρεύοντας, πλέκοντας δίχτυα, ψαρεύοντας και ολοένα αγωνιζόμενος με νηστεία και προσευχή. Από εκεί γύρισε στο βουνό του Ιωαννίντζη. Επειδή όμως δεν τον αφήνανε ήσυχο οι άνθρωποι, πήγε και έκανε το καλύβι του στην Αντικειρά. Εκεί γίνηκε ψαράς και όσα ψάρια έπιανε, τα μοίραζε στους φτωχούς. Ύστερα από λίγο, επειδή κουρσεύανε τον κόσμο η Σαρακινή, πέρασε σε ένα ρημονήσι που το λέγανε Αμπελώνα. Και εκεί κάθισε 3 χρόνια μαζί με την αδελφή του την Καλή. Σαν ησύχασε λίγο ο κόσμος, πέρασε στη στεριά και πήγε και έκανε το καλύβι του κοντά στο χωριό Στήρι, στο μέρος που βρίσκεται το μοναστήρι του. Μα και εκεί δεν ξαπόστασε, γιατί κάθε τόσο διαγουμίζανε τον τόπο οι Βούλγαροι και άλλα βάρβαρα έθνη και κρυβότανε στις πηλιές και σε γκρεμνά απάτητα. Όλη η ζωή του πέρασε μέσα σε κατατρεγμούς και σε αιματοχυσίες. 3 μήνες πριν από την κοίμησή του έφερε γύρω όλα τα χωριά και τα ασκητήρια και πήρε συγχώρηση από όλους. Αναπαύθηκε στις 7 Φεβρουαρίου το 953, 56 χρονών. Ο Άγιος Λουκάς είναι ένας από τους Αγίους της Ορθοδοξίας που ζήσανε σαν τα πετεινά του ουρανού. Μέτριος, άκακος, πράος, απλούς, ησύχιος.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας, Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου. Ο Άγιος Ανδρέας ήταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, μια μικρή πόλη στις όχθες της λίμνης Γενισαρέτ. Ήταν γιος του Ιωνά και αδελφός του Σίμωνα, που από τον Ιησού Χριστό μετονομάστηκε Πέτρος. Υπήρξε πρώτα μαθητής του βαπτιστή Ιωάννη και ονομάζεται Πρωτόκλητος επειδή είναι ο πρώτος που ο Ιησούς Χριστός κάλεσε στο αποστολικό αξίωμα. Ήταν βέβαια ψαράς μαζί με τον πατέρα του και τον αδελφό του. Άκουσε το βαπτιστή Ιωάννη που είπε και έδειχνε τον Ιησού Χριστό. «Είδε ο αμνός του Θεού». Ο Ανδρέας και ένας άλλος μαθητής πήραν από κοντά τον Ιησού Χριστό. Εκείνος στράφηκε και τους ρώτησε «Τι ζητείτε?» Και τότε ο Ανδρέας του είπε «Διδάσκαλε, πού μένεις?» Φαίνεται πως ο άλλος μαθητής του βαπτιστή μαζί με τον Ανδρέα ήταν ο ύστερα Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης που το συνηθίζει σε τέτοιες περιπτώσεις να μην λέγει το όνομά του. Στην ερώτηση λοιπόν του Ανδρέα ο Ιησούς Χριστός απάντησε «Έρχεστε και είδετε. Ελάτε να δείτε». Και συνεχίζει τη διήγηση ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με τα εξής αξιομνημόνευτα λόγια. «Ήλθον συν και είδον που μένει και παρά αυτό έμειναν την ημέρα εκείνην. Ώρα ειν ως δεκάτη. Ήλθαν λοιπόν και είδαν που μένει και έμειναν κοντά του εκείνη την ημέρα, ως τις 4 το απόγευμα». Μπορούμε να φανταστούμε τι θα ήκουσαν από τον θείο διδάσκαλο οι δύο μαθητές του Ιωάννη μία μέρα ολόκληρη που έμειναν μαζί του και ποιες θα ήσαν οι εντυπώσεις των. Αλλά την εντύπωση που έκαμε και την επίδραση που είχε η ολοήμερη αναστροφή και ο λόγος του Ιησού Χριστού στους ψαράδες της Γενισαρέτ τη βλέπουμε στη συνέχεια της Ευαγγελικής διήγησης. Ο Ανδρέας λέγει το Ευαγγέλιο, ευρίσκει πρώτος των αδελφών τον ίδιον Σίμωνα και λέγει αυτό. «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν». Πρώτος ο Ανδρέας βρίσκει τον αδερφό του το Σίμωνα και του λέγει «Βρήκαμε το Χριστό». Η εβραϊκή λέξη Μεσσίας στα ελληνικά θα πει Χριστός, ο απεσταλμένος δηλαδή του Θεού, τον οποίον περίμενε ο λαός. Όλα ήσαν έτοιμα. Ο βαπτιστής Ιωάννης έδειχνε τον Ιησού και έλεγε «Είδε ο αμνός του Θεού». Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ομίλησε τώρα στους δύο ψαράδες και τους έπεισε πως αυτός ήταν εκείνος που περίμεναν. Δεν έμενε λοιπόν αμφιβολία και ο Ανδρέας γεμάτος χαρά και ιερό ενθουσιασμό έφερε την αγγελία στον αδελφό του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το ιερό κείμενο συμπληρώνει ότι ο Ανδρέας πήρε τον αδελφό του και τον παρουσίασε στον Ιησού Χριστό. «Ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησούν». Τότε ο Ιησούς Χριστός κοίταξε το Σίμωνα στα μάτια και του είπε «Σύ ή Σίμων, ο Υιός Ιωνά, σύ κληθείς ή Κυφάς. Εσύ είσαι ο Σίμωνας, ο γιος του Ιωνά. Εσύ θα ονομαστείς Κυφάς». Και εξηγεί ο Ευαγγελιστής ότι το Κυφάς στα ελληνικά θα πει Πέτρος. Γιατί ο Ιησούς Χριστός άλλαξε το όνομα του Σίμωνα και τον είπε Κυφά, δηλαδή Πέτρο, μας το λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ύστερα από τη μεγάλη ομολογία του Πέτρου, ο Ιησούς Χριστός μαζί με τα άλλα του είπε «Σύ ή Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσων μου την Εκκλησίαν». Η ομολογία του Πέτρου ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού, είναι η πέτρα της πίστεως και το θεμέλιο της Εκκλησίας. Η πρώτη συνάντηση του Ανδρέα με τον Ιησού Χριστό δεν είναι και η οριστική κλίση του στο έργο του Αποστόλου. Όταν παραδόθηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, τότε ο Ιησούς Χριστός κάλεσε οριστικά τους μαθητές που θα γίνονταν Απόστολοι. Και τότε πρώτον πάλι κάλεσε τον Ανδρέα με τον αδελφό του τον Πέτρο που τους βρήκε βάλλοντας αμφίβληστρον εις τη θάλασσαν. Άλλες δύο φορές ύστερα βλέπουμε τον Απόστολο Ανδρέα στα Ιερά Ευαγγέλια. Μια φορά όταν μαζί με τον Φίλιππο έφεραν στον Ιησού Χριστό κάποιους Έλληνες που ζήτησαν να τον δουν. Και δεύτερη, όταν ο Ιησούς Χριστός ομιλούσε για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Τότε μαζί με τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, ο Ανδρέας ρώτησε «Υπέ τα αυτά πότε έστε, πες μας πότε θα γίνουν αυτά». Μετά την Πεντηκοστή δεν ξέρουμε πολλά για τη ζωή και το έργο του Αποστόλου Ανδρέα. Είναι όμως βέβαιο ότι η ιεραποστολική του δράση συνδέεται με τη δική μας Βυζαντινή και Ελλαδική Εκκλησία. Είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας στο αρχαίο Βυζάντιο. Γι' αυτό και ο Πατριαρχικός Ναός σήμερα στην πόλη τιμάται στο όνομά του. Στην Ελλάδα είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας των Πατρών, όπου και μαρτύρησε σταυρωμένος ανάποδα. Ο ναός του Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα είναι από τους μεγαλοπρεπέστερους σήμερα ναούς στην Ελλάδα. Την Αγία του Κάρα το 1460 ο Θωμάς Παλαιολόγος, φεύγοντας στην κατάκτηση των Τούρκων, την πήρε μαζί του από την Πάτρα στη Ρώμη, και πριν από λίγα χρόνια ο Μητροπολίτης Πατρών την ξαναπήρε στην Πάτρα. Μένει πάντα στα αυτιά μας ο λόγος του Αποστόλου Ανδρέα, από τους πιο αξιομνημόνευτους του Ευαγγελίου: «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν». Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go

Ιωσία Ξένη Γκριγόριευνα, η διαχριστόν Σαλή, άγνωστος συγγραφεύς. Αυτόν τον πρώτο μακαρισμό της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου μας, μακάρι πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν έστειν η Βασιλεία των Ουρανών, μπορούμε να τον αποδώσουμε πλήρως την ευλογημένη δούλη του Θεού Ξένη, την κατά Χριστόν Σαλή. Ανήκε σε αυτούς που είναι πτωχή το πνεύματι. Και τα 45 χρόνια της ασκητικής της ζωής δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μία απόκτηση του Αγίου Πνεύματος και μία καθίδρυση της Βασιλείας των Ουρανών στην καρδιά της. Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εδώ αναπαύεται το σώμα της δούλης του Θεού, Ξένης Γκριγόριευνα, γυναικός του αυτοκρατορικού πρωτοψάλτου, συνταγματάρχου Ανδρέα Φεοντόροβιτς Πετρόφ. Χείρα σε ηλικία 26 ετών, μία προσκυνήτρια για 45 χρόνια, έζησε 71 χρόνια. Ήταν γνωστή με το όνομα Ανδρέα Φεοντόροβιτς. Αυτά γράφονται στο λακωνικό επιτύμβιο πάνω στον τάφο της Μακαρίας Ξένης, γραμμένα από ένα άγνωστο πρόσωπο.

είχαν αγάπη μεταξύ τους. Υπηρέτησαν και οι δύο στη βασιλική αυλή. Έκαναν το γάμο τους, καλούσαν φιλοξενουμένους στο σπίτι τους. Και αυτοί οι ίδιοι πήγαιναν ως φιλοξενούμενοι σε άλλα σπίτια. Αυτά οι άνθρωποι τα ονομάζουν καλή τύχη. Και φαινόταν ότι τίποτε στο ανδρόγυνο αυτό, τον Ανδρέα και την Ξένη, δεν θα έδινε τέλος αυτή του τη χαρά. Αλλά ξαφνικά, ένα φοβερό χτύπημα, σαν κεραυνός εν εθρία, ο αναπάντεχος θάνατος του αγαπημένου συζύγου κεραυνοβόλησε την Ξένη Γκριγκόριευνα. Τόσο πολύ καταβλήθηκε αυτή από θλίψη για τον θάνατο του συζύγου της, ώστε στους πολλούς φαινόταν ότι έχασε τα λογικά της. Έτσι νόμισαν οι συγγενείς της, οι φίλοι της και οι γνωστοί της. Πραγματικά η συμπεριφορά της Ξένης μετά τον θάνατο του συζύγου της ήταν πολύ περίεργη. Κατά πρώτον άρχισε να βεβαιώνει όλους όσους την περιτριγύριζαν ότι ο σύζυγός της δεν πέθανε, αλλά ότι πέθανε αυτή. Φόρεσε τα ρούχα του νεκρού συζύγου της και άρχισε να ονομάζει τον εαυτό της Ανδρέα Φεοντόροβιτς. Οι συγγενείς της την θεώρησαν περισσότερο για παράφρονα όταν αυτή άρχισε να μοιράζει την περιουσία της στους φτωχούς και όταν έδωσε το σπίτι της την Παρασκευή Ατόνοβα. Οι ενδιαφερόμενοι για την περιουσία της συγγενείς της στράφηκαν στις αρχές και ζήτησαν από αυτές να λάβουν μέτρα εναντίον μιας τέτοιας διάθεσης της κληρονομιάς της από αυτήν. Μετά από αυτήν την αναφορά των συγγενών, οι αρχές την κάλεσαν και αφού συζήτησαν μαζί της, συμπέραναν ότι ήταν πολύ καλά στα λογικά της και είχε επομένως κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι ήθελε την περιουσία της. Τι συνέβη και πράγματι με την Ξένη Γκριγκόριευνα? Ασφαλώς συνέβη και μέσα της μια πλήρης πνευματική αντιστροφή, που κατά τα ίδια της τα λόγια, η Ξένη Γκριγκόριευνα Πέτροβα είχε πεθάνει. Βάζοντας τα ρούχα του συζύγου της και παίρνοντας το όνομά του, ήταν κατά τη γνώμη της σαν να παρατηνόταν η δική του ζωή στο πρόσωπό της, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του, με τη δική της αφιερωμένη στο Θεό ζωή. Τώρα αυτή παρουσίαζε τον εαυτό της στον κόσμο με την πιο δύσκολη υπηρεσία του Θεού ως κατά Χριστόν τρελή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης λέγει: «Υπάρχει μία αληθινή, πραγματική ζωή και μία φαινομενική, ψεύτικη ζωή. Το να ζεις για να τρως, να πίνεις, να ντύνεσαι, για να απολαμβάνεις και να γίνεσαι πλούσιος, το να ζεις γενικά για εγκόσμιες χαρές και φροντίδες, αυτό είναι μία φαντασία. Το να ζεις όμως για να ευχαριστείς τον Θεό και τους άλλους, για να προσεύχεσαι και να εργάζεσαι με κάθε τρόπο για τη σωτηρία των ψυχών τους, αυτή είναι μία πραγματική ζωή. Ο πρώτος τρόπος ζωής είναι ακατάπαυστος πνευματικός θάνατος. Ο δεύτερος είναι ακατάπαυστη ζωή του πνεύματος». Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης περί της εγκοσμίου ζωής. Από αυτό βλέπουμε ότι το χτύπημα που χτύπησε τη δούλη του Θεού Ξένη ήταν μία όθηση από τη μη πραγματική ζωή στη ζωή του πνεύματος. Η Μακαρία Ξένη που ήταν πλούσια πρώτα έζησε τώρα μια φτωχική, πολύ φτωχική ζωή. Δεν είχε πραγματικά πού να κλείνει την κεφαλή της. Για σκέπη της είχε τον μελαγχολικό βροχερό ουρανό της Αγίας Πετρούπολης, ενώ για κρεβάτι της είχε το υγρό γυμνό έδαφος. Περνούσε τις νύχτες της προσευχόμενη, γονατισμένη στο γυμνό έδαφος των χωραφιών. Αυτό το μαρτυρούσαν η αστυνομία και οι κάτοικοι, που την ανακάλυψαν γιατί είχαν την περιέργεια να μάθουν πού εξαφανιζόταν τις νύχτες. Κάποτε κάποιος αστυνομικός την παρακολούθησε και την είδε να κλείνει τα γόνατά της σε ένα ανοιχτό χωράφι και να προσεύχεται. Άρχισε να προσεύχεται από το βράδυ και δεν σηκώθηκε μέχρι το πρωί. Κατά τη διάρκεια των προσευχών της έκανε μετάνοιες σε όλες τις διευθύνσεις, προσευχόμενη για όλους τους Ορθόδοξους χριστιανούς. Κατά την ημέρα συνήθως γύριζε γύρω-γύρω στους δρόμους της Αγίας Πετρούπολης. Τα κουρελιασμένα ρούχα της δύσκολα τη σκέπαζαν. Μια κόκκινη φούστα και μια πράσινη ζακέτα. Στα πόδια της είχε χαλασμένα παπούτσια και γύρω από το κεφάλι της είχε δεμένο ένα παλιό μαντίλι. Ακόμη και κατά τον βαρύ χειμώνα δεν φορούσε ζεστά ρούχα και παπούτσια, αν και η καλοσύνη του λαού

0: Θεού της πρόσφερε πολλά από αυτά. Σε όλες τις περιόδους του έτους την έβλεπαν ντυμένη στα ίδια κουρέλια. Το κρύο στην Αγία Πετρούπολη ήταν δυνατό και διαπερνούσε τα κόκαλα. Αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που χύνεται με αυθονία στους Αγίους του Θεού, τους έκανε να νικούν τους νόμους της φύσεως. Αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος έδινε ζεστασιά και δύναμη στη μακαρία ξένη. Όλοι αγαπούσαν αυτήν την ήσυχη, την ήρεμη, την ταπεινή και την ευγενική δούλη του Θεού ξένη. Πολλοί την λυπούνταν και της έδιναν ελεημοσύνη, αλλά αυτή δεν την έπαιρνε. Εάν δεχόταν κανένα μικρό κέρμα, αμέσως το έδινε σε κάποιον φτωχό ζητιάνο. Όταν χτιζόταν μία εκκλησία στο νεκροταφείο Σμόλενσκ, τη νύχτα η μακαρία ξένη έσερνε λίθους με τα αδύνατα χέρια της ως την κορυφή των τείχων του οικοδομήματος. Με αυτό που έκανε έγραφε το όνομά της για πάντα στο βιβλίο των μνημοσύνων με τη δέηση υπέρ των μακαρίων και αημνήστων κτητόρων του Αγίου Οίκου τούτου. Οι κτίστες παραξενεύονταν βλέποντας τους λίθους στην κορυφή. «Από πού βρίσκονται αυτοί οι σωροί των λίθων κάθε πρωί», έλεγαν. Αλλά κατάλαβαν έπειτα ότι βοηθός τους ήταν η μακαρία ξένη. Αυτά που γράψαμε μέχρι τώρα για αυτούς τους κόπους και τους αγώνες της μακαρίας ξένης τα γνωρίζουμε από το συναξάριο του λαού. Πόσα όμως άλλα άγνωστα για μας θα υπάρχουν για αυτή τη θαυμαστή οσία, που είναι όμως γνωστά μόνο στο Θεό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε «Ως τις θέλει, ο πίσω μου ακολουθήν. Απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Με ταπείνωση, με υπομονή και χαρά, η μακαρία ξένη σήκωσε με προθυμία και αυταπάρνηση τον σταυρό της πνευματικής παινίας και αντί να σκέπτεται το δικό της συμφέρον, έκλεισε στην καρδιά της όλους τους γείτονές της με τις δυστυχίες τους, τις ανάγκες τους, τις φροντίδες και τις λύπες τους. Γείτονές της, εικονικώς ομιλούντες, ήταν όλοι οι κάτοικοι της Αγίας Πετρούπολης. Η μακαρία ξένη όταν περπατούσε στον δρόμο, από όλες τις μεριές, από όλα τα αμάξια που περνούσαν, άκουγε να φωνάζουν. «Ανδρέα Φεοντόροβιτς, σταμάτα! Θέλω να σε πάρω στο αμάξι μου έστω και για λίγα βήματα». Και όταν έμπαινε σε κάποιο αυτοκίνητο, το εισόδημα του αυτοκινήτου αυτού την ημέρα εκείνη ήταν πολύ μεγάλο. Η μακαρία ξένη προτιμούσε να κάθεται σε αυτοκίνητα ανθρώπων που είχαν ανάγκη βοηθείας. Εάν μιλούσε με κανέναν που ήταν στεναχωρημένος, αμέσως αυτός καταπραϊνόταν και του ερχόταν μια θαυματουργική βοήθεια. Όταν θόπευε ένα άρρωστο παιδάκι, αμέσως αυτό γινόταν καλά. Οι έμποροι την παρακαλούσαν να πάρει κάτι ως δώρο ή τουλάχιστον να μπει στο κατάστημά τους. Ήξεραν ότι εκείνη τη μέρα οι δουλειές τους θα πήγαιναν πολύ καλά και τα κέρδη τους θα ήταν πολλά. Η μακαρία ξένη έλαβε από τον Θεό και το προορατικό χάρισμα. Κάποτε, το έτος 1764, ταράχτηκε πολύ και ξέσπαγε κάθε μέρα σε δάκρυα. Οι άνθρωποι τη ρωτούσαν την αιτία που κλαίει και αυτή απαντούσε «Αίμα, αίμα, αυλάκι από αίμα». Τότε όλοι ήταν ανήσυχοι για το τι άραγε θα συνέβαινε. Αλλά 3 εβδομάδες αργότερα οι πολίτες της Αγίας Πετρούπολης έμαθαν τι εσήμεναν τα λόγια της. Από τη ρωσική ιστορία γνωρίζουμε ότι η προσπάθεια του αξιωματικού Μίροβιτς να ελευθερώσει τον εχμάλωτο βασιλέα Ιβάν Αντόνοβιτς, που ήταν φυλακισμένος στο φρούριο Σλούσενμπουργκ, απέτυχε και ο Ιβάν Αντόνοβιτς φωνεύθηκε. Στις 24 Δεκεμβρίου του 1761, την παραμονή της γεννήσεως του Χριστού, η μακαρία ξένη περιερχόταν στους δρόμους της πρωτεύουσας και έλεγε στον καθένα να κάνει τηγανίτες. Την επόμενη μέρα ακούστηκε το φοβερό νέο. Η αυτοκράτηρα Ελισάβετ Πέτροβα πέθανε ξαφνικά. Οι τηγανίτες θα ήταν για την αγρυπνία, που η πρικισμένη με το προορατικό χάρισμα οσία ξένη προφήτευσε. Τέτοιες περιπτώσεις που εκδηλωνόταν το προορατικό χαρισμά της και περιπτώσεις βοηθειών που πρόσφερε στο λαό με το χάρισμά της αυτό, έχουμε πολλές. Ο αγώνας των διαχριστών σαλών ήταν δύσκολος. Οι Άγιοι Μοναστικοί Πατέρες και Ασκητές έφυγαν από τους πειρασμούς αυτού του κόσμου στην έρημο και στα δάση και έλαβαν την αμοιβή των κόπων τους στους ουρανούς και το φωτοστέφανο της αγιότητάς τους στη γη. Όμως οι μακάριοι δια Χριστών Σαλοί δεν άφησαν τον κόσμο και με την εμφάνιση της αλότητας έκρυβαν τους πνευματικούς αγώνες, μη θέλοντες να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους ως δίκαιους ανθρώπους, αλλά ως τρελούς. Η δούλη του Θεού Ξένη είδε καθαρά τη δυσκολία αυτού του αγώνα των καταχριστών σαλών και για να προετοιμάσει πνευματικώς την ψυχή της εξαφανίστηκε από την Αγία Πετρούπολη για 8 χρόνια. Πρέπει να υποθέσουμε ότι αυτό ήταν το πρώτο στάδιο της επί 45 χρόνια αφιερώσεώς της. Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Ανδρέας είχε αξιόπιστη πληροφορία ότι η μακαρία Ξένη για την πνευματική της τελείωση εδαπάνησε αυτά τα χρόνια μεταξύ των Στάρετς, προετοιμάζοντας τον εαυτό της για τον δύσκολο αγώνα των διαχριστών σαλών και ήταν κάτω από την πνευματική τους καθοδήγηση. Πού ήταν οι Στάρετς? Ίσως ήταν στο Ερμιτάζ, εις ένα από τα μοναστήρια που αυτόν τον καιρό είχαν Στάρετς, μαθητές του Παϊσίου Βελιτσκόφσκι. Ύστερα από 8 χρόνια πάλι ξαναγύρισε στην πατρίδα της, την Αγία Πετρούπολη, και δεν την ξανάφησε στα άλλα 37 χρόνια της ζωής της σε αυτόν τον κόσμο. Ήρθε τέλος η στιγμή που έληξαν οι αγώνες της. Η μακαρία Ξένη εγκατέλειψε τον πρόσκαιρο κόσμο και εισήλθε στον αιώνιο. Υποθέτουν ότι αναπαύθηκε μεταξύ των ετών 1806 και 1814. Δεν υπάρχει ακριβής πληροφορία σχετικά με αυτόν τον χρόνο και είναι αδύνατο να καθορίσουμε ακριβώς τη χρονολογία του θανάτου της. Γνωρίζοντας την αγάπη και τον σεβασμό με τον οποίο την περιέβαλε ο κόσμος, μπορούμε να υποθέσουμε με βεβαιότητα ότι η κηδεία της είχε μεγάλη επισημότητα και ότι πολλοί κόσμος θα συγκεντρώθηκε για να της δώσει τον τελευταίο χαιρετισμό. Αμέσως μετά την κηδεία της, οι θαυμαστές άρχισαν να παίρνουν χούφτες χώμα από τον τάφο της. Ο αριθμός των προσκυνητών αύξανε κάθε μέρα. Ο σωρός του χώματος στον τάφο της συνέχεια ελαττωνόταν. Τελικά τοποθετήθηκε στον τάφο της μία πέτρινη πλάκα, αλλά και αυτήν την έσπαζαν κομμάτια και την αφαιρούσαν. Τελικά τοποθετήθηκε πάνω στον τάφο της μία πλάκα από γρανίτη, με την επιγραφή που είπαμε στην αρχή, και έπειτα χτίστηκε στον τάφο της ένα εκκλησάκι με τις προσφορές των πιστών. Πολλοί πιστοί άρχισαν να γράφουν στους τοίχους του Ναϊδρίου διάφορα αιτήματα, ώστε αναγκάστηκαν να τον χρωματίσουν. Οι ιερείς έκαναν πανηχίδες στο ναό από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά το πρωί. Τα χέρια των αθεϊστών δεν σεβάστηκαν τον τόπο της αναπαύσεως της Αγίας. Γι' αυτό τα παράθυρα ήταν κλειστά με σανίδες και η είσοδος ήταν κλειστή. Αλλά ο δρόμος προς το νεκροταφείο Σμόλενσκ ήταν πάντοτε ανοιχτός. Νέοι και γέροι πήγαιναν στο παρεκκλήσιο, ψιθύριζαν τα αιτήματά τους για βοήθεια και έσκυβαν στο έδαφος κοντά στον τάφο. Και η μακαρία Ξένη τους βοηθούσε όλους.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της

Ενώσει αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Σοφία,
1: προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.